και η εκστρατεία. Αναβάτητος δέχτηκαν τον Χριστό που είναι η αλήθεια και η ζωή. Εκείνον που πάνω σε λευκό ύπο τον είδε στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης να εξορμά νικών και να νικήσει. Έπεσαν και στη θάλασσα τα άλογα του Θεού μέσα στα όλα, ατρόμητα στις κοινωνίες των ανθρώπων τις απέραντες που πάνε και έρχονται σαν κύματα από τους ανέμους του κακού και άλλοτε λιμνάζουν, τελματώνουν και σαπίζουν. Ξαφνιάζονται και αναταράσσονται οι λαοθάλωσσες με την παρουσία των Αγίων Αποστόλων που κρατούν όπλα ανίκητα την αλήθεια και τη χάρη του Θεού. Στην Έφεσο διαμαρτύρονται οι αγαλματοποίοι. Στη Δέρβη και στα Λύστρα πανικοβάλλονται οι Εβραίοι. Στους Φιλίππους οι δαίμονες καταντροπιασμένοι ξεσηκώνουν τα οργανά τους. Αντάρα γίνεται και στη Θεσσαλονίκη με τους Πολυτάρχας. Και στη Βέρεια και στην Κόρυθο μπροστά στον Γαλλίωνα, τον έπαρχο της Ρώμης, και στα Ιεροσόλυμα κατόπιν μπροστά στον έκπληκτο χιλίαρχο επί της τάξεως Κλάβδιο Λυσία. Όμως η μεγαλύτερη αναταραχή γίνεται στις ψυχές. Ακούνε την αλήθεια, βλέπουν το φως. Στην παρουσία των Αγίων Αποστόλων ψηλαφούν την γνήσια αρετή, την αγιότητα, τον παράδεισο του ουρανού. Άδολες ψυχές σαν τον Τιμόθεο, τον Τίτο, τον Σίλα, τον Θεσσαλονικέ Αρίσταρχο τρέχουν συναρπασμένοι κοντά τους, αλλά και ψυχές βαριές, σκληρημένες από την κακία σαν τον δεσμοφύλακα των Φιλίππων ή τον κλέφτη και δραπέτη δούλο Ονίσιμο, αναμοχλεύονται σε μετάνοια και βρίσκουν την πραγματική ζωή.

Δεν ήταν δημαγωγοί οι Άγιοι Απόστολοι να ξεγελούν τα πλήθη με ψεύτικες υποσχέσεις, να το οδηγούν σε παραζάλι, να τα πλανεύουν με ωραία λόγια, να τα ξεσηκώνουν με φανατισμό. Δίδασκαν ήρεμα και ταπεινά, απλά. Πρόβαλαν την αλήθεια, τα μεγάλα, τα δύσκολα, τα υψηλά. Δεν κολάκευαν πάθη, ζητούσαν θυσίες και αγώνα. Και αυτός ο τρόπος, το γνωρίζουμε, είναι ο πιο απρόσφορος για να επηρεάσεις μάζες. Ό,τι πιο αψυχολόγητο και αναποτελεσματικό. Κι όμως, τα ευλογημένα αυτά και γενναία άτια του Θεού, με τη χάρη του το κατόρθωσαν. Έπεσαν μέσα στη θάλασσα, μα δεν καταποντίστηκαν, την κατάκτησαν. Και με έναν τρόπο πράο, πνευματικό, γλυκή, ταπεινό, αναστάτωσαν την οικουμένη. Πραγματοποίησαν το έργο που ξεκίνησε πρώτος ο Χριστός. Εκπλήρωσαν την εντολή του και το θαύμα μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη.

και η Εκκλησία αυτό το έργο των Αγίων Αποστόλων το συνεχίζει και το πραγματώνει σε κάθε εποχή με την ευχή και τις πρεσβείες τους. Αποστολική ονομάζεται η Εκκλησία και την Αποστολική Παράδοση διακρατεί πιστά. Φέρνει σε κάθε εποχή το κήρυγμα εκείνων με ενθουσιασμό, αναλύει τη δασκαλία τους, καλλιεργεί την αρετή, εκδιώκει τον εφησυχασμό και τον συμβιβασμό, δρά λυτρωτικά, αναμοχλεύει συνειδήσεις, οδηγεί και οθεί στην αληθινή ζωή. Λαοθάλασσα γύρω πάντα, 6 δισεκατομμύρια ψυχές η ανθρωπότητα, πέλαγος και ιδέες που κυκλοφορούν με έντυπα, ενζιανά, λόγια, εικόνες, μουσικές απόψεις. Α, εκείνη τη θάλασσα σε μονότονο ρυθμικό ηλιστικό παφλασμό και δραστηριότητες των ανθρώπων για το συμφέρον και τον πλούτο μέσα στη βιοπάλη. Κι όμως δεν λείπουν τα άλογα τα λευκά και σήμερα, τα άλογα του Θεού που μέσα σε αφρούς παλεύουν, κολυμπούν, φέρνουν σε κάθε γωνιά της γης τον μεγάλο αναβάτη και νικητή, τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό, το λυτρωτή.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.

Αναστάτωση. Πραγματική αναστάτωση έφεραν με όσα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Επανάσταση πες ήταν το κίνημά τους. Γκρέμισαν το στημένο κατεστημένο. Σπάσαν τις ρίζες κοινωνικών συστημάτων. Κατατρόμαξαν έθνη. Από όπου πέρασαν, αντέστρεψαν το ρεύμα πνεύμα του κόσμου. Δεν ήταν αυτοί ριζοσπάστες, τρομοκράτες επαναστάτες ή κάποιο δυνάστη φανατισμένοι οπαδοί. Δεν κινήθηκαν με πόλεμο και οπλισμό για το κακό κανενός. Αντίθετα, για το καλό της οικουμένης έκαναν ό,τι έκαναν οι αναστατώσαντες στην οικουμένη Άγιοι Απόστολοι. Ξεκίνησαν άσημοι από άσημο τόπο της δούλης πατρίδας τους. Σαν ο Μεσσίας τους κάλεσε να τον ακολουθήσουν. Ψαράδες και αγράμματοι οι περισσότεροι. 3 χρόνους έζησαν μες στη σαγήνη του ως μαθητές του. Σε πτή συνοδεία του όπου κι αν πήγαινε. Αχώριστοι και αφοσιωμένοι. Άκουσαν από το στόμα του τον ζώντα λόγο του. Το φως ηλαρών του του σημάδευσε την ψυχή. Δεν έμειναν περιθώρια να ζήσουν πλέον χωρίς αυτόν για όλη τους τη ζωή

Μετά το πάθος του και την Ανάστασή του, τους επισκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα και άφνο ένα θαύμα έγινε ενδόμηχά τους. Μια φλόγα άναψε που τους κατέφλεξε, αλλοιώθηκε η ύπαρξή τους και πυρπολήθηκαν όσο ποτέ τους πρωτήτερα από την αγάπη τους στο δάσκαλό τους. Αισθάνθηκαν όλοι Χριστού του Θεού σαν ξαναγεννήθηκαν. Μια δύναμη άνωθεν τους έσπρωξε από το υπερόν έξω στον κόσμο. Άρχισαν να κηρύττουν για τον Χριστό την πάσα αλήθεια, ότι είναι ο Υιός του Θεού και ήλθε ως σωτήρας προσωπικός του καθενός, με το σκοπό να αναδημιουργήσει την ανθρωπότητα, μια δεύτερη κοσμογονία να φέρει στη γη. Από εκείνη την ημέρα άρχισε όντως μία αναστάτωση που την επέκτηναν οι Απόστολοι και οι συνεργάτες τους και οι διάδοχοί τους σε Δύση και Ανατολή. Γιατί όσα κήρυταν ήταν αντίθετα με όσα επικρατούσαν και λειτουργούσαν. Κήρυταν τον εσταυρωμένο Χριστό, τον ένα και μοναδικό δημιουργό μας Θεό, μέσα σε πόλεις κατίδωλες, σε λαούς που είχαν θεοποιήσει κτίνη και άθλους αυτοκράτορες και πλήθη μύθων αποτελούσε την κοσμοθεωρία τους. Μίλαγαν για την αλήθεια και γύρω κυριαρχούσε η ψευτιά, για την αγάπη και ήταν γενικευμένη η κακία, για την αγνότητα μέσα στην ασωτεία, για άνθρωπο δίκαιο και αγαθό μέσα στην αγριότητα και αδικία και την παντελή έλλειψη ανθρωπιάς. Για Ανάσταση και Βασιλεία των Ουρανών σε χαμερπείς και ηλόφρονες, για ελευθερία μέσα στις νομοποιημένες μάζες δυστυχισμένων δούλων που περνούσαν σε ρυθμό κατά πολύ τους ελεύθερους, θεωρούμενοι πράγματα και ζώα. Κόντρα πήγαιναν οι Άγιοι Απόστολοι στις σύγχρονές τους αντιλήψεις και κοινωνίες με αυτά που κήρυταν. Εναντιώνονταν απροκάλυπτα στα είδωλα του αρχαίου κόσμου, στο ταξικό καθεστώς του και στην έκκληση των ηθών του και στην τακτική εκείνου του καιρού να γίνεται ο ένας τον άλλο λύκος. Γι' αυτό και συνάντησαν σκληρή αντίσταση, εμπεγμούς και αφάνταστους διωγμούς και οι περισσότεροι μαρτύρησαν. Κι όμως δεν κάθηκαν, αδιάφοροι και ατρόμητοι προχώρεγε η φάλαγγά τους, οι δωδεκά αριθμοί μέσα στις μυριάδες των εθνών και έφερνε τα πάνω κάτω, σόριαζε μεγάλους, στρανούς, το ένα μετά το άλλο του ελισμού τα οχυρά, αρχές, εξουσίες και έκτιζε έναν κόσμο καινούριο, με νομοτέλεια νέα στα θέμελά του και οράματά του τα αληθινά. Ανέτρεπε, δημιουργούσε, ξερίζωνε και φύτευε, διέλυε βαθιά σκοτάδια και τα χίλια φώτα των σοφών και άναβε το ένα φως, το φως εκ φωτός. Μέχρι την τελευταία τους ώρα οι Άγιοι Απόστολοι το κήρυταν πύρινα ότι ο Χριστός είναι Θεός και δεν υπάρχει κάτω από τον ουρανό και σε όλη τη γη άλλο κανένα όνομα πλην του δικού του για να σώσει τον κόσμο. Δόξεσαι ο Θεός που τους χάρισε στην ανθρωπότητα τους Αγίους Αποστόλους. Τι θα ήμασταν χωρίς αυτούς, χωρίς την Αναστάτωση που έφεραν στην Οικουμένη. Αναστάτωση ευλογημένη.

Απόστολοι, αγαπητοί φίλοι, ονομάζονται οι 12 μαθητές του Κυρίου που άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Κύριο σε όλη τη δημόσια διακονία του μέχρι της αναλήψεως. Στη συνέχεια, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, έγιναν κήρυκες και μάρτυρες της πίστεως στο Χριστό προς λύτρωση της ανθρωπότητας από την αμαρτία και συνέβαλαν στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη.

Το ιερό και τιμητικότατο αυτό όνομα δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο στους μαθητές του, όταν διανυκτέρευσε στο όρος προσευχόμενος. Τότε προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος από αυτόν 12, ους και αποστόλους ονόμασεν. Οι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης χρησιμοποιούν περισσότερο το όνομα οι 12, ο δε Λουκάς και Παύλος το Απόστολοι. Αργότερα χρησιμοποιείται η λέξη σε ευρύτερη έννοια και ονομάζονται Απόστολοι και άλλοι πλην των 12, οι Εβδομήκοντα αλλά και οι συνεργάτες αυτών.

κατάλογοι των ονομάτων των 12 Αποστόλων υπάρχουν 4. Στο 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο 3ο του Μάρκου, στο 6ο του Λουκά και στο 1ο των Πράξεων των Αποστόλων. Οι κατάλογοι αυτοί συμφωνούν μόνο στον 1ο, τον Πέτρο και τον τελευταίο, τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Η διαφωνία-συμφωνία τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να έχουν 2 ονόματα και άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρουν το 1ο, ενώ άλλοι προτιμούν το 2ο.

Κατά την εκλογή των μαθητών του, ο Κύριος σταμάτησε στον αριθμό 12, γιατί όπως οι 12 ιοί του Ιακώβ, οι 12 πατριάρχες θεωρούνται οι αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ, δηλαδή όλου του Ιουδαϊσμού, έτσι και οι 12 αυτοί πρώτοι μαθητές του Κυρίου έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του νέου Ισραήλ, δηλαδή του χριστιανισμού. Αλλά και διότι τα 12 κουδουνάκια στο κάτω μέρος του χιτώνα του αρχιερέως Άρων που κουδούνιζαν όταν βημάτιζε στη σκηνή, τους 12 αποστόλους δήλωναν, που ήχησαν, κουδούνισαν δηλαδή, και κήρυξαν σε ολόκληρη την οικουμένη το Ευαγγέλιο της Απολυτρώσεως. Γι' αυτό και ο Οσιέ προφήτευσε ότι 12 δρύες θα ακολουθήσουν το Θεό που θα φανεί στη γη.

Εκτός από τους 12, ο Κύριος εξέλεξε και τους 70, οι οποίοι κατά διαλύματα τον ακολουθούσαν. Αυτούς απέστειλε για να προετοιμάσουν το έδαφος από όπου επρόκειτο να περάσει και να διδάξει, και ο αριθμός αυτός ανταποκρίνεται προς τους 70 εκείνους πρεσβυτέρους, τους οποίους ο Μωυσής, κατ' εντολή του Θεού, εξέλεξε ως βοηθούς του. Αποδεικνύεται έτσι ότι τα παραδείγματα της Παλαιάς είναι σύμφωνα με τα της Καινής Διαθήκης.

Μεταξύ των 12, ο Κύριος είχε 3, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι αποτελούσαν το στενότερο κύκλο του και παρευρίσκονταν μόνο αυτοί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στη μεταμόρφωση και στην προσευχή της Γεθσημανή. Τον πρώτο, γιατί αγάπησε τον Χριστό σφόδρα. Τον τρίτο, γιατί αγαπήθηκε από τον Χριστό σφόδρα. Και τον δεύτερο, γιατί μπορούσε να πιει το ποτήρι του θανάτου, το οποίο και ο Κύριος ήπιε.

Οι 12 Απόστολοι, φίλοι μας, που εξέλεξε ο Κύριος για να μοιήσει στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ώστε να συνεχίσουν αργότερα το έργο του, ούτε μόρφωση είχαν, ούτε από ανώτερη κοινωνική τάξη του Ιουδαϊσμού προέρχονταν. Όλοι κατάγονταν από την πτωχή και καθυστερημένη πολιτιστικά Γαλιλαία, εκτός από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, που προερχόταν από την Ιουδαία. Ήταν άνθρωποι απλοί, βιοπαλαιστές, αλλοί στο επάγγελμα και τελώνες, αλλά με αγνά θρησκευτικά ενδιαφέροντα και με πίστη στο Θεό του Ισραήλ και στις μεσιανικές παραδόσεις. Οι ιοί του Ζεβεδαίου ήταν σχετικά εύποροι, γιατί και πλοίο ιδιόκτητο είχαν και γνωριμίες με τους αρχιερείς της Ιερουσαλήμ διατηρούσαν. Η εξωτερική τους εμφάνιση προξενούσε την εντύπωση ότι ήταν άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε. Είχαν όμως την αποστολικότητα. Ήταν αυτόπτες και ακόλουθοι του Κυρίου, γεγονός που συνιστά την εξωτερική μαρτυρία ενώπιον των ανθρώπων, και είχαν την άνωθε εν κλίση και αποστολή, το εσωτερικό γνώρισμα της αποστολικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η αυθεντία των Αποστόλων κατά τη δράση τους στην Εκκλησία στηριζόταν στον ίδιο το Θεό. Έτσι συνέχισαν το έργο του διδασκάλου τους, κινούμενοι διαρκώς από πόλη σε πόλη και χειροτονούντες κατάλληλους διαδόχους.

αυτούς τους 12 ιερούς Αποστόλους, έχουμε χρέος όλοι οι χριστιανοί να τιμούμε και να γεραίρουμε σαν φωστήρες του κόσμου, κήρυκες της ευσεβίας και καταλύτες της πλάνης. Και πάνω απ' όλα, να τους γνωρίσουμε.

πρώτος Απόστολος είναι ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο οποίος προηγουμένως ονομαζόταν Σίμων. Ήταν έγαμος ψαράς, αγράμματος, αδελφός του Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, υιός του Ιωνά. Αυτόν τον Απόστολο μακάρισε ο Κύριος και τον ονόμασε Πέτρο, ενώ την πίστη του απεκάλυψε πέτρα πάνω στην οποία αποφάσισε να οικοδομήσει την εκκλησία του. «Μακάριος σοι, Σίμων Βαριωνά, σοι ή Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πήλε άδου ου κατησχίσου συν αυτής». Κήρυξε το Ευαγγέλιο πρώτα στην Ιουδαία και Αντιόχεια, ακολούθως στη Μικρά Ασία και κατέληξε στη Ρώμη. Επειδή εκεί νίκησε με υπερφυσικό τρόπο το μάγο Σίμωνα, σταυρώθηκε από τον αυτοκράτορα Νέρονα κατά κέφαλα, δηλαδή πάνω τα πόδια και κάτω το κεφάλι, όπως ο ίδιος το ζήτησε, και έτσι έλαβε το άφθαρτο στεφάνι του μαρτυρίου μεταξύ των ετών 66 και 69, αφού άφησε δύο καθολικές επιστολές στην Εκκλησία του Χριστού.

Δεύτερος είναι ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ο αδελφός του Πέτρου. Υπήρξε νωρίτερα μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά τον εγκατέλειψε για να ακολουθήσει τον Χριστό. Προσήλκησε και τον αδελφό του λέγοντας «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Θεωρείται ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλα τα παραθαλάσσια μέρη της Μαύρης Θάλασσας, Βυθινίας και Βυζαντίου. Αργότερα, μέσω Θράκης και Μακεδονίας, κατήλθε μέχρι την Αχαΐα. Στην Πάτρα ενήργησε πολλά θαύματα και επειδή πολλοί πίστευαν στο Χριστό, ο Ανθύπατος της πόλεως, Αιγαιάτης, κάρφωσε τον Απόστολο του Χριστού σε ένα σταυρό ανάποδα και εκεί παρέδωσε το πνεύμα του. Το λείψανό του, μετά από πολλά χρόνια, μεταφέρθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Νικόδημος, δεύτερο Απόστολο, αναφέρει τον Παύλο, το σκεύος εκλογής του Χριστού, ο οποίος υπερνίκησε όλους τους Αποστόλους στο ζήλο της πίστεως και στους κόπους. Αυτός κήρυξε τον Χριστό από Ιεροσολύμων μέχρι του Ιλυρικού, όπως ο ίδιος αναφέρει, και έφτασε στη Ρώμη, όπου αποκεφαλίστηκε.

Τρίτος Απόστολος είναι ο Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Είναι ο τρίτος της Τριάδος Απόστολος, τον οποίο ο Κύριος ελάμβανε μαζί με τον Πέτρο και Ιωάννη, ιδιαιτέρως στις προσευχές, αλλά και στη μεταμόρφωσή του. Κήρυξε το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την Ιουδαία. Ο Ηρώδης Αγρίπας όμως, για την πολλή παρησία που είχε, τον θανάτωσε με μαχαίρι το 44 μετά Χριστόν και έτσι έγινε ο δεύτερος μάρτυρας της πίστεώς μας, μετά τον πρωτομάρτυρα Στέφανο.

τέταρτος είναι ο Ιωάννης Ευαγγελιστής και θεολόγος, αδελφός του Ιακώβου. Είναι ο Απόστολος που αγαπήθηκε από τον Χριστό σφόδρα και ο επιπεσών επί το στήθος αυτού. Ο Ιωάννης έχει λάβει τα περισσότερα επίθετα. Απόστολος, Ευαγγελιστής, θεολόγος, μαθητής της αγάπης, ηγαπημένος μαθητής, επιστήθιος, παρθένος, βοανεργές, Υιός Βροντής δηλαδή. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία. Εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου πλήθη απίστων προσήλθαν στο χριστιανισμό. Όταν επέστρεψε στην Έφεσο, αναπαύθηκε εν ειρήνη, περίπου 95 χρονών. Νωρίτερα, μας άφησε το Ευαγγέλιο του, 3 καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη.

πέμπτος Απόστολος του Χριστού είναι ο Φίλιππος, ο από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, συμπατριώτης του Ανδρέου και Πέτρου. Είναι αυτός που είπε στον Αθαναήλ: «Όν έγραψε Μωσής και προφήτε βρήκαμεν, Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ». Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, Λυδία και Μυσία και στην Ιεράπολη μαζί με τον Βαρθολομαίο και την αδελφή του Μαριάμνη. Μαρτύρησε τρυπημένος στους Αστραγάλους και καρφωμένος σε ένα ξύλο στην Ιεράπολη. Λόγω σεισμού που ακολούθησε, οι συνοδοί του αφέθηκαν ελεύθεροι.

Έκτος είναι ο Μαρθολομαίος ή Ναθαναήλ. Όταν ο φίλος του Φίλιππος του είπε για τον Χριστό και πλησίασε, ο Χριστός τον προϋπάντησε λέγοντας: «Ιδέ αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλο σου καίστη». Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς, οι οποίοι ονομάζονταν Ευδαίμονες, και τους παρέδωσε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από τους απίστους όμως σταυρώθηκε στην Ουρβανούπολη. Εκεί παρέδωσε το πνεύμα του και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου.

Έβδομος Απόστολος είναι ο Θωμάς, που λεγόταν και Δίδυμος. Είναι ο μαθητής που για την απιστία του είπε ο Κύριος «Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Και αυτός, ψηλαφώντας τον, είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Πάρθους, Μίδους, Πέρσες και Ινδούς. Ο βασιλεύς των Ινδών, επειδή ο Θωμάς βάπτισε και τον ιό του, τον φυλάκισε και τελικά τον καταδίκασε σε θάνατο. Οι στρατιώτες τον κατατρύπησαν με τις λόγχες τους.

Όγδος είναι ο Ματθαίος ο Τελώνης, αδελφός του Ιωκώβου του Αλφαίου. Είναι αυτός που ακολούθησε τον Χριστό αφού εγκατέλειψε την υπηρεσία του. Μετά το μεγάλο δείπνο που προσέφερε στον Χριστό, έγινε Απόστολος και Ευαγγελιστής. Το Ευαγγέλιο του το έγραψε στην αραμαϊκή γλώσσα 8 χρόνια μετά την Πεντηκοστή. Αργότερα όμως μεταφράστηκε στα ελληνικά. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και Μίδους, στους οποίους ίδρυσε εκκλησία μετά από πολλά θαύματα που έκανε σε αυτούς. Τελικά θανατώθηκε από τους άπιστους διαπειράς.

ένατος, είναι ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, αδελφός του Λεβί, δηλαδή του Ματθαίου. Λέγεται και Ιάκωβος ο μικρός, προς διάκριση από τον Ιάκωβο το μεγάλο, τον αδελφό του Ιωάννου, αλλά και προς διάκριση από τον Ιάκωβο τον αδελφό Θεού. Ο τόπος τον οποίο κήρυξε ο Απόστολος Ιάκωβος δεν είναι εξακριβωμένος. Αναγράφεται ότι κήρυξε στα έθνη και ονομάστηκε Σπέρμα Θείο. Κηρύττοντας και ελέγχοντας τους απαίδευτους λαούς, κρεμάστηκε σε σταυρό και έτσι παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό.

δέκατος Απόστολος, είναι ο Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής από την Κανά της Γαλιλαίας. Ο Σίμων ανήκε στο κόμμα των Ζηλωτών, που στα αραμαϊκά ο Ζηλωτής λέγεται Κανανά και με ελληνική κατάληξη Κανανίτης ίσον Ζηλωτής, και διατήρησε την ονομασία του αυτή και ως Απόστολος, όπως και ο Ματθαίος ο Τελώνης. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στη Μαυριτανία και γενικά στην Αφρική. Τελικά μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο.

Ενδέκατος είναι ο Ιούδας Ιακώβου, τον οποίο ο Ματθαίος ονομάζει Λεβαίο ή Θαδαίο. Ο Ιούδας, δηλαδή αυτός διακρινόμενος από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη τον προδότη, είναι αδελφός του Ιακώβου του αδελφοθέου και επομένως υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος. Άρα είναι αδελφός του Κυρίου. Λεβαίος σημαίνει θαραλέος και Θαδαίος στα αραμαϊκά σημαίνει μεγάθυμος, μεγαλόψυχος. Είναι συγγραφέας της Καθολικής Επιστολής Ιούδα. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία και φώτισε τα ευρισκόμενα στη χώρα αυτή έθνη. Πήγε και στην Έδεσα, όπου θεράπευσε τον τοπάρχη. Τελικά τον κρεμάσανε και τον θανάτωσαν με εκτοξευόμενα βέλη.

δωδέκατος Απόστολος του Χριστού, είναι ο Ματθίας στη θέση του προδότη Ιούδα. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι, αφού επέλεξαν δύο, τους καταλληλότερους από τους 70 Αποστόλους, έβαλαν κλήρο. Και προσευξάμενοι, έπεσεν ο κλήρος επί Ματθίαν και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αιθιοπία και αφού υπέμεινε πολλά βασανιστήρια από τους απίστους, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού.

οι πανέφημοι Απόστολοι, οι 12 και οι ανήκοντες στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαζί με τις 7 μυροφόρες και πιστές ακόλουθες του Κυρίου, όλοι αυτοί που ήταν 120 στον αριθμό, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν βαπτίστηκαν με το βάπτισμα διήδατος, αλλά βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής εν Πνεύματι Αγίου. Πρώτον, γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει φανερά ότι ο Ιησούς δεν εβάπτιζε. Ο Ιησούς ουκ εβάπτιζε, αλλά οι μαθηταί αυτού. Και δεύτερον, γιατί ο μεν πρόδρομος κήρυξε λέγοντας για τον Κύριο: «Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει ημάς εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή». Ο δε Χριστός το βεβαίωσε λέγοντας: «Ιωάννης μεν εβάπτισε ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίου, που μετά πολλά στάφτα ημέρας». Η υπόσχεση αυτή του Κυρίου πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. «Και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περιφερωμένης πνοής βιαίας, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός, εκάθισε έτε εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι, δεν χρειάστηκαν άλλο βάπτισμα. Το ίδιο πιστοποιεί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέγοντας ότι το υπερόον στο οποίο κατήλθε το Άγιον Πνεύμα έγινε κολυμβήθρα, στην οποία βαπτίστηκαν όλοι οι Απόστολοι και οι λοιποί εκεί ευρισκόμενοι. Αλλά και ο Άγιος Χρυσόστομος, στην ερμηνεία του Ευαγγελίου, αναφέρει ότι οι Απόστολοι βαπτίστηκαν από το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.

Απόστολοι Χριστού. Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Η μεγάλη κλίση. Με αυτά τα λόγια κάλεσε ο Χριστός την πρώτη ομάδα, τους 12 μαθητάς του, τους συνεργάτες του. Και εκείνοι, οι απλοί και αγράμματοι, με ασθενείς δυνάμεις ψαράδες της Γαλιλαίας, ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτόν. Ναι, δεν επισκέφθηκε ο Κύριος παλάτια ανακτορικά για να αναζητήσει την πρώτη συντροφιά του? Δεν χτύπησε τις πόρτες των διανοουμένων της εποχής του? Δεν προτίμησε τους θρησκευτικούς ηγέτες της Ιερουσαλήμ για να συγκροτήσει το πρώτο επιτελείο του? Αλλά εκεί, στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ, βρήκε αυτό που ζητούσε. Τους περιφρονημένους με ταπεινή καταγωγή, για να τους υψώσει και στηρίξει στο ύψιστο και μοναδικό αξίωμα του Αποστόλου. Απόστολοι, απεσταλμένοι. Και ήταν απεσταλμένοι οι μαθητές του Χριστού. Απεσταλμένοι από το διδάσκαλό τους. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. 3 χρόνια συναναστρέφονται το διδάσκαλό τους. Βιώνουν από κοντά τη σοφία του, την παντοδυναμία του. Τα πολλαπλά θαύματα που βλέπουν οι ίδιοι τους αφήνουν συχνά άναυδους. Ζουν καθημερινώς ένα μυστήριο. Ουδέποτε ούτως ελάλησε ως ούτως ο άνθρωπος. Ο Μέγας Ψαράς έριξε τα δίχτυα του και τους εχμαλώτησε, και βεβαίως δοκιμάζουν και το πικρό ποτήρι των παθών του Κυρίου, της Σταυρώσεως και της Ταφής. Πικραίνονται, απογοητεύονται, λιποψυχούν μπροστά στο Σταυρό, όμως γρήγορα η θλίψη τους μετατρέπεται σε χαρά και καταξιώνονται να δουν όλοι μαζί αναστημένο το Χριστό στη Γαλιλαία, εκεί που τους είχε ορίσει.

Απόστολοι Χριστού. Ναι, εκεί ακριβώς στη Γαλιλαία παραδίδει ο Κύριος τη σκητάλη της Ιερής Αποστολής στους μαθητάς του. Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξετε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ιερή παρακαταθήκη, ο Ευαγγελισμός των ψυχών, έργο δύσκολο, κουπιαστικό. Οι ανθρώπινες δυνάμεις αδυνατούν, δεν επαρκούν για ένα τόσο γιγαντιαίο έργο. Όμως τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστίν. Δεν είναι μόνοι τους οι μαθητές του σκληρό του αγώνα, αντλούν δύναμη από ψηλά. Η Θεία Χάρις τους επισκιάζει, ο Κύριος τους το υποσχέθηκε, ουκε άσω ημάς ορφανούς, κι αλλού, ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημέρας έως τις συντελείες του αιώνος,

Απόστολοι Χριστού, τι ευλογία! Και οι άσημοι μαθητές γίνονται διάσημοι. Οι φτωχοί πλούσιοι, οι αγράμματοι σοφοί. Οι αδύνατοι δυνατοί, οι δειλοί τολμηροί. Η φλόγα του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής τους άλλαξε ριζικά. Οι λαγοί γίνονται λιοντάρια. Από μαθητές, δάσκαλοι, ψαράδες ανθρώπων, απόστολοι. Πνευματοφόροι πλέον, με τη δύναμη του Θεού, ξεκινούν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού, για την απολύτρωση των ανθρώπων από την αμαρτία. Ζουν για τη δόξα του Θεού. Αγνοούν τον εαυτό τους. Ένα τους ενδιαφέρει, να ενσαρκώσουν με τη ζωή τους τη μεγάλη κλίση που τους έγινε. Και ποιήσου ημάς αλλοίς ανθρώπων. Δεν σταμάτησαν να ψαρεύουν με τα πνευματικά τους δίχτυα ανθρώπινες ψυχές. Είναι πεπισμένοι πως ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Πως το Ευαγγέλιο μεταμορφώνει ψυχές όπως μεταμόρφωσε και τις δικές τους. Γι' αυτό και κηρύττουν χωρίς φόβο το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Χριστόν σαρκωθέντα εκ Παρθένου Μαρίας, σταυρωθέντα, αναστηθέντα, αναληφθέντα και πάλιν ερχόμενον, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Απόστολοι Χριστού. Είναι γνωστό όμως ότι οι τέτοιες προσπάθειες χριστιανικής μεταμορφώσεως πληρώθηκαν με θυσία. Από τη θυσία πέρασαν και οι Απόστολοι του Χριστού. Όλοι πέθαναν με μαρτυρικό τέλος εκτός από τον Ιωάννη. Μαρτύρησαν για τον Χριστό και πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της πίστεως που τα κλαδιά του άπλωσαν μέχρι την Ασία, Αφρική, Ευρώπη. Ανεδείχθησαν Απόστολοι των Εκκλησιών, φως του κόσμου,

Απόστολοι του Χριστού. Υπάρχουν και σήμερα Απόστολοι, όλοι όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού, κληρικοί και λαϊκοί, είναι Απόστολοι. Και ασφαλώς στην εποχή μας, το έργο του Αποστόλου είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι πιο εύκολο να ασκεί κανείς την ελεημοσύνη από το να μιλάει για το Θεό. Πρέπει να έχει το χάρισμα να κηρύττει για να θράβει πραγματικά τις πέτρινες καρδιές των ανθρώπων. Πρέπει να έχει παρησία, να μην ντρέπεται, να αγαπά το Θεό. Και δυστυχώς όλοι δεν μπορούν, ή μάλλον ελάχιστοι είναι εκείνοι που μιλούν για το Θεό. Κι όμως ο καθένας μας, όλοι μας, μπορούμε να κάνουμε έργο Αποστόλου. Έργο Αποστόλου κάνεις όταν η ζωή σου μιλάει στο περιβάλλον που ζεις, όταν είσαι παράδειγμα εναρέτου χριστιανού, όταν στη ζωή σου υπάρχει συμφωνία έργων και λόγων, όταν ο νόμος του Ευαγγελίου είναι βίωμά σου. Έργο Αποστόλου επιτελείς όταν αγωνίζεσαι να περάσει το Ευαγγέλιο σε όλα τα σπίτια, όταν προτιμάς ως δώρο στους φίλους σου ένα καλό βιβλίο, όταν προωθείς το ωφέλιμο έντυπο, το επικοδομητικό περιοδικό. Είσαι κι εσύ ένας μικρός Απόστολος όταν βοηθάς το έργο της Ιεραποστολής με την υλική σου βοήθεια. Όταν ενισχύεις οικονομικά να χτιστεί μια εκκλησία, μια αίθουσα κατηχητικού, να αγοραστεί μια καμπάνα που θα καλεί και όσους δεν ακούνε ποτέ λόγο Θεού. Στα χνάρια των Αποστόλων βαδίζεις όταν προσεύχεσαι για τον Απόστολο του Χριστού, για όσους ευαγγελίζονται ψυχές. Όταν αγωνιάς για τη διάδοση της Βασιλείας του Θεού στη γη, για την ορθοτόμηση του Λόγου της Αληθείας του Θεού. Ναι, αυτό μπορούμε όλοι να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε προσευχή. Μνήσθητη Κύριε των καλλιεργούντων και καρποφορούντων εντεσαγίες σου εκκλησίες. Και μια δεύτερη προσευχή, ο Κύριος να αυξήσει τους εργάτες του αμπελόνους του. Έχουμε τόση ανάγκη.

Όταν τις κρύες νύχτες του χειμώνα οι άνθρωποι πλάι στο τζάκι λένε παραμύθια στα παιδιά τους ή στα νηξιάτικα δειλινά σεριανούν στις ομορφιές του κόσμου, όταν στα καυτά μεσημέρια του καλοκαιριού παίζουν με τις γαλήνιες θάλασσες και στα φθινοπορεινά πρωινά μαζεύουν τη σοδειά τους, τα μπέλια, τα δέντρα, τους καρπούς. Υπάρχουν κάποιοι αλλιώτικοι, ξένοι. Ούτε παιδιά, ούτε ομορφιά, ούτε χαρά, ούτε σοδειά για αυτούς. Τίποτα. Μόνο διπορούν. Μέσα στις τέσσερις εποχές, μέσα στις 24 ώρες, πάνω στις τέσσερις γωνιές της γης, πορεύονται. Σ' όλους τους τόπους, με όλους τους τρόπους, σ' όλους τους καιρούς. Πότε με τα πόδια κουμπισμένοι σε ένα ραβδί, τότε παλιά. Πότε σε ένα κουρασμένο ζώο, πότε σε ένα ναυαγισμένο καράβι στις τρικυμισμένες θάλασσες ή σε ένα αεροπλάνο. Άλλοτε στον παγωμένο φορά και άλλοτε στον καυτό νότο. Άλλοτε στη μακρινή δύση και άλλοτε στη μαγική ανατολή. Περιπλανούνται, πορεύονται, ψάχνουν. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς. Κι αυτοί ψάχνουν να βρουν ποιοι μέσα σε αυτή τη γη είναι γι' αυτόν. Αιώνιο διπόροι, Απόστολοι Ιησού Χριστού.

ένας Απόστολος δεν έχει τίποτα. Κλαδί που χτυπιέται στους πέντε ανέμους. Παίνεις και πλάνεις. Έρχεται από τον Θεό και ψάχνει τον άνθρωπο. Με ένα όπλο. Τη λόγχη του λόγου. Με ένα πόθο. Το κηρυχθήνε επί το ονόματι Ιησού μετάνοιαν και άφησε να αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Με έναν πόνο της αγάπης. Τίποτα άλλο. Κατά μεσής Θεού και ανθρώπων. Τα χέρια υψωμένα σε προσευχή. Τα πόδια έτοιμα για το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Εχείρε σώσει. Οι πόδες ωραίοι.

Ο Απόστολος πρώτα αγαπά τον Θεό και ύστερα φεύγει μέσα στη νύχτα να βρει τα χαμένα παιδιά εκείνου, να πει την ιστορία της αγάπης εκείνου. Ψάχνει τους ανθρώπους καρδιά με καρδιά να βρει τόπο για το Θεό.

σκήνομα στο θείο Οδυπόρο. Θεάται πριν την ομορφιά του Θεού και ύστερα τρέχει να καλέσει στη θέωση. Όταν οι άλλοι εγλεντούν, αυτός μοχθεί. Όταν οι άλλοι μοχθούν, χαρίζει ανάπαυση. Οι υπηρέτες του κόσμου, που μπορούσαν να είναι ηγέτες, ηγέτες του κόσμου, γιατί έγιναν υπηρέτες του. Οικονόμοι της οδειάς του Θεού, τριγητές των καρπών του.

Ο Απόστολος, πλάσμα της γης, ποίημα του Πνεύματος, ποιμένα στον παιδιών του Θεού. Κλητός Θεού, εκλεκτός της γης. Ευλογημένοι οι τόποι που γέννησαν έναν Απόστολο. Ευλογημένοι αυτοί που δέχτηκαν έναν Απόστολο. Τον Πέτρο, τον Παύλο, τον Κύριλο και Μεθόδιο, τον Νίκονα, τον Κοσμά. Και εμείς που τα έχουμε όλα, που γίναμε φρόνιμοι από την αφροσύνη της αγάπης τους για μας, που γίναμε ισχυροί από την ασθένεια της ταπείνωσής τους μπροστά μας, που γίναμε γνωστοί ακολουθώντας αυτούς τους άγνωστους, ποιο αντίδωρο έχουμε στο δώρο της διακονίας τους, εμείς που είμαστε γέννημα θρέμα θυσίας. Εν ετοίμω έχοντες εκδικήσε πάσαν παρακοήν, όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή. Αυτοί είναι έτοιμοι, έτοιμοι από καιρό να κατακτήσουν τη γη, να τρέξουν σ' άλλους, να φτάσουν σ' όλους. Μα δεν μπορούν. Κάτι τους καθυλώνει, τους χτυπά στο μέρος της καρδιάς, τους δένει χέρια και πόδια. Η υπακοή μας που δεν είναι πλήρης. Και οι Απόστολοι έχουν αυτήν την αδυναμία της αγάπης. Όταν εμείς που τους γνωρίσαμε πρώτοι μένουμε πίσω μεμψίμηροι, μίζεροι, γονγκιστές, δεν βρίσκουν ανάπαυση να τρέξουν αλλού, μένουν δεμένοι. Και η χειρότερη καταδίκη για έναν Απόστολο είναι ο μαθητής να τον δέσει, όπως η καλύτερη αντιπροσφορά να του δώσει τη δύναμη να τρέξει έως εσχάτου της γης.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

0: Αδελφοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει και πανηγυρίζει τιμώντας μία δωδεκάδα ανθρώπων που απετέλεσαν το εκλεκτό επιτελείο του Χριστού μας. Είναι εορτή προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων. Δώδεκα άνθρωποι που είδαν τον Χριστό, άκουσαν τον Χριστό, πίστεψαν στον Χριστό, ακολούθησαν τον Χριστό και έδωσαν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία της καταγγελίας της Βασιλείας των Ουρανών. Σήμερα όμως, αδελφοί μου, χωρίς να υποτιμώ τις μεγαλύτερες ηλικίες, θα στρέψω το λόγο και την προσοχή στα μικρά παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ναό και παρακολουθούν με ευλάβεια την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όχι γιατί θέλουμε να περιφρονήσουμε εσάς, αλλά θέλουμε να τιμήσουμε αυτήν τη μέρα τα μικρά παιδιά, τα αγγελούδια, που είναι η ελπίδα, το στήριγμά μας, η παρηγοριά μας και η σιγουριά μας και η ασφάλειά μας. Γιατί αυτό το κοπάδι έχει πρόβατα. Αλλά δεν έχει μόνο γέρικα πρόβατα ένα κοπάδι, έχει και αρνιά. Αυτά είναι τα αρνιά του Χριστού. Και ο Χριστός μας έστρεψε ιδιαίτερα την προσοχή του στα αυτά τα παιδιά και είπε:
1: «Όφετε τα παιδιά, αφήστε τα παιδιά,
0: άφετε τα παιδιά
1: να έρθουν σε μένα, τον γατιούτον εστίν η βασιλεία των ουρανών».
0: Τα αγάπησε τα παιδιά, τα προστάτευσε τα παιδιά, κήρυξε και θέσπισε νόμους προστασίες για τα παιδιά. Και για αυτά τα παιδιά θα πούμε σήμερα πως, για να τιμήσουμε τους Αγίους Αποστόλους, πρέπει να μιμηθούμε τους Αγίους Αποστόλους. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου. Δηλαδή θέλεις να τιμήσεις τον Άγιο, θα τον μιμηθείς. Πώς έζησε εκείνος, πώς πολιτεύτηκε εκείνος, πώς συμπεριφέρθηκε, πώς αντιμετώπισε τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τα βάσανα, τις στενοχώριες, τους διωγμούς. Και ο βίος του Αγίου αποτελεί για τον καθένα μας ένα φωτεινό παράδειγμα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε: «Μιμηθείτε μου, γιατί και εγώ μιμούμαι τον Χριστό. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Αγαπητά μας παιδιά,
1: σήμερα κι εσείς καλείστε να γίνετε Απόστολοι. Είναι δύσκολο πράγμα να γίνει κανείς Απόστολος και πώς. Βεβαίως
0: και από αυτήν την ηλικία
1: μπορείτε να είστε Απόστολοι του Χριστού. Τι έκαναν οι Απόστολοι? Πίστεψαν στον Χριστό. Και εσείς αγαπητά μου παιδιά, πιστεύετε στον Χριστό? Είστε από χριστιανικές οικογένειες, οι γονείς σας θέλουν να σας προσφέρουν θρησκευτική αγωγή και να σας συνδέσουν με την Εκκλησία και να ζείτε χαρούμενα και ευτυχισμένα. Αλλά εμείς θέλουμε να τιμήσουμε τους Αγίους Αποστόλους. Πώς όμως εσείς μπορείτε να πάρετε το βάρος, να κηρύξετε, να μεταβείτε ως πρόβατα εν μέσω λύκων, να παλέψετε, να κηρύξετε, να αντιμετωπίσετε κινδύνους, διωγμούς, ναυάγια, κατατρεγμούς. Ασφαλώς όχι, όμως έχετε, καλά μας παιδιά, ένα μικρό πεδίο δράσεως. Και το πρώτο πεδίο δράσεως ποιο είναι? Είναι το σπίτι σας. Μέσα στο σπίτι, παιδιά, πρέπει να είστε οι μικροί Απόστολοι. Μπαμπά, ξεχάσαμε να κάνουμε προσευχή. Μαμά, ξέχασες να ανάψεις το καντιλάκι. Μαμά, τώρα τι θέλεις να κάνω? Θέλεις να σε βοηθήσω? Τα παιδιά συνεργάζονται με τη μητέρα και με τον πατέρα, ασφαλώς. Και είναι ο τύπος και ο υπογραμμός μέσα στο σπίτι. Δεν πεισματώνουν, δεν θυμώνουν για το παραμικρό, δεν λένε άσχημα λόγια, δεν ασεβούν στους γονείς, δεν παρεκτρέπονται. Μέσα στο σπίτι ένα παιδί, μας το λένε πολλοί γονείς, ότι φεύγοντας από εδώ για 3 μήνες εσείς είσαστε σαν αγγελούδια μέσα στο σπίτι. Τους μιλάτε για το Θεό, τι ακούσατε, τι είδατε, τι πήρατε. Και είναι 2 πράγματα μας λένε. Αυτό είναι αποστολή μέσα στο σπίτι. Και οφείλεται στο σπίτι να είστε ο τύπος και ο υπογραμμός, το παράδειγμα του καλού παιδιού. Αλλά όχι μόνο μέχρι στο σπίτι, έχετε και ένα άλλο περιβάλλον. Έχετε και ένα σχολείο. Βγαίνετε απ' έξω, μπαίνετε στο σχολείο, σέβεστε τους δασκάλους σας, μελετάτε τα μαθήματά σας, έχετε καλές συντροφιές, έχετε καλές παρέες, δεν λέτε άσχημα λόγια, δεν λέτε βρωμερά τραγούδια. Είστε παιδιά μελετηρά, διαβάζετε τα μαθήματά σας, προοδεύετε στην αρετή, στη γνώση, έχετε ήθος. Οπότε μέσα στο σχολείο, χωρίς να το καταλάβετε, γίνεστε Απόστολοι. Με τον τρόπο αυτό μιμήστε τους Αποστόλους στα μικρά πράγματα. Όταν ένας μαθητής έχει ήθος, έχει αρετή, έχει επιμέλεια, έχει σεβασμό, έχει αγάπη στους συμμαθητάς του, συνεργάζεται με τους δασκάλους του, τότε κάνει μια αποστολή μέσα στο σχολείο. Φέρει το μήνυμα του Χριστού. Λένε αυτό το παιδί έχει αρετή. Πιστεύει στο Θεό, αγαπάει το Θεό, σέβεται τους δασκάλους, συνεργάζεται και ακούει τους γονείς του. Οπότε το αντιλαμβάνεστε, παιδιά, πόσο ωραία είναι κανείς να στέκεται σαν άγγελος μέσα στο σχολείο. Και εσείς είστε τα παιδιά που μεταφέρετε τα μοίρα της αγάπης του Χριστού. Με την αθωότητά σας, με την αγνότητά σας, με την ταπείνωσή σας, με την καθαρή τη γλώσσα, με το αθώο βλέμμα σας, με την επιμέλειά σας στα μαθήματα. Γιατί πρέπει, παιδιά, να διαβάζουμε, να μάθουμε γράμματα. Τι γράμματα διαβολικά? Του Θεού τα πράγματα. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Ο μικρός Απόστολος μέσα στο σχολείο δίνει το παράδειγμα και βοηθάει και άλλα παιδιά να ακολουθούν αυτόν τον τρόπο ζωής και να μεταφέρουν το μήνυμα του Χριστού. Αλλά έχουμε και έξω από το σχολείο, παιδιά, έχετε τις συντροφιές σας, έχετε τις παρέες σας, να τις έχετε, να έχετε καλές παρέες, να ξέρετε με ποια παιδιά συναστρέφεστε, ποιος είναι ο φίλος σας. Να σας πω τι άνθρωπος είστε. Ποια είναι η συντροφιά σας, ποια είναι η παρέα σας. Να είμαστε ειλικρινείς στις φιλίες μας. Να είμαστε έντιμοι στις συνεργασίες μας. Καθαρό το βλέμμα, καθαρή η σκέψη, καθαρό το πρόσωπο, καθαρή η γλώσσα και ολοκάθαρη η καρδιά μας από πάθια, κακίες, θυμούς, μίσους, εκδικητικότητες και ένα σωρό αδυναμίες που αμαυρώνουν την ψυχή μας και δεν μας βοηθούν να είμαστε Απόστολοι του Χριστού. Παίζετε το παιχνίδι σας. Να είστε ειλικρινείς, να είστε έντιμοι, να μην θυμώνετε, να μην χαλάτε τις σχέσεις σας. Το παιχνίδι είναι ένα μέσο και ένα όργανο που σας τρέφει. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν. Το παιχνίδι τρέφει το παιδί, αλλά τα παιχνίδια μας να είναι με ειλικρίνεια, όχι με ζαβολιές, όχι με πονεριές. Ύστερα, μην ξεχνάτε πως και στην ευρύτερη κοινωνία δίνεται ένα καλό παράδειγμα. Να ξέρετε ότι οι μικροί Απόστολοι στην κοινωνία μας σήμερα είστε εσείς, παιδιά. Αυτό να το συνειδητοποιήσετε και να χαίρεστε και να καμαρώνετε, γιατί, παιδιά, εσείς είστε τα μυρωμένα περιστέρια, με τη χάρη του Θεού, με το φως του Χριστού, με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας, με τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος και με τη συμπαράσταση των γονέων σας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για σας, φροντίζουν για σας, όλα τα κάνουν για σας, για να έχετε εσείς μια επιτυχημένη πορεία στη ζωή σας. Δεν έχω τίποτα άλλο, αγαπητά μου παιδιά, να σας πω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι τούτο και μόνο. Να αγαπάτε, παιδιά, τους γονείς. Να σέβεστε πάνω απ' όλα το Θεό. Είδατε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Θλίψη, στενοχώρια, διωμός, λοιμός, γυμνότητα, τίποτα. Καμιά δύναμη, παιδιά. Αγαπήστε τον Χριστό με όλη σας την καρδιά. Σέβεστε τους γονείς σας με απέραντο σεβασμό. Αγαπάτε τα παιδιά όλου του κόσμου. Μην περιφρονείτε κανένα. Στηρίζετε τους εαυτούς σας και στηρίζετε και τα παιδιά εκείνα που βρίσκονται μακριά από τη στράτα της αρετής, από το δρόμο του Θεού. Σας εύχομαι, παιδιά, τελειώνοντας, καλή επιτυχία στην αποστολή σας, μικρή Απόστολη μέσα σε αυτόν τον τόπο, και θα είμαστε όλοι μας χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, γιατί εσείς θα είστε εκείνοι που θα καταγγέλλετε το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμαι τεμούη. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησουν, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνθρωπος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκίησε επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύναχριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εν αγιές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγιέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσσω τα σπήλας, ασημόνωσε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας.

0: ως ασύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και εφρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρηπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέ εις ειν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντεσχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγια, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλοπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον, ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσωτε δικτύρμων εν ψυχής

0: Ζητρημένοι νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο ότι άλλο ω εγώ ουκ επτεσέσιν, ουδέ έπραξε τα πράξει, α εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθο πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθο, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίω συμπαθία στου θερμό μετανοούντα, και καθέρι και λαμπρίνη και φωτό ποιή μετόχου, κοινωνού θεότητό σου, εργαζόμενο αυθόνο, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύε. Ομιλή αυτή πολλάκη, ω περφίλη σου γνησίη. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ ημά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτοσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο διήκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατοριστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε, ο ελεηνός, όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου του μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομε Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλω τας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως εισελθύνει στον Ιφώνα ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν η γάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μίαν οδό υπορευόμενη ενώμου Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί εις ανέω Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω αδερεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολός σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονειδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εις κοινώμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησας φόδρα. Και ήρατας χείρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθη του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελέος σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσαν με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη η κτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεού και εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι φθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα, Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ονυμφίο σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπηνης χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης ίνατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστειν αριθμός. τον παρασκόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηλούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενδιάμεσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή της.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσιων μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας τιμά σήμερα τους Αγίους Αναργύρους στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγία Σκέπης Εδέσης. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σε εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνω με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου ο γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σημώνω ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως άμε δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το χρήνεστέ σε. Ιδού γάρα ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια μη γάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Αγουτής μη αγαλίασιν και ευρωσύνην αγαλιάσονται ως θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και βάσα ανομίας μου εξάλληψον. Χαρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψαν του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδεσ' την αγαλία σου τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με Μάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν εσύ σου. Ό,τι θέλησας θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, χαρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν Ιησούς συνέβη το θυσιαστήριον.

θέσεις των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος και των Αγίων Ενδόξων

την ρώση της εν ανάγκες, ιατροί, θαυματουργοί, ένδοξοι, αλλά τη μόνη επισκέψη και των πολεμίων τα θράση καταβάλλεται τον κόσμον ιόμενη εν της θαύμασης.

Στο σοφόν ιατρών και πάση γνώση παρέχουση του γαρυψής του χάριν λαβώντες αοράτος την δρόσιν δωρούνται πάσιν όθεν κάμπι διηγήσεως χάριν δε δόρυνται υμνήσεως θεοφόρους ευαρέστους Χριστού και θεράποντας διαμάτων πλήθη παρέχοντας αλγιδόνων γαρπάντας λυτρούτε.

την χάρη λαμβώντες των ιαμάτων εφαπλούτε την ρώση, την ανάγκες, ιατρή θαυματουργή ένδοξη, αλλά την ημών επισκέψη και των πολεμίων αθράση καταβάλλεται των κόσμων ιόμενη εν της

0: Πάση συνέσεως και σοφίας υπερκείται ο λόγος των σοφών ιατρών και πάση γνώση παρέχουση του γαρυψής του χάρη λαμβώντες αράτος την ρώσιν δωρούνται πάσιν όθεν καμή διηγήσεως χάριν δε δώρητε ημνήσεως θεοφόρους ευαρέστους Χριστού και θεράποντας ιαμάτων πλήθη παρέχοντας αλγιδόνων γαρ πάντας λυτρούνται των κόσμων ιόμενοι εν της θαύμαση.
1: Τον κόσμο νιώμενη εν τη θαύμαση.
0: Συναξάριον, μην Ιούλιος έχουν ημέρας 31. Η ημέρα έχει ώρες 14 και η νύξ ώρες 10. Τη πρώτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών, Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, το εν Ρώμη τελειοθέντων, βολές αδελφούς ούδι έπον ηλίθι όσιν ενάμφω συμπεπηγώτας λίθων 1η Ιουλίου λίθωσιν ανάργυροι ήλθουν. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου του συστημασμένου τη μονή του Βαθέως Ρίακος. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πέτρου Πατρικίου γενωμένου εν της Ευάνδρου. Ο Όσιος λέων ο ερημίτης γυμνός διάγων εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι δυσχύλοι μάρτυρες ξύφοι τελειούνται. Οι Άγιοι 25 μάρτυρες εν την οικομιδία πυρή τελειούνται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατά

Αγίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγίωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας και Χερσονήσου υπερτίμου και εξάρχου Καρπαθίου.

0: Φυσαγής ζεν τη γη αυτού, εθαυμάστοσεν ο Κύριος.
1: Σοφία.
0: Προαρώμην των Κύριων ενώπιον μου διαπαντός. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής.

αδελφοί, ημείς εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους και ως μενέθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτων.

αντιλήψεις κυβερνήσεις γιάννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες

κοπάσαν την πίστη ως θεωρή μεθυστά ανήν. Αγάπη δε μη έχω ουδέν ημίν και αν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά

έτη δεόμεθα υπερελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και πανεπιθυμούντων εν τη πόλη ταύτη, των γνωριτών επιτρόπων συνδρομητών.

0: Άζωση του πάντη μου και μεγαλοπρεπές ονομάσου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως η κατηχούμενη προέλθετε, η κατηχούμενη προέλθετε, ως η κατηχούμενη προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, ως η πίστη

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Ιωήλ Αρχιερέως του και

και Στεφάνου των Αρχιερέων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηρά.

0: Ανεμών των κατόχων ημών αρχιερέων Αντιβών Ισιδώρου, Μιχαήλ, Αντωνίου Χαρίτων, Στεοφάνους Μητροφάνους, Γρηγορίου Ακακίου, Δανίλ Διονυσίου, Ιγνατίου Αρσενίου Δανιήλ Παρθενίου και Νίλου Ιεροθέου Γερμανού Μητροφάνους Γερμανού Ζωσιμάς Μητροφάνους Ιωσήφ Γερμανού Μελετίου Νεκταρίου Τιμοθέου Κυρίλου Μελετίου Ιωακήμ Μελετίου Ανθίμου Νικοδήμου Αγκαθαγγέλου Ιεροθέου Αλεξάνδρου Μακαρίου Νικολάου Νικοδήμου Ιλαρίωνος Στεφάνου Τιμοθέου Κωνσταντίνου Νου, Αγαθαγγέλου, Παντελεήμανος, Διονυσίου, Καλλινίκου και Χρυσοστόμου και όλοι εμνημονεύσαμε τη Θεία Κυρά Προθέας. Τον Αηδήμο προκατόχων ημών αρχιερέων, τον προσκομισάντων, τον Μακαρίων και Αηδήμο κτητόρων του Αγίου Ναοτούτου, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος της πεσών εν της ιερής του έθου, η μοναγό σου πάρεται και επεσκάτω των γονέων ημών και δασκά. Αναδόχων, αδελφών, συγγενών, τέκνων και οικείων εν την πίστη. Τον ενθάδευσε βός κειμένων και απαταχούρ. Κι όλε μνημονεύσαμε εν τη Θεία Κυρά Προθέας. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία Αυτού πάντοτε νίκαιαοι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Amen.

Thank you.

0: στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
2: Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Κύριε Ιωή, σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Κύριε Ειρηναί, και Πέτρας και Χειρονήσου Κύριε Γεράσιμε, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αλμοφίας Κύριε Στέφανε, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, χαίρετε Κύριο πάντοτε. Δύο μήνες παρήλθαν από την Ισηροδιάκονον χειροτονία μου και πάλι ειδού η Θεία Χάρις με καλή ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου για να λάβω την δεύτερη προσωπική μου πεντηκοστή. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση. Αμέτρητες δοξολογίες και ευχαριστίες αναπέμπει η ψυχή μου στον ύψιστο Θεό, Πατέρα τον Παντοκράτορα. Και πάλι ευχαριστώ και υπερευχαριστώ την Παναγία Μητέρα του και Μητέρα όλων μας, Θεοτόκο Μαρία, που με αξίωσε να διακονήσω υπό τη σκέπη της στον ιερό καθεδρικό ναό της πόλης της καρδιάς μου. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους Αγίους που επικαλούμε στις προσευχές μου και είμαι σίγουρος ότι οι πρεσβείες τους είναι και αυτές που με αξίωσαν σε αυτή τη στιγμή. Τους και στους οποίους θα αναφερθώ προς το τέλος για να μην σας κουράζω. Καθώς επίσης σημαντικά συνέβαλε ο φύλακας άγγελός μου που πάντα τον ευχαριστώ για τις δύσκολες στιγμές που στέλνει τη θεϊκή παρηγοριά. Από δε των ορατών παρισταμένων ευχαριστώ εσάς πρώτον σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα Κύριε Ιωή, που ως πνευματικός μου πατέρας με στηρίξατε στην πίστη με πολλή αγάπη και πατρική στοργή. Ευχαριστώ όλους, ιερείς, διακόνους, ιεροψάλτες, λαϊκούς, φίλους μου, που από την αρχή μου σταθήκατε ως αδελφοί εν Χριστώ και με πολλή αγάπη επίσης. Ευχαριστώ πολύ και όλους όσους ήρθαν από τη γενέτειρά μου, κυρικούς και λαϊκούς. Ευχαριστώ τον κατασάρκα πατέρα μου Παναγιώτη που μου έδωσε με ποιήκεια και υπομονή της βάσης της πίστεως, καθώς και τη μακαριστή μητέρα μου Παναγιώτα, η οποία είμαι σίγουρος ότι βρίσκεται ανάμεσά μας και χαίρεται με τη χαρά μου. Πόθος καρδιάς εκπληρώνεται σήμερα. Πόθος που έφτασε να εκπληρωθεί τώρα, εφόσον ο Κύριος τώρα με κάλεσε, χωρίς να χαθεί ούτε ένα το ελάχιστο από την καρδιά μου. Η χαρά και η αγαλίασή μου δεν είναι δυνατόν να εκφραστούν με λόγια. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, κάποτε πλησίασε το Κύριο ένας νέος άνθρωπος και εκείνος εμβλέψασε σε αυτόν ή γάπησε με αυτόν και έτσι νιώθω το κάλεσμα της αγάπης του. Μα εκείνος γνωρίζει τις καρδιές όλων, πώς επέλεξε εμένα. Απορώ και θαυμάζω, διότι βλέπω τον Ιμφίο να με καλεί στον Ιμφώνα και ένθυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Και πώς σε λίγο θα τον έχω στα χέρια μου τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γεννηθεί το θέλημά σου Κύριε. Με καλεί ο Κύριος σε μια πορεία που έχει νόημα μόνο με σταυρό και ανάσταση. Πορεία μαρτυρίου και μαρτυρίας, ευαγγελισμού των ανθρώπων και πάσης της κτήσεως. Τα λόγια του Κυρίου έρχονται πάντα στο μυαλό μου. Κατά Μάρκον 12 κεφάλαιο στίχος 23. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αυτή πρώτη εντολή και δευτέρα ομοία αυτή αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Μίζον τούτον άλλη εντολή ουκέστη. Και όπως διαβάζουμε και στο κατά Μαθαίον, εντάφεστε δις είναι εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Η αγάπη μας για τον Θεό περνάει μέσα από την αγάπη μας για τους συνανθρώπους και με την ιεροσύνη θέλω να βοηθώ με πολλή αφοσία στους ανθρώπους. Η αγάπη του Θεού είναι απείρως μεγάλη για τον καθέναν ξεχωριστά. Εύχομαι κάτι που μόνο με τις προσευχές σας θα είναι εφικτό, να με αξιώσει ο Κύριος να έχω πάντα στην καρδιά μου αυτή την ευθύνη της αγάπης στους συνανθρώπους μας, που είναι η κινητήριος δύναμη για κάθε πράξη καλοσύνης, ώστε να επιτελώ τα μυστήρια της Βασιλείας Του και με τη χάρη και τη βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος να οδηγήσω τους ανθρώπους στην πίστη και τη βίωση του θελήματος του Θεού Πατέρα. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Άγιοι Πατέρες και Αδελφοί, εν Χριστώ, σας ζητώ να με συγχωρέσετε αν κάποτε άθελά μου σας πίκρανα ή σας εστενοχώρησα. Ζητώ από καρδία συγγνώμη. Επιτρέψτε μου να ζητήσω από εσάς επίσης ένα δώρο, το δώρο της προσευχής. Ζητώ τις προσευχές σας για να με ενδυναμώνει και να με στηρίζει ο Τριαδικός Θεός μας, Πατήρ Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Παναγία Μητέρα μας, η Υπάρθενος Μαρία, ο Άγιος μου Ευθύμιος, το οποίο το όνομα φέρω από βρέφους και χάρη τη Θεού συνεχίζω να φέρω. Ο Άγιος Ένδοξος Ευαγγελιστής Μάρκος που εθαυματούργησε σε μένα και ο οποίος μου έδειξε τον δρόμο προς την Έδεσα. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας προς προστάτης της γενέτειράς μου με ενέπνεε πάντοτε. Η Αγία Παρασκευή που την νιώθω φίλη μου από μικρός από τις χριστιανικές κατασκηνώσεις του Αγίου Γερβασίου. Ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Νεκτάριος, ο δε Άγιος Καλίνικος που με ανέχεται και με βοήθησε εδώ στην Έδεσα πολύ. Ο Άγιος Γερβάσιος των Πατρών, όπου στα κατηχητικά του έμαθα να διάγω βίο χριστιανικό. Η Άγια Ανάγυρη Κοσμάς και Δαμιανός, στον οποίο τη μνήμη με αξιώνει ο Κύριος να εισέλθω στον βαθμό του Πρεσβυτέρου, καθώς και ο Άγιος Παντελεήμων, το οποίο αξιωνόμαστε να έχουμε τα ιερά λείψανα και να προσκυνούμε αυτή την τόσο ιδιαίτερη ημέρα για εμένα. Η καρδιά μου δοξάζει με μεγάλη χαρά τον Κύριον. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση του δούλου του. Ιδού εγώ, Κύριε, ελθέ πνεύμα Άγιον. Αμήν.
1: Αγαπητέ μου, διάκονε, πατέρα Ευθύμιε, με την ευχή και την ευλογία του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ιωήλ, θα απευθύνω 2-3 σύντομες σκέψεις, παρότι είναι ξεχωριστό προνόμιο στον Ποιμενάρχη και στον Χειροντονούντα Αρχιερέα να ομιλεί, όμως η αγαπώσα καρδία του σεβασμιωτάτου ξεχυλίζει και ποτίζει και τη σκέψη και την καρδιά και την δική μου, αλλά και όλων μας. Πράγματι, βιώνεις μία ξεχωριστή και μοναδική στιγμή στη ζωή σου. Αυτή που ο Κύριος, ο ίδιος ο Χριστός μας, σε καλεί ως πρεσβύτερο από σήμερα πλέον να τελείς τα μυστήρια της Εκκλησίας και να υπηρετείς διακονώντας το λαό του Θεού. Όπως είπες, πριν από 2 μήνες έγινες διάκονος, χειροτονήθηκες διάκονος. Η πρώτη σκέψη και ευχή μας είναι μέχρι το τέλος της ζωής σου να παραμείνεις διάκονος, διότι όπως θα καταλάβεις μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, όσο ανεβαίνουμε το Γολγοθά μας και όσο η Εκκλησία μας δίνει ευλογίες, τόσο περισσότερο διάκονοι πρέπει να είμαστε για να υπηρετήσουμε πρώτα τον Χριστό μας στη λατρεία και έπειτα δια της λατρείας του βιώματος και της φυσικής μας παρουσίας να μεταφέρουμε τον Χριστό στον κάθε άνθρωπο που θα συναντήσουμε. Μείνε λοιπόν στη διάθεσή σου πάντα διάκονος για να ελκύεις μέχρι το τέλος τη χάρη και το έλεος του Θεού. Η δεύτερη σκέψη που θα ήθελα να εκφράσω είναι πως προέρχεσαι από την πόλη του Μεγάλου Αποστόλου, του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, και έρχεσαι σε μία όμορφη και ένδοξη ιστορική πόλη, την Έδεσα της Μακεδονίας, εκεί όπου η Εκκλησία δείχνει ότι είναι ζωντανή και ότι η αγιότητα που ξεκινά από τους Αποστόλους φτάνει μέχρι σήμερα χρονικά και τοπικά εδώ στην Έδεσα, αφού έναν διάδοχο των Αποστόλων, μετά από 20 αιώνες η Εκκλησία μας τιμά ως Άγιο τον Άγιο Καλλίνικο Μητροπολίτη Εδέσης. Και η πραγματικότητα αυτή μας δίνει την ελπίδα, την δύναμη και δια του Χριστού την δυνατότητα να στοχεύσουμε και εμείς την Αγιότητα. Διότι ο λόγος που ζούμε και που πορευόμαστε και που χαιρόμαστε και που δοκιμαζόμαστε στη ζωή μας είναι μόνο ένας, η Αγιότητα. Δηλαδή η ένωσή μας και η συνάντηση αρχικά στην καρδιά μας και στην ανθρώπινη υπόστασή μας και έπειτα και τοπικά θα έλεγα στην Βασιλεία δηλαδή των ουρανών και στην αιωνιότητα είναι ο Χριστός μας. Αυτή λοιπόν η ελπίδα μας και η παρηγοριά είναι συγχρόνως η υπομονή μας έτσι ώστε να καταλάβουμε και πάλι να μεταδώσουμε ότι η Αγιότητα είναι κάτι εφικτό, κάτι πραγματικό, διότι πολλοί άνθρωποι, ακόμη και εμείς οι χριστιανοί, ενώ συμμετέχουμε στη λατρεία της Εκκλησίας, δεν κατανοούμε ότι μπορούμε δια του προσωπικού μας αγώνα να γίνουμε Άγιοι. Τα παραδείγματα λοιπόν από τους Αγίους Αποστόλους μέχρι και τον τελευταίο επίσκοπο Άγιο χρονικά της Εκκλησίας μας, αλλά και τον Όσιο Γερβάσιο όπως τον ανέφερες, αφού έχετε την ίδια και υπηρέτησε και εκείνος την γενέθλια γη σου, και τα δύο πρόσωπα αυτά μας δίνουν την ελπίδα και τη χαρά ότι μέσα από την διακονία και την ζωή της Εκκλησίας μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Αυτό ας παραμείνει ο στόχος της ζωής σου, ο μοναδικός. Και η τρίτη σκέψη και ευχή που θα ήθελα να μεταφέρω μέσα στο μυαλό και στην καρδιά σου είναι ότι όλη η ζωή του κληρικού έχει αξία και ουσία μόνο όταν είναι συνδεδεμένη με την Αγία Τράπεζα. Τίποτα ομορφότερο δεν υπάρχει στον κόσμο. Τίποτα πιο δυνατό δεν μπορεί να συνθλίψει τα πάθη και τις αμαρτίες μας. Αλλά και τίποτε πιο ένδοξο δεν υπάρχει από το να τελούμε την Θεία Λειτουργία. Ξέρεις, ξέρω, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είμαστε άξιοι, αλλά δια της ιεροσύνης το Άγιο Πνεύμα μας καθιστά λειτουργούς της Εκκλησίας για να μεταφέρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού στον κόσμο μας. Ό,τι και να γίνει στην ζωή σου, τις ώρες που θα νιώθεις δύναμη, αλλά και τις στιγμές που θα κλονίζεσαι και που ο πονηρός θα προσπαθεί να σε βλάπτει, πάντοτε να παίρνεις δύναμη από την Αγία Τράπεζα. Η ζωή σου να ξεκινά όπως ξεκινά τούτη την ώρα μπροστά στην Αγία Τράπεζα και σε λίγο θα γονατίσεις για να δεχθείς από τα τίμια τα χέρια του Σεβασμιωτάτου τον δεύτερο βαθμό αυτών της ιεροσύνης. Πάντοτε να γνωρίζεις ότι εκεί θα προσκυνάς και εκεί θα αναφέρεσαι μέσω του Επισκόπου σου. Έτσι ώστε οποιαδήποτε δοκιμασία να μπορείς να την εντοπίσεις και να την αντιμετωπίσεις και οποιαδήποτε χαρά να μπορεί να πληρώνει την ψυχή σου και να την μεταφέρει στον κόσμο που τόσο ανάγκη έχει τον Χριστό. Πάντοτε να γνωρίζεις πως στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε και που την ανθρώπινη σκέψη προσπαθούν να την αντικαταστήσουν με την σύγχρονη τεχνολογία και εξέλιξη, πάντοτε να γνωρίζεις ότι τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη λατρεία και την προσευχή. Όπως και τίποτε δυνατότερο δεν θα υπάρξει ως διδασκαλία από την προσωπική σου μαρτυρία. Ο κόσμος μας κουράστηκε από λόγια. Ας προσπαθήσεις, εσύ που σήμερα ανοίγεις τα φτερά σου ως άγγελος για να διακονήσεις τους ανθρώπους, να τους διδάξεις με τη σιωπή σου, με την αγάπη σου και με το βίωμα το χριστοκεντρικό, έχοντας ως παράδειγμα τον επίσκοπο Ιωήλ, τον επίσκοπο της απλότητος, της αγάπης και των έργων. Εύχομαι λοιπόν δια του Σεβασμιωτάτου και των Αγίων Αρχιερέων, του Αγίου Πέτρας και Χερονήσου και του Αγίου Αλμοπίας, ο Χριστός να σε χαριτώνει και να σε καθοδηγεί από δόξα σε δόξα πνευματική και από χαρά σε χαρά. Ένα λεπτό, πατέρα.
0: Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε από τους δύο Σεβασμίους Αρχιερείς, θα μου επιτρέψετε και να σας πω ότι άκουγα μια φορά έναν Άγιον άνθρωπο που έλεγε στην Εκκλησία όλα τα πράγματα είναι ο Χριστός. Δηλαδή προσευχόμεθα, σε ποιον προσευχόμεθα? Στον Χριστό. Έτσι κάνουμε ελεημοσύνη. Πού την κάνουμε την ελεημοσύνη? Στον Χριστό. Έχουμε πειρασμούς και λοιπά. Ποιοι είναι οι πειρασμοί? Αυτοί που μας χωρίζουν από τον Χριστό. Σήμερα λοιπόν, αγαπητέ Ευθύμη, θα εισέλθει στο ενδότερο του καταπετάσματος. Η διαφορά από τον διάκονο στον επίσκοπο είναι τεράστια. Γι' αυτό και βλέπετε η Εκκλησία περιβάλλει τη χειροτονία με ωραίες εκφράσεις για να καταλάβουμε ότι προηγούμεθα σε μια νέα κατάσταση όπου επικρατεί το Πνεύμα του Ιησού Χριστού και μας λέγει να είμαστε προσεκτικοί. Χαίρομαι διότι όσο καιρό έμεινες εδώ δεν έδωσες ποτέ από μη σκανδαλισμό. Δεν έδωσες. Ήταν ίσως να πάρετε τυπικός. Στην Εκκλησία πήγαινε και στη Μητρόπολη με βοηθούσε όσο μπορούσε. Τώρα λοιπόν που θα πούμε μέσα να πάρεις ένα άλλο βαθμό της ερωσύνης τον Ιησού Χριστό εν της μυστηρίας, θα σε παρακαλέσω εκεί που θα πας, είναι πολύ καλός, πολύ καλό μέρος. Άρα πολύ καλό. Να τους αγαπήσεις εκεί που θα πας και να τους μεταδώσεις τη χάρη των μυστηρίων, τα τρόπων προσωπικών, δηλαδή να καταλάβουν ότι μέσα μας υπάρχει ο Χριστός και αυτό να επικαλούμε. Είστε λοιπόν η συγχαρά του Κυρίου και η Θεία μέχρι μου.

0: Όσοι μπορείτε γονατίστε. Πρόσχομαι.
1: Η Θεία Πάνης

0: εξώνες αγωνί πέρασου, ειν αέστε παυτόν υπάρεις του Παναγίου Πνεύματος.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός Άγιος, Πάντα Θεός, το Πάσης Χριστός, Παιδί του Θεού, Πάντα Θεός, Αγωνία του Θεού.

que... Massa, com massa.

Revelation. Και αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Κυριαλάης.
1: Μου περιζωνίων με δύναμη εκτίθους και έφτυπτο άμα μου την οδόν. Κατά τη ζώμη της σκόδας σου σε λάθο και επί τα υψηλά εις ζώμης. Άξιο.
2: Άξιο. Άξιο. Άξιο. Άξιο. Άξιο. Άξιο.

Άξιος!

Τάφτα μελέτα εν τούτη σύστη είναι αίσθηση η προκοπή πανερά εν πάση άξιο.

φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών

πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, ποιου τα πάντα εγένεθε. Τον διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγία

Λάβε την παρακαταθή την ταύτη και φύλαξον αυτής έως της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όντε παρά αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν. Έλα. Εξέρω.

0: εσείς για ρωτήματα. Όχι, εσείς.
1: Εμπρότης μνήσιτη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών.

Εν πρώτης γνήσιτη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας.

Χριστητή Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον, υγειά μακροημερεύοντα, και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτε με τα παρησίασε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

το ιατρείον των Αγίων Μαρτύρων Κοσμά και Δαμιανού, πηγή υπάρχει ανεξάντλητος, αντλουμένη δε μάλλον υπερεκβλίζει και χαιωμένη περισσεύεται, καθεκάστην καινουμένη και πληθυνωμένη, και αριόμενη κορένινται οι άματα και αυτή διαμένει αδαπάνητος. Ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, εχθές τους ψάλτες τόσο ωραία που το απέδωσαν να ψάλουν το δοξαστικό των αποστήχων της εορτής. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, επειδή είναι ανεξάντλητος η χάρις των Ιαμάτων, των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, γι' αυτό και σπέβδει πλήθος πολλής στους Αγίους και τώρα και πάντοτε, για να εξητήσουν τη χάρη τους και να τους ευχαριστήσουν για ό,τι πολύτιμο έχουμε πάρει. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός που εορτάζουν ήσαν αυτάδελφοι και καταγόταν από τη Ρώμη. Ανάργυροι ονομάζονταν επειδή δεν αγαπούσαν τα αργύρια. Δεν ήταν φιλάργυροι. Η καρδιά τους δεν ήταν προσκολλημένη στα υλικά αγαθά και προσέφεραν τις ιατρικές τους υπηρεσίες αφιλοκερδώς. Γι' αυτό πρόκοπταν στη ζωή τους. Αλλά προκοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν νοείται χωρίς αγάπη ανιδιοτελή. Χωρίς αγάπη ανιδιοτελή προς όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως. Για να αγαπά όμως κανείς τους ανθρώπους, θα πρέπει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να αγαπά τον Θεό, επειδή η αληθινή αγάπη είναι δώρο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος συμβούλευε τον μαθητή του Άγιο Τιμόθεο, επίσκοπο Εφέσου, να μελετά καθημερινά το Ευαγγέλιο και να ζει σύμφωνα με αυτό για να προκόψει στη ζωή του και η προκοπή του να γίνει φανερή σε όλους. Οι Άγιοι Ανάργυροι αυτό ακριβώς έκαναν. Μελέτησαν, γνώρισαν τον Χριστό και προσπάθησαν να εφαρμόσουν στη ζωή τους όλα εκείνα τα οποία δίδασκε ο αληθινός Θεός. Γι' αυτό και θεράπευαν με την επιστημονική τους γνώση, αλλά εκεί που οι ανθρώπινες δυνάμεις αδυνατούσαν να προχωρήσουν, επειδή κάποιες ασθένειες είναι ανίατες, θεράπευαν τους ασθενείς, όπως είχαμε και χθες το βράδυ, με την προσευχή τους, με την πίστη τους προς τον Θεό. Αλλά για να κρύβουν το χάρισμα των Ιαμάτων, το οποίο είχαν λάβει από τον Κύριό μας, λόγω της μεγάλης τους αγάπη, προσποιούνταν ότι εθεράπευαν και τις ανίατες καταστάσεις με τα φάρμακα. Και αυτό το έκαναν από ταπείνωση, για να μην θαυμάζονται και να μην επαινούνται από τους ανθρώπους. Όλη τους η ζωή ήταν διακονία, προσφορά και θυσία στο βωμό της ανιδιοτελούς αγάπης. Ο βίος και η πολιτεία των Αγίων μας δίνουν την αφορμή να τονίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο είχαν κοινωνία με τον Θεό και ήσαν υγιείς σωματικά και πνευματικά. Αλλά μετά την πτώση τους στην αμαρτία και αφού φόρεσαν τους δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή την φθορά και τον θάνατον, έγιναν ευάλωτοι. Επομένως, οι σωματικές ασθένειες
και ο θάνατος είναι φαινόμενα τα οποία προήλθαν από την αμαρτία. Είναι αποτελέσματα της αμαρτίας, όπως άλλωστε και όλες οι ψυχικές ασθένειες που μας ταλαιπωρούν όλους. Και προήλθε η ασθένεια και ήρθε η φθορά που οδηγεί στον θάνατον, επειδή, ξέρετε γιατί? Γιατί χάσαμε την κοινωνία, χάσαμε την επικοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό και ο νους του ανθρώπου σκοτίστηκε και υποδουλώθηκε στα διάφορα πάθη. Γι' αυτό ο άνθρωπος, ο μεταπτωτικός άνθρωπος, ο άνθρωπος μετά την πτώση, έχει ανάγκη σωματικής, αλλά κυρίως έχει ανάγκη ψυχικής και πνευματικής υγείας, η οποία συνίσταται στην κάθερση από το πάθη, από τα πάθη, στον φωτισμό του νου και στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο κατεξοχήν ιατρός ψυχών και σωμάτων. Και γι' αυτό ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση, για να την ανακαινήσει και να τη θεραπεύσει και να τη θεώσει και να την ανυψώσει στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Δεύτερον, η ιατρική επιστήμη είναι αποτέλεσμα της καλλιέργειας της λογικής, με την οποία επρίκησε ο Θεός τον άνθρωπο, και είναι διακονία προς τον συνάνθρωπο. Οι γιατροί επιτελούν λειτουργήμα και γι' αυτό θα πρέπει να τιμώνται ιδιαίτερα, ιδιαίτερως εκείνοι οι οποίοι εφορούνται από το αγαπητικό και θυσιαστικό πνεύμα των Αγίων Μαρτύρων. Οι Άγιοι Ανάργυροι υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκείται το ιατρικό λειτουργήμα, δηλαδή με αγάπη προς τον άνθρωπο, χωρίς ταξικές διακρίσεις, με πνεύμα θυσίας, διακονίας και προσφοράς και προπάντως κυρίως με προσευχή. Οι γιατροί που αγαπούν τον Θεό και σέβονται το νόμο Του, αυτοί σέβονται και υπολογίζουν κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από αξιώματα, χρήματα και κοινωνικές θέσεις, γιατί στο πρόσωπό Του βλέπουν τον ίδιο τον Χριστό. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Χριστού, αλλά ιδιαίτερα ο φτωχός και ελάχιστος ταυτίζεται με τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είπε τον γνωστό εκείνο λόγο: «Ή επιείσατε ενή τούτο τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επιείσατε». Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης λέγει ότι κανείς δεν μπορεί αληθινά να αγαπά εάν δεν κατοικήσει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο διδάσκει την αγάπη και προς αυτούς ακόμα και τους εχθρούς. Στη σημερινή κοινωνία, αγαπητοί μου αδελφοί, που κατά το πλείστον οι άνθρωποι είναι πονεμένοι και αισθάνονται αβάσταχτη μοναξιά, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν ιατροί και γενικότερα να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι εμφορούνται από το πνεύμα της αγάπης και της θυσίας των Αγίων Μαρτύρων. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το εργαστήριο της αγιότητας, το εργαστήριο που δημιουργεί τέτοιους ανθρώπους, όπου δια των μυστηρίων της συνεχίζεται το έργο της ιάσεως και θεραπείας και σωτηρίας του κόσμου, δηλαδή ολόκληρης της ανθρωπότητας, όπως την προσλαμβάνει ο Χριστός στο σώμα Του και στην Εκκλησία. Γι' αυτό και εμείς, αγαπητοί μου, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να ομοιάζουμε, να ακολουθούμε
το πνεύμα και τον δρόμο τον οποίον έδειξαν σε εμάς και οι Άγιοι Ανάργυροι και ο Άγιος Παντελεήμονας και όλοι οι Άγιοι. Να ακολουθούμε το δικό τους παράδειγμα και να εμφορούμαστε και εμείς από την ίδια πίστη, από την ίδια αγάπη που διέκρινε εκείνους, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να βρούμε τον αληθινό δρόμο, τον δρόμο για τον οποίο ήρθαμε σε αυτήν τη ζωή, τον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό και χαρίζει την αγιότητα. Έτσι πολλά και ευλογημένα εις όλους.

Ελλήνων, ελάβομεν νευμά επουράνιον, ευρώμεν πίστην αλήθη, αδιαίρετον τριάδα προσιμού.

Όπως ανυμνήσω με τη δόξα σου, ότι εξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εντός ο αγιασμό όλην την ημέρα.

0: Αγίων, Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, Αξίως ευχαριστησομέν το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ενίκη και να μάρτυνε τις άμεν ιεύτους και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρεθόμεθα.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς ανιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμος δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσιν, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνουν εκ του ξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Και Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών αναργύρων ταύτα προεπτέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνων των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παρά σπουδέ αγαθέ, τίστε ευτρεπίσασι ταύτα και την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυσιν. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
2: Ο αρχηγός της σωτηρίας ημών, ο πανσόφωνικος, ήρθε θέλει ο πίσω μου, ελθύν, απανησάσω και αράτη της αυρός και ακολουθείτε με. Και καλώς εμπνεύσεις τον Απόστολο που γράψει προς τον μαθητή αυτού Τιμόθεο, και καλώς προσώτης πρεσβύτερ διπλής ημίς αξίωσασαι, μάλιστα υποποιών εν λόγω και διδασκαλία. Ο βεβαιός σας απαρατρέπασε όσα φύγει οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα, ή γυναίκα ή τέτοια, ή αγρούς έλεγε το όνομα μου, εκατονταπλασίων λείψετε και ζωή λεγόν χειρονομήσει. Αυτός πανάγαθε δέσποτε, δώσει την χάρη σου, την επουράνιο τον δούλο σου, τον Ευθυμίο. Όλοι οι ιερομονάχοι και χάρη σε αυτό την τιμή, το όνομα, την θεία και την περιοχή του Αρχιμεδρών της Ιεράς Μητροπόλεως ζωή. Ούτως Κύριε υπέρ Επισκοπής ημών και πάντα ούτως, ούτως και πάντα της αγάπησης το τίμιο σου όνομα και αυτόν παρέ είναι υπέρ της δόξης και ευκρίας απορρίψες τα γερά και επίγεινα ο Ματέος σου μίου. Αυτό δεν είναι σαρά. Είναι σαν χειμαντήτη. Δεν είναι μας. Δώσε αυτό σύνεση με εμπάς. Ταπείνωση να λυθεί. Πνεύμα διακονίας και της υπέρ των πιστών και θεοφιλή υπακοής εν της παραγγέλνωσης της έν να δέξει δι' αυτού το πάντημα της Εκκλησίας είναι να δοξάζεται δι' αυτού το πάντημα του Μεγαλοπέμπτου του ονομάς συν το ανάρτος Πατρί, το Παναγίου και αγαθόν και το Θεός Πνεύματι νύν και έλλη και ίσως σε όλα σου. Εντάξει. Πέσε. Αμήν.
3: Άξιος!

0: 빨리.
1: 아크시우스.

Έλεος έλθε φημάς, δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Δεσπρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επρωτήρων.

των Αγίων Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που την κατά αυτόν θείαν μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, και Καλλινίκου Εδέσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Παντελεήμονος του Ιαματικού και των Αγίων Ενδόξων Ανδαργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Θαυματουργών, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε

0: Η Αγία Τριάδα διαφυλάτη πάντως ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να ευχηθούμε και εμείς τον νέο Αρχιμανδρίτη της Μητροπόλεως, τον πατέρα Ευθύμιο, να είναι άξιος, στερεωμένος και με υγεία πνευματική και σωματική να διακονεί τον σεπανσεβάσμιο γέροντα και Μητροπολίτη Εδέσης κύριο Ιωήλ, τον οποίον και ευχαριστούμε ολοψύχως και για την πρόσκληση και για τη χαρά που μας, την τιμή που μας έκανε να είμαστε ανάμεσά σας και να αισθανόμαστε από το πρώτο λεπτό που ήρθαμε εδώ πέρα ότι είμαστε στη δική μας Μητρόπολη, ότι είμαστε στο σπίτι μας. Ευχαριστούμε και εκείνον αλλά και όλους εσάς και χαιρόμαστε που βλέπουμε γνωστά και δικά μας πρόσωπα από το Λασίθι, από τον Άγιο Νικόλαο. Δεν το ήξερα ότι είχατε εκδρομή προς αυτά τα μέρη και χαίρομαι ιδιαιτέρως που εορτάσαμε τους Αγίους Αναργύρους μαζί, των οποίων τις πρεσβείες επικαλούμαστε και ευχόμαστε πάντοτε να μας προστατεύουν και να είναι συνοδοιπόροι στη ζωή μας, χαρίζοντάς μας υγεία πνευματική και σωματική. Χρόνια πολλά και να μοιράσει το αντίθερο νέος πρεσβύτερος για να του ευχηθείτε.
1: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Έδεσας, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο. Οι Άγιοι Ανάργυροι ευχόμαστε να ευλογούν πάντοτε την ενορία αυτή και όλους όσους με ευλάβεια τους επικαλούνται. Χρόνια πολλά!

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με ένα σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσα με την προσέηρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εφήγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε.

0: ημείς πλαχνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υπό πλήθους πτεσμάτων. Μη αποστρέψεις στους δούλους καινούς, σε γαρκεμόν την ελπίδα και εκτίμεθα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και

0: ου καποστό με δεσποινά εξού, σους γαρδούλου σώζει σάι, εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός.

απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

0: υπεραγία Θεοτόκε και πεφρούρι, φύλατε του δούλου σου. Κατά χρέο εκβόμεση το χέρε, Θεοτόκε αγνία υπαρθενέ. Εκδισοπούντες πρεσβείες σου σώζεσθε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε και πεφρούρι, φύλατε.

0: Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου,
1: πρόσχομαι.
0: Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου,
1: σοφία.
0: Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα,
1: πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες, δίνεται ανού και πεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Και πάλιν εγώ έσω με πεπιθώς επ' αυτό, και πάλιν ιδού εγώ και τα παιδιά μη έδωκεν ο Θεός. Επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, είναι αδία του θανάτου καταργήσει τον κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν, ένοχοι σαν δουλείας. Ουγαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Ο θενόφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, είναι αελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, εις το ηλάς και σθέτας αμαρτήν.

εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δέν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ας έχουσα, εν ταύτες κατέκει το πλήθος

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης.

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αγίαστήνε το είδωρ τούτον, τη δυνάμει και ενεργία και επιθυτήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του καταφυτίσε το είδατι τούτον, την καθαρτική της υπερουσίου τριάδος ενέργειαν του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του γενέστε το είδωρ τούτον, η αματικών ψυχών και σωμάτων και πάσα αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του καταπενθύνε αυτό την χάρη της απολυτρώσεως την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάντων των χρυζόντων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμών γνώσεως δια της ομοουσίου τριάδος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός ημών αναδείξει ημάς ιούς και κληρονόμους της βασιλείας αυτού δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως τε κεραντισμού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του

0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου ασκήσιμο Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ο Θεός ημών ωμέγα στη βουλή και θαυμαστός της έργης, ο πάσης ορατίστε και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο φυλάσσον την διαθήκη σου και το ελαιό σου της αγαπώσισε και τηρούσε τα σά προστάγματα, ο πάντων των εν ανάγκες ελεηνά προσδεχόμενος δάκρυα, διεγαρτού το παραγέγονες εν δούλου μορφή, ου φάσμα συνημάς εκδηματούμενος, αλυγίαν το σώμα τη αληθή ωραίγων και λέγων, είδε η γης γέγονας μικέτη αμάρτανε, αλλά και εκπυλού ζώντας οφθαλμού συργάσω, και νύψαστε και ελεύσας το φως οικείσε παρασκευάσας λόγο. Όταν στον εναντίον παθών σπηλάδα ταράτων και την του βίου του το αλμυράν θάλασσαν καταστήλας και τα χθηφόρα των ειδονών κατευνάσα σκήματα. Αυτό σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, οδού ημίν χιονοφεγκόφωτον τον φορέσε στολήν εξυδατώστε και πνεύματος και δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεώστε και ραντισμού την συνευλογίαν ημίν κατάπεμψον των ρήπων των παθών αποσμίχουσαν. Ναι, δέσποτα δεόμεθα, επίσκεψε ημών αγαθέ την ασθένειαν και ίασε ημών τας νόσους ψυχίστε και σώματος το ελέησου, πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των εναγίης πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμψών και Διομίδους, Μοικίου και Ανικίτου, Θαλαλαίου και Τρίφωνος και πάντος σου των Αγίων. Μνήστητη Κύριε πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος και της σωτηρίας αυτών. Μνήστητη Κύριε των Μισούντων και Αγαπώντων ημάς, των Διακονούν των Αδελφών ημών, των Περιεστώτων και των Διευλόγους αιτίας απολυφθέντων και των Εντυλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Μνήστητη Κύριε και των εχμαλωσίαν και θλίψε συναδελφών ημών και ελέησον αυτούς και ημάς κατά το μέγα σου έλεος πάσης ανάγκης ριόμενος. Ότι σύ η πηγή των ιαμάτων Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την

Κλείνον, Κύριε, το ού σου και επάκουσαν ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστή είναι καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα, και ευλόγησον πάντας ημάς, τους δια της κλήσεως του αυτών αυχένος, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεως τα κεραντισμού, και γενέστο ημίν, Κύρις, υγείαν ψυχής τα και σώματος. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνσιν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην και πάσαν Μονήν πόλη και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία». Πρόκειται για μια εκκλησιαστική εκπομπή που έχει ως κύριο ομιλητή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, τον κύριο Ιωήλ, και στην οποία με διαλογικό τρόπο αναπτύσσονται θέματα του Ορθοδόξου Δόγματος και Ήθους. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή σας, στην εκπομπή μας, στην ευλογία σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αυτή τη συμμετοχή σας, τη διαρκή συμμετοχή σας στην εκπομπή αυτή, η οποία σκοπό έχει να διαφωτίσει τους τηλεθεατές μας σε διάφορα πνευματικά θέματα της καθημερινής τους ζωής. Όλα αυτά και περισσότερο, ότι εμείς δεν μεταφέρουμε δικές μας γνώμες εκτός από τις εμπειρίες μας, ας πούμε, που είμαστε κληρικοί, και ότι περισσότερο είναι αυτός ο λόγος του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή και ο λόγος των πατέρων που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή σωστά, έτσι.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Σήμερα ένα θέμα που επέλεξα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε είναι ένας λόγος του Μεγάλου Βασιλείου.
0: Ο Αποστόλου Παύλου.
1: Ναι, ένας λόγος του Μεγάλου Βασιλείου στο ρητό του Αποστόλου Παύλου, έτσι, ναι. Ο Μέγας Βασιλείος, όλα αυτά που θα πω είναι αυτό, ερμηνεία του Μεγάλου Βασιλείου, είναι ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου στο ρητό του Αποστόλου Παύλου από την πρώτη προς Θεσσαλονική επιστολή, εν παντί ευχαριστείτε. Αυτά μπορούν να τα βρουν οι τηλεθεατές μας και στα βιβλία που κυκλοφορούν για τον Μέγα Βασίλειο, και αυτές τις ομιλίες που κάνουμε πολλές φορές για τον Μέγα Βασίλειο κλπ. Μπορούν να τα βρουν, δηλαδή.
0: Υπάρχουν και μεταφρασμένα
1: και μεταφρασμένα. Αλλά εμείς τα παρουσιάζουμε έτσι πιο έτσι, αναλυτικά και πιο εκλαϊκευμένα, για να μπορέσουν να τα καταλάβουν καλύτερα όσοι παρακολουθούν την εκπομπή αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Για εν παντί ευχαριστείτε, είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονική επιστολή, το 5ο κεφάλαιο.
0: Ωραία.
1: 16 στίχου, κάπου μέχρι 18 είναι όλη αυτή. Ναι.
0: Τι σημαίνει καταρχήν αυτή η έκφραση, Σεβασμιότατε, εν παντί ευχαριστείτε. Ναι.
1: Τι είδους αρετή είναι αυτή, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος για όλα πρέπει να ευχαριστείτε το Θεό? Ήδη από την παλιά εποχή είχαν εκφράσει, ας πούμε, ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος είχε ακούσει, ας πούμε, αντιρρήσεις. Λέει για όλα πρέπει να ευχαριστείτε το Θεό. Πράγμα που, ας πούμε, είναι λιγάκι δύσκολο. Δύσκολο. Υπάρχουν θλιβερά γεγονότα στη ζωή μας που δεν μας αφήνουν ολοκαρδίως να ευχαριστήσουμε το Θεό. Τώρα λέει εδώ τρεις αντιρρήσεις ο Μέγας Βασίλειος που τις είχε ακούσει και λέει, πρώτον, τι είδους ευχαριστία μπορεί να έχουμε στο Θεό και λογισμό καλό, όταν η ψυχή ευρίσκεται σε διάχυση νύχτα και ημέρα? Εμείς μπορούμε να έχουμε λογισμό καλό, φεδρών και γιγανωμένων διάγει. Μπορούμε να έχουμε, λέει, όταν η ψυχή είναι σε ταραχή, έχει, ας πούμε, διαχύσεις, έχει καθημερινά εμπόδια, γεμίζει με σκέψεις οι οποίες τον ταράζουν, τον θλίβουν. Είναι δυνατόν να ευχαριστείς τον Θεό σε μια τέτοια κατάσταση? Πολλοί, ξέρετε, αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρακτικά το εκδηλώνουν και με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, άμα είναι σε διάχυση η ψυχή και δεν είναι ήρεμη, δεν είναι ειρηνική, ούτε προσευχή κάνει, ούτε θέλει να συνομιλήσει με άνθρωπο, είναι στην κατήφια, όλα του φταίνε, όλα του φταίνε. Και λέει, σε αυτή την κατάσταση, όταν βρίσκεται ο άνθρωπος, μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό? Μπορεί να τον ευχαριστήσει και να πει, σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα τα οποία μου έχεις δώσει?
0: Λίγο δύσκολο.
1: Δύσκολο είναι, ναι. Η άλλη, ας πούμε, αντίρρηση λέει, όταν έχουμε μύρια δεινά που αναγκαστικά βάζουν την ψυχή σε κατήφια, πώς είναι δυνατόν να χαιρόμεθα? Συμβαίνει να σε κλέψουν, έτσι. Συμβαίνει να πεθάνει κάποιος. Συμβαίνει να σε προφυλακίσουν. Μύρια δεινά, έτσι. Πώς μπορεί να είσαι χαρούμενος? Είναι δυνατόν να είσαι χαρούμενος και να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με έστειλες αυτές τις καταστάσεις, εκτός αν είσαι ανέστητος? Ανέστητος, όταν λέει εδώ ο Μέγας Βασίλειος, εννοεί ότι πολλοί από τη φύση τους και το καλλιεργούν κιόλας, ό,τι και να του συμβεί δεν στεναχωριούνται. Όχι γιατί είναι πνευματικοί άνθρωποι, αλλά είναι ντουβάρια, ανέστητοι. Ανέστητοι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτοί δεν τους νοιάζει. όσα πάνε και όσα, όσα έρθουν, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει όμως και άλλη κατάσταση, να είσαι εν πνεύματι Αγίου, μέσα στη χάρη του Θεού και να δοξολογήσει το Θεό μέσα στις θλίψεις. Όπως ο Ιώβ εκεί πέρα που είπε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον.
1: Ναι. Αυτό ίσως το πούμε και παρακάτω. Λέει λοιπόν ότι ένα δεύτερο σημείο, ότι λέει, είναι δυνατόν να συμβαίνουν στη ζωή σου τραγικά γεγονότα και να λες εσύ, σε ευχαριστώ Θεό που μου έστειλες αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά μια μάνα είχε χάσει τα παιδιά της, δύο παιδιά της. Αλλά ήταν πνευματική γυναίκα και είπε, σε ευχαριστώ Θεό που με επισκέφθηκες. Δηλαδή αυτές τις λυπηρές καταστάσεις τις πήρε σαν επίσκεψη του Θεού στο σπίτι τους. Αυτά φέρνουν τρελά για τον κόσμο. Τρελά. Αλλά όμως οι πατέρες της εκκλησίας μας αυτά τα είχαν σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη, έτσι. Να και ο Γιώργος Παΐσιος, κάποιος μου είχε πει, ποιος μου το είχε πει, αν μου το έλεγε ένας επίσκοπος σημερινός της εκκλησίας της Ελλάδος, που είχε πάει να τον επισκεφθεί και τον βρήκε στο κελάκι του με πολλούς πόνους. Ένας πόντιλος είχε μετακινηθεί από την στήλη της ποντιλική και λέει, του έλεγε, πάτερ, τώρα που περνάω αυτές τις δυσκολίες και τα βάσανα, τώρα είναι τα γλέντια μου. Τα θεωρούσε πνευματικά γλέντια αυτά, να, όλες αυτές τις αρρώστιες, οι οποίες, ας πούμε, όλες τις αρρώστιες οι οποίες τον ταλαιπωρούσαν, θεωρούσε ο πατήρ Παΐσιος ότι ήταν πνευματικά, τι, πνευματικά γλέντια. Ορίστε.
0: Σχετικά με αυτό που είπατε με αυτή την κυρία με τα δύο παιδιά της, μου έφερε στο νου ένα θαυμάσιο έτσι συναξάρι από τον Οκτώβριο, γύρω στις 9 Οκτωβρίου είναι. Ήταν ένα ζεύγος, Ανδρόνικος και Ιουνία, αν δεν κάνω λάθος, που λέει έχασαν σε νεαρή ηλικία και τα δυο τους αγόρια, είχαν δυο αγόρια. Και λέει είχε καταστενοχωρηθεί η σύζυγος και είχε πει, εγώ θα μείνω εδώ στο κημητήριο, στον ναό. Και λέει όλο το βράδυ προσευχόταν και προσευχόταν. Και εμφανίστηκε σε αυτήν ένας νέος μέσα στο φως και της έδειξε τα παιδιά της να είναι μέσα στη χαρά, να είναι μέσα στο φως κι αυτά. Και λέει τότε, λέει, τα παιδιά μου είναι μέσα στη χαρά, μέσα στο φως, μέσα στην αιώνια ζωή και εγώ να κλαίω. Και από τότε συνεχώς έτσι δοξολογούσε το Θεό. Δηλαδή άμα τα βλέπει κανείς πνευματικά τα διάφορα γεγονότα, τότε μπορεί να ευχαριστεί το Θεό.
1: Πώς λεγόταν αυτό το ζεύγος?
0: Νομίζω Ανδρόνικος και Ιουνία.
1: Και 9
0: Οκτωβρίου, περίπου 9 Οκτωβρίου. Είναι θαυμάσιο έτσι και συγκινητικότατο.
1: Αυτό δεν είναι μόνο σε αυτούς και σε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Και σε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας υπάρχουν αυτά τα γεγονότα, έτσι. Ας συνεχίσουμε όμως από το Μέγα Βασίλειο. Το πρώτο είναι ότι όταν η ψυχή βρίσκεται σε διάχυση δεν μπορεί να έχει χαρά, λένε. Όταν πολλά μύρια δεινά μας συμβαίνουν, πάλι δεν μπορεί να έχει χαρά. Και λέει, πώς είναι δυνατόν να χαιρόμεθα το τρίτο όταν τα αίτη της χαράς δεν είναι από μέσα αλλά είναι απ' έξω. Είναι εξωτερικά, είναι υποκειμενικά. Δηλαδή εγώ θέλω να χαίρομαι, αλλά η γυναίκα μου, ας πούμε, είναι ανάποδη και κάθε μέρα με βάζει σε φασαρίες. Θέλω να χαίρομαι, λέει μια γυναίκα, ο άνδρας μου όλη την ημέρα είναι μέθυσος, είναι έξω, χαρτοπαίχτης, ξέρω εγώ τι, βλαστημάει. Εγώ θέλω να χαίρομαι, λέει. Από μέσα μου το αισθάνομαι αυτό ότι πρέπει να χαίρομαι, αλλά τα αίτια είναι εξωτερικά, λένε πολλοί ότι τα αίτια της χαράς. Και αρχίζει τώρα ο Μέγας Βασίλειος και λέει, γιατί ποια πράγματα θεωρεί ο κόσμος, οι κοσμικοί άνθρωποι, ότι είναι αιτίες της χαράς. Ποια πράγματα, λέει. Η παρουσία των φίλων. Πολλοί άνθρωποι λένε, άμα έχεις φίλους μπορείς να χαίρεσαι, έτσι, ε. Άμα έχεις φίλους μπορεί να χαίρεσαι. Και γι' αυτό και καλούν και πολλούς φίλους τους στα σπίτια εκεί. Φοβούνται τη μοναξιά. Πολλοί φοβούνται τη μοναξιά. Δεν θέλουν να μείνουν μόνοι τους, θέλουν να περιτριγυρίζονται με κόσμο, με φασαρίες, με ανθρώπους, να έρχονται στο σπίτι, να γλεντοκοπούν, να τραπεζώματα κλπ. Η παρουσία των φίλων τους δίδει πάρα πολύ μεγάλη τι, χαρά. Δεύτερο, η διαρκή συναναστροφή με τους γονείς τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι στενά συνδεδεμένοι με τους γονείς τους, έτσι. Με τους γονείς τους. Ακόμη και όταν παντρεύονται, εξακολουθούν να έχουν την ίδιο στενό σύνδεσμο με τους γονείς, με αποτέλεσμα να γίνονται και πολλές
0: μαλώματα
1: και φασαρίες.
0: Ναι.
1: η νύφη να μην θέλει με κανέναν τρόπο να δει την πεθερά. Επειδή ο άνδρας της αγαπάει τη μητέρα του, έτσι, και το αντίθετο πάλι. Και ο γαμπρός να μην θέλει, ας πούμε, να δει τις γονείς της νύφης. Ναι, η υπερβολική προσκόλληση προς τους γονείς, η παθολογική προσκόλληση, λένε πολλοί ότι μας φέρνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και έχω τύχει και ανθρώπους που πέθαναν οι γονείς τους και ήταν απαρηγόρητοι, δεν μπορούσαν να παρηγορηθούν. Τους έπιασε κατάθλιψη κλπ. Οι γονείς τους ήταν σημείο της χαράς. Αν μάλιστα και οι γονείς ήταν σωστοί άνθρωποι και άνθρωποι του Θεού και αγαπητοί κλπ., αυτό θα τους έφερνε ακόμη μεγαλύτερη χαρά. Θυμάμαι έναν ιερομόναχο, το συνάντησα στο Άγιον Όρος. Τώρα πεθαμένος είναι. Από μια Μητρόπολη της Νοτίου Ελλάδος και μας βάλανε στη Μονή Φιλοθέου, αν δεν κάνω λάθος, να κοιμηθούμε στο ίδιο δωμάτιο. Εγώ τότε νέος αρχιμανδρίτης, αυτός ήταν μεγαλύτερος, στην ηλικία μεγαλύτερη. Και μου έλεγε ότι τι στεναχώρια πέρασε τα τρία τελευταία χρόνια. Γιατί, λέω, πάτερ, είχατε, σας έτυχε, πέθανε η μητέρα μου, λέει. Πέθανε η μητέρα μου μαζί της, κάναμε μαζί με τη μητέρα μου, κάναμε το απόδειπνο. Κάναμε τους χαιρετισμούς, κάναμε, διαβάζαμε, γέμιζε με την παρουσία της στο σπίτι. Τώρα που την έχασα, έχω απαρηγόρητη θλίψη, δεν μπορώ να χαρώ. Δεν μπορώ να χαρώ. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το στοιχείο της αληθείας, ότι όταν οι γονείς μας είναι άνθρωποι θυσίας και αυτά, προσκολόμεθα, όλοι μας, προσκολόμεθα με κοντά τους και πολλές φορές τους έχουμε και για πρότυπα. Άκουγα μια φορά ένα στρατηγό που έλεγε στα παιδιά του να βρείτε μια γυναίκα να παντρευτείτε όπως είναι η μητέρα σας. Δηλαδή είχε βάλει πρότυπο πια.
0: Τη
1: μητέρα του, τη γυναίκα του. Λέει, όχι να βρείτε. Λέει, δεν σας λέω να μην βρείτε, βρέστε την καλύτερη. Πεντάμορφη, ξέρω τι. Αλλά τουλάχιστον αν δεν μπορείτε να είναι σαν τη μητέρα σας. Πώς είναι η μητέρα σας στο σπίτι και την έχω εγώ σύζυγο, έτσι κι εσείς να βρείτε μια τέτοια. Και έχω ακούσει και άλλους να λένε ότι εγώ από το σπίτι μου έχω τις καλύτερες αναμνήσεις, διότι δεν είδα ποτέ τους γονείς μου να μαλώνουν, ποτέ. Πάντοτε ήταν ειρηνικοί κλπ. Αυτό το άκουσα πολλές φορές από πολλούς. Προσπαθώ να βρω μια γυναίκα, μου έλεγε κάποιος, που να έχει τα χαρακτηριστικά της μητέρας του. Άρα η παρουσία των γονιών είναι χαρακτηριστική.
0: Θυμίζεται τώρα στην Αγία Γραφή εκεί με τον Ισάκ και τη Ρεβέκα, που ο Ισάκ, λέει, ο γιος τους, πήρε δύο γυναίκες οι οποίες δεν τέριαζαν με τη μητέρα και όλη την ώρα μάλλον με τους γονείς, λέει, ήταν ρίζουσες συνεχώς. Μαλώνανε, μάλλωναν.
1: Καυγατζίδες. Καυγατζίδες. Τέλος πάντων, ένα τρίτο, ένα άλλο αυτό είναι η εξέβρεση χρημάτων. Άμα έχεις χρήματα, είσαι όλο χαρά. Θυμάμαι μια φορά που όταν ήμουν νεαρός ιεροκήρυξ, μας πληρώνανε, ο ΔΕΠ μας πλήρωνε με απευθείας από την Αθήνα. Δεν είμαστε στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Το λέω αυτό γιατί θέλω να πω κάτι μια φορά. Εγώ ήμουν νεαρός ιεροκήρυξ, εγώ, ο άλλος ο ιεροκήρυξ, ο Δεσπότης, παίρναμε χρήματα από τον ΟΔΕΠ. Και μια μέρα ήρθε... Ερχόταν ένας υπάλληλος και μας τα έφερε τα χρήματα και υπογράφαμε. Και θυμάμαι ένας κληρικός με πήρε τηλέφωνο. Πάτερ Ιωήλ, ορίστε. Έλα γρήγορα στη Μητρόπολη. Λέω, τι να κάνω. Ήρθε η χαρά. Λέω, ποια χαρά. Τα χρήματα, μου λέει. Ήρθε η χαρά. Είχε ταυτίσει το μισθό με τη χαρά. Ήρθε η χαρά. Ήρθε η χαρά. Λοιπόν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω, κοίταξε, ας πούμε, κληρικός, ενώ τα λεφτά είναι απλώς για να τα χρησιμοποιούμε. Αλλά για πολλούς ανθρώπους τους φέρνει πάρα πολύ μεγάλη τι. Χαρά.
0: Ναι, κάπου ένας ψαλμός πολύ ωραίο λέει, πλούτος αν ρέει μη προστείτε στην καρδία.
1: Στην καρδία.
0: Μην βάζει την καρδία.
1: Ήρθε η χαρά. Λοιπόν, και άλλος ένας μου έλεγε, Πάτερ Ιωήλ, λέει, ορίστε, λέω, ποια είναι η καλύτερη υπογραφή. Λέω, ποια είναι η καλύτερη υπογραφή. Μου λέει, υπάρχουν υπογραφές και υπογραφές. Η καλύτερη υπογραφή σε έγγραφα, λέει, ποια είναι. Λέω, δεν ξέρω, να μου την πεις. Η υπογραφή εκείνη που μπαίνει κάτω από τις λέξεις ολαβών. Ολαβών. Ολαβών. Δηλαδή τα λεφτά που παίρνεις, ολαβών. Ναι. Άρα λοιπόν, πολλοί άνθρωποι έχουν ταυτίσει τη χαρά με την εξέβρεση ποιών. Το χρήμα, όσο περισσότερα λεφτά έχεις, τόσο πιο χαρούμενος είσαι. Ξεχνώντας ότι αυτά τα λεφτά τα καταραμένα για τα οποία γίνονται τόσες μάχες και φασαρίες κλπ. Ότι έρχεται μια στιγμούλα που φεύγουν από τα χέρια σου και πηγαίνουν πού. Όση χαρά σου δίνουν.
0: Πολλές φορές αυτούς που δεν θα ήθελες να πάνε.
1: Ναι, πάνε σε άλλους, ας πούμε. Δεν λέει ο Χρυσόστομος, ο πλούτος είναι δραπέτης. Όσο τον χαϊδεύεις, λέει, τον έχεις στα χέρια σου, τον χαϊδεύεις, τον αγαπάς, τον κάνεις χαίρεση μαζί του, αυτός ο αχάρης σου δεν θέλει να μετακινηθεί από τα χέρια σου και να πάει στα χέρια του διπλανού. Λοιπόν, άλλη αιτία χαράς κοσμική είναι οι τιμές εκ μέρους των ανθρώπων. Το λένε κιόλας. Λέει, πήγα εκεί, με τίμησαν. Με βάλαν στην πρώτη θέση ή άλλοι πιο κενόδοξοι να σου δώσουμε και κάποια τιμητική διάκριση. Είναι δε μερικοί οι οποίοι αυτά τα επιζητούν επιμόνως. Θυμάμαι έναν αρχιερέα πεθαμένον τώρα, ο οποίος είχε πάρει δεν ξέρω πόσα παράσημα από διάφορες εκκλησίες κλπ. Και όταν δεν του δίνει κάποια εκκλησία, έβαζε κάποιον να πάει να, πούνε, να τον παρασημοφορήσετε, να του δώσετε παράσημα. Και τι έγινε, γέμισε έναν τοίχο γεμάτο με
0: παράσημα.
1: Αυτό του έδινε χαρά. Μέχρι τώρα μένω με την απορία, τι είδους χαρά ήταν αυτή. Είχε γεμίσει έναν τοίχο γεμάτο με διακρίσεις. Από τον Πατριάρχη Τάδε, από τον Αρχιεπίσκοπο Τάδε, από τον Κυβερνήτη τον Τάδε, από τον Πρωθυπουργό, από τον Ερυθρό Σταυρό, από το Ίδρυμα των Κοφαλάλων, από το... δηλαδή ό,τι μπορεί να φανταστείς, ήθελε να του δώσουν μια τιμητική διάκριση. Και μερικοί το έχουν καταλάβει αυτό και κόβουν έτσι τέτοια παράσημα για να τιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι καινοί, καινόδοξοι. Και καμαρώνουν οι άλλοι. Ή ας πούμε με τίμηση σου λέει, με φώναξε να φάω μαζί του ή ξέρω εγώ απόκτησε αξιώματα, έτσι δεν είναι, έγινα δήμαρχος, έγινα σύμβουλος, έγινα ξέρω εγώ και στα εκκλησιαστικά βλέπεις νεαρούς κληρικούς οι οποίοι ενώ ήταν λαϊκοί κανένας δεν τους έδινε σημασία, μόλις γίνουν κληρικοί και αν γίνουν και άγαμοι και νεαροί αρχιμανδρίτες και απλώνουν το χέρι τους έτσι επιδεικτικά, άμα τους τιμήσουν οι άνθρωποι, ξεχνούν ότι αυτούς που τιμάνε δεν είναι το πρόσωπό τους, η ιεροσύνη που έχει, αμέσως παίρνουν θάρρος. Θα δείτε τι θάρρος. Πόσο θάρρος παίρνουν, ας πούμε, με τίμησαν. Και στεναχωριούνται όταν δεν αποκτήσουν αυτή την τιμή των ανθρώπων. Δηλαδή, μια χαρά εφήμερη. Δεν είναι μόνιμη. Και ο Κύριος δεν το είπε αυτό, αλίμονο στον άνθρωπο. Που οι άλλοι θα τον χειροκροτήσουν και θα έχει μόνο έβγε. Ότι καλός, έτσι, καλός. Έτσι δεν λέει,
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν ο πάντες οι άνθρωποι, καλός ύπος είναι.
0: Δηλαδή,
1: καταστάσεις που είναι καινόδοξες, δεν έχουν τίποτα μέσα τους. Τίποτα. Ναι. Και το θεωρούν πολύ φυσιολογικό να τους... τιμήσεις. Θα πω και κάτι τώρα, δεν ξέρω αν θα είναι σωστό, αλλά θα το πω όμως. Θυμάμαι κάποιον που είχε ένα σπουδαίο αξίωμα, πολύ σπουδαίο αξίωμα, δεν λέω το αξίωμά του γιατί ίσως βρεθούν και μερικοί συγγενείς του και μου πούνε τι είναι αυτό που λες, σπουδαίο αξίωμα, και όταν ήρθε να κοινωνήσει ο ιερεύς κοινώνησε πρώτα τα παιδιά και μετά αυτόν. Και ήρθε στο γραφείο μου, παρακαλώ, ήμουν επίσκοπος. Και μου έκανε παράπονα. Είναι δυνατόν εγώ που είχα αυτό το αξίωμα, που ήμουν τέτοιος κλπ., να μην με κοινωνήσει πρώτον και να αφήσει τα παιδάκια να κοινωνήσει και μετά εμέναν. Δηλαδή ήθελε ακόμη και στην ώρα της θείας λειτουργίας, που πάει να κοινωνήσει κανείς και είναι συντετριμμένος και ζητάει το έλεος του Θεού, και εκείνη την ώρα ήθελε να έχει την τιμή του εκ μέρους των ανθρώπων. Την τιμή τους, αφήνω για τα άλλα, τα πρεσβεία της τιμής που γίνουν μάχες ολόκληρες, ποιος θα προηγείται και ποιος θα ακολουθεί, έτσι, και ποιος θα είναι προϊστάμενος και ποιος θα είναι υφιστάμενος. Και ενόδοξες καταστάσεις που δείχνουν με τι χαίρονται οι άνθρωποι, με πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία. Θυμάμαι και εκείνο το γραφικό ρητό των πατέρων, το πατερικό λόγιο που λέει ο υποκάτω πάντων ούπεσίτε. Δηλαδή, βάλει τον εαυτό σου τελευταίο και θα σου δώσει ο Θεός χαρά εσωτερική. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να σε τιμήσουν οι άνθρωποι εξωτερικά. Ε.
0: Και αυτό που είπε ο κύριος, όποιος θέλει να είναι πρώτος, ας είναι πάντων έσκαπος.
1: Ας είναι τελευταίος. Ναι. Μετά, η αποκατάσταση της υγείας μετά από βαριά αρρώστια. Και αυτό φέρνει χαρά. Αυτό δεν είναι και τόσο αμαρτωλό. Ε.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι, περνάει, ας πούμε, μια βαριά αρρώστια ένας άνθρωπος και εγγίζει τις πύλες του θανάτου, ταλαιπωρεί τα φάνταστα και σιγά σιγά αποκαθίσεται η υγεία του. Όταν γίνει τελείως καλά, ευχαριστείται πάρα πολύ. Λέει δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έγινα καλά. Έτσι,
0: ναι.
1: Έγινα καλά. Αυτό του φέρνει μια χαρά. Αυτή δεν είναι και τόσο αμαρτωλή. Ναι. Ναι. Αρκεί να μην θεοποιήσει την υγεία, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αρκεί, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε πρώτα η υγεία. Πράγματι, των επιγείς αγαθών πρώτον είναι η υγεία. Απάντων των αγαθών πρώτον είναι ο Θεός. Έτσι, ε.
0: Ναι.
1: Πράγματι, από τα αγαθά που υπάρχουν πάνω στη γη, πρώτον είναι η υγεία.
0: Ναι.
1: Αυτή πρέπει να την προσέχει κανείς. Αλλά άμα βάλεις όλα τα αγαθά να τα αξιολογήσεις όλα, πρώτα είναι ο Θεός. Μετά όλα τα άλλα, έτσι.
0: Σε αυτό θυμάμαι ένα περιστατικό που είχα διαβάσει τον Γέροντα Παΐσιο, τον Μακαριστό. Που λέει κάποιος είχε μια μακροχρόνια ασθένεια και πήγε κάποτε στο Άγιον Όρο στη Μονή Βύρων, στην Παναγία την Πορταίτισσα εκεί πέρα που έχει πάρα πολύ χάρη. Και την είχε παρακαλέσει, λέει, πάρα πολύ για την ασθενειά του και το θεράπευσε εκείνη την ημέρα που την παρακάλεσε την Παναγία. Και λέει, όταν περπάτησε μετά χαρούμενος, αισθάνθηκε πάρα πολύ χαρά. Πήγε μετά στο Γέροντα Παΐσιο, πιο πάνω έτσι με το μονοπάτι, μισή ώρα περίπου, πιο πάνω, και του το είπε γεμάτος χαρά, του λέει, βρε ευλογημένο, του λέει, είχες ένα, ανοίξε ένα βιβλιάριο εκεί στο ταμιευτήριο του ουρανού και τώρα παρακάλεσε την Παναγία και στο έκλεισε το βιβλιάριο.
1: Και του Γέροντος Παΐσιο είναι σπουδαίο και του αλουνού είναι σπουδαίο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που βλέπω εκεί στις εικόνες, καμιά φορά τις θαυματουργίες, αναθήματα, ένα πόδι, ένα χέρι, ένα αυτό. Mm. Όλα μαρτυρούν ότι κάτι, μια δυσκολία πέρασε ο άνθρωπος, τον έβγαλε ο Θεός σε αναψυχή και το εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι, Πάτερ μου, μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αρρώστιες και να δοξολογούμε ποιον, τον Θεό. Θα το πω παρακάτω, το έχω σημειωμένο. Το έχω σημειωμένο. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο, αλλά είμαι ένα που είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, πεπερασμένοι, έχουμε αρχή και τέλος. Και μόλις μας συμβεί κάτι, αμέσως τρέχουμε σε 100 γιατρούς. Ε, σε 100 γιατρούς. Φοβόμαστε το θάνατο, φοβόμαστε. Καλά κάνουμε και φοβόμαστε, γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό γεγονός, είναι παραφύσιν, έτσι. Δεν το δημιούργησε ο Θεός τον θάνατο, εμείς τον δημιουργήσαμε την αμαρτία μας. Αλλά να, η αποκατάσταση της υγείας είναι πάντα ένα σημείο τι.
0: Χαράς.
1: Μετά προχωρώντα, έχουν οίκος σπίτι που να ευημερεί. Δηλαδή έχει ένα σπίτι που όλα του πάνε καλά. Λεφτά έχουν, παιδιά έχουν, υγεία έχουν, επάγγελμα έχουν, έτσι. Όλα καλά, όλα καλά.

0: επιούσιον. Ναι. Σπίτι που ευημερεί, και ιδίως στις ημέρες μας, θεωρείται ότι είναι αιτία της χαράς των ανθρώπων. Ναι, αιτία της χαράς των ανθρώπων. Και μερικοί, ξέρετε, το εκφράζουν αυτό. Λέω, έλα να σε δω, λέει, στο σπίτι μου, πάτερα, να πάβουμε στο σπίτι μου. Ακόμη και η τύχη του σπιτιού μου με αναπαύουν. Μόλις μπαίνω μέσα, τόσο πολύ αναπαύουν στο σπίτι του, όχι μόνο τα πρόσωπα, και η τύχη. Λέει, άμα δω τους τοίχους του σπιτιού μου, αναπαύουμε. Το έχει επισημάνει αυτό ο Μέγας Βασίλειος. Μετά πάει και σε πιο απλά πράγματα και πιο λέει, τραπέζι που είναι πλούσιο. Ε, άμα έχεις, πώς λέγανε εκείνο τον πλούσιο, εφρενόμενος καθημέραν τι, λαμπρός. Όλα τα έχει παραθέσει μέσα εκεί, όλα. Τραπέζι που είναι πλούσιο, δηλαδή έχει πάρα πολλά αγαθά, δεν στερείται τίποτα. Δεν στερείται. Καμιά φορά στις νηστείες λέω, μπορείς να φας ψάρι, λέω, δεν μπορεί να φας κρέας. Ξέρεις πως έχουν τα ψάρια, πάτερ μου, λέει. Πανάκριβα είναι, πανάκριβα. Πανάκριβα. Πολλοί άνθρωποι κάνουν οικονομία και στο φαγητό τους, έτσι. Και γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι πολλοί, όταν έχουν πλούσιο τραπέζι, θεωρούν ότι είναι σημείο τι, χαράς. Χαράς πολύ. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Αν το τραπέζι μας είναι πλούσιο και ο άλλος πεινάει. Πώς λέει, ως μεν πεινά, ως δε μεθεί. Έτσι δεν λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Πρώτο προς την Κορινθίους, επιστολή.
0: Άλλος μεθάει και άλλος πεινάει. Και λέει το ημών ειστέρημα, στο εκείνον, το ημών περίσσευμα, στο εκείνον ειστέρημα. Ναι. Αφήνω τον Ιερό Χρυσόστομο, έτσι. Τον Ιερό Χρυσόστομο που ζούσε πάρα πολύ λιτά, για να δώσει παράδειγμα, και κάθε μέρα έτρωγε χυλό. Τι έτρωγε, έτσι, απλά πράγματα. Μάλιστα γράφει κάπου σε μια ομιλία του, λέει, ξέρετε γιατί θέλουν να με καθαιρέσουν, ξέρετε γιατί θέλουν να με καθαιρέσουν, γιατί οι τράπεζες πολυτελείς δεν έστρωσαν. Είπε κι άλλα, αλλά λέει, γιατί σειρικά η μάτια δεν ντύθηκα, δηλαδή με τα εξωτά, και πολυτελείς τράπεζες δεν έστρωσαν. Έτρωγε μόνος του, δεν έτρωγε με άλλους. Επειδή το φαγητό που έτρωγε ήταν πάρα πολύ λιτό. Χυλός.
1: Ναι.
0: Χυλός, ναι. Χυλός. Λοιπόν, έτρωγε μόνος του. Μόνος του. Ναι. Εν τούτης όμως, για πολύ κόσμο, μια πλούσια τράπεζα είναι ας πούμε σημείο χαράς. Έφρανας ημάς, της ποιήμας, Ιησού Κύριε, και της έρχης ο χειρός, η Γαλλία Σάμεδο. Αυτό όταν είναι πολυτελής η τράπεζα το λένε με όλη τους την καρδιά. Ευτυχώς δεν στερηθήκαμε, τι σου λένε, τίποτα δεν στερηθήκαμε. Μετά έχουμε, λέει, και φίλοι μέτοχοι της ευφροσύνης. Δεν τα τρώμε μόνοι μας, έχουμε και φίλους με τους οποίους οι οποίοι συμμετέχουν στην ευφροσύνη μας. Αλλιώς είναι να τρως μόνος σου το φαγητό, το πλούσιο, και αλλιώς να έχεις και φίλους που να σε μακαρίζουν, να λένε, κοίταξε τι σπίτι είναι, τι τραπέζι κάνει κλπ. Φίλους μετόχους της ευφροσύνης, ναι. Μετά έχεις ακόμη ακούσματα και θεάματα που προξενούν οι δονοί. Δεν αρκεί μόνο, λέει, αυτό, ακούσματα. Δηλαδή διασκέδαση, έτσι δεν είναι? Και θεάματα. Τότε την εποχή εκείνη οι μουσικές και τα θέατρα και λοιπά, αλλά και σήμερα δεν πάνε πίσω, έτσι, οι άνθρωποι λένε πάμε τη νύχτα να ξεσκάσουμε σε 1002 κέντρα, έτσι, σε 1002, πάμε στα μπουζούκια, ξέρω, οι θεάματα, η τηλεοψία που έχει 1002 θεάματα, αλλά και όχι μόνο αυτά, και τα θέατρα και οι μουσικές, αυτά είναι πράγματα τα οποία σε πολλούς ανθρώπους φέρνουν μια χαρά και τα θεωρούν εκ των όνων κάνευ. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν στη ζωή μας αυτά για να μπορούμε να έχουμε τα σημάδια της χαράς έντονα. Ναι. Η υγεία των συγγενών. Όχι μόνο εμείς να είμαστε υγιείς, αλλά και η γυναίκα μας και τα παιδιά μας και οι γονείς μας και τα ξαδέλφια μας και άμα είναι και κληρικός τα πνευματικά μας παιδιά. Δηλαδή η υγεία δεν είναι μόνο η δική μας, αλλά και η υγεία αυτών που μας περιβάλλουν, που είναι γύρω μας, έτσι. Όταν έχουν και αυτή η υγεία, τότε έχουν οι άνθρωποι χαρά. Και καταλήγει ο Μέγας Βασίλειος, λέει, ώστε εκ τούτων ανάγκη αθρίζεστε το περιχαρόες

0: και εύθυμον της ψυχής. Άμα αυτά τα μαζέψεις, λέει, όλα, αυτά κάνουν την ψυχή να είναι εύθυμη. Mm-hmm. Το περιχαράζεις και εύθυμον της ψυχής. Όλα αυτά που ανέφερε προηγουμένως, ο Άγιος τα είχε παρατηρήσει. Δεν τα είπε έτσι στα κουτουρού. Τα είχε παρατηρήσει και λέει, ώστε όλα αυτά, λέει, άμα τα αθροίσεις, αυτά συνιστούν το περιχαρές και εύθυμον της ψυχής. Της ψυχής, ναι. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος και αρχίζει και λέει, τώρα ο Μέγας Βασίλης αρχίζει και αναλύει και λέει, τι λέει ο Απόστολος Παύλος όμως? Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Όταν όλα αυτά είναι όχι της βουλήσεώς μας, αλλά είναι επακόλουθα των προηγουμένων, τότε είμαστε χαρούμενοι. Λένε αυτοί ότι εντάξει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Αυτά, λέει, αν υπάρχουν όλα τα προηγούμενα που είπαμε, όλα τα προηγούμενα, και δεν είναι απλώς της θελήσεώς μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει αρρώστια και στην αρρώστια του επάνω, επειδή έχει ισχυρή βούληση και αγαπάει τον Θεό, ευχαριστεί τον Θεό, έτσι. Αλλά ένας άλλος ευχαριστεί τον Θεό γιατί έχει σπίτι καλό, έχει συγγένειες υγιείς, έχει φίλους, έχει χρήματα, έχει σπίτι. Όλα αυτά τον κάνουν να ευχαριστεί ποιον? Τον Θεό. Αυτό όμως δεν έχει αξία, έτσι, ε. Γι' αυτό και λέει, όταν όλα αυτά δεν είναι της βουλήσεώς μας, όχι της βουλήσεώς μας, αλλά είναι επακόλουθα των προηγουμένων, έτσι, των προηγουμένων. Και λέει τώρα, αρχίζει ο Μέγας Βασίλης και λέει, πώς να προσευχόμεθα συνεχώς όταν στρέφεται η διάνοιά μας γύρω από τη μέρημνα του σώματός μας? Τώρα αρχίζει και λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε. Λέει, πώς μπορείς να προσεύχεσαι, λέει, συνέχεια, όταν το μυαλό σου είναι, στρέφεται συνέχεια, πώς θα αποκτήσεις περισσότερα, πώς θα κάνεις το σπίτι σου να ευημερεί, πώς, ξέρω εγώ, τα λεφτά θα τα αυξήσεις κλπ. Είναι δυνατόν? Δεν μπορείς. Πώς να ευχαριστούμε τον Θεό όταν βασανιζόμαστε από θλιβερά πράγματα? Δηλαδή, χάνω τα παιδιά μου, τη σύζυγό μου, όταν με ληστεύσουν, όταν τραυματιστώ, όταν γίνω ζητιάνος για τα αναγκαία. Εδώ λιγάκι να σταθούμε. Λέει, έχω δει ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους, ας πούμε, ή τη σύζυγό τους ή τον σύζυγό τους κλπ. Προσφυλή, που έχουν πάει πάνω από το μνήμα και καταργούνται το Θεό τους, ανθρώπους στην αρρώστια κλπ. Γιατί έφυγαν από αυτή. Και λένε, το έλεγαν και στο Μέγα Βασίλειο, πώς να ευχαριστήσω, λέει, το Θεό? Πώς να τον ευχαριστήσω όταν βασανίζομαι από θλιβερά? Να έχασα τόσους δικούς μου ανθρώπους. Είναι δυνατόν να είμαι ευχαριστημένος και να λέω, δόξα σε ο Θεός, σε ευχαριστώ, Θεέ μου? Όταν με ληστέψουν, λέει, με ληστέψουν, είχα λίγα χρηματάκια και ήρθαν και μου τα ληστέψαν, μπορώ, λέει, να χαρώ? Όταν τραυματιστώ, οδηγώ το αμάξι μου και έχω μια σύγκρουση και τραυματίζομαι, τι χαρά να νιώσω, λέει? Όταν γίνομαι ζητιάνος για τα αναγκαία, όπως στη σημερινή εποχή, είναι δυνατόν να χαίρομαι? Είδατε, ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, φαίνεται σαν επίσκοπος στην εποχή εκείνη, τα δεχόταν αυτά τα ερεθίσματα. Γι' αυτό και τα καταγράφει, Γι' αυτό και τα καταγράφει. Λέει, πώς να ευχαριστείς τον Θεό, λέει, όταν υπάρχουν αυτά τα πράγματα? Προχωρώντας τώρα παρακάτω, λέει, ο Απόστολος Παύλος προσκαλεί τους ανθρώπους, όχι εκείνους που έχουν στραμμένη τη διάνοιά τους προς τα κάτω, αλλά εκείνους που έχουν μέσα τους τον Χριστό ζωντανό. Όταν λέει ο Παύλος, πάντοτε χαίρεται, αδιαλείπτως προσεύχεστε, παντή ευχαριστήστε, δεν εννοεί αυτούς τους ανθρώπους προηγουμένως που τα μυαλά τους είναι στραμμένα προς τα κάτω. Δηλαδή, αυτοί που μέσα στην ψυχούλα τους, στην ψυχή τους, λένε, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ποιος?
1: Ο Παράδεισος.
0: Δηλαδή, φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκουμε. Σε άλλο αυτό το λέει ο Παύλος. Λοιπόν, αυτοί που έχουν το μυαλό τους στραμμένο προς τα κάτω, ποτέ δεν θα ευχαριστήσουν τον Θεό όταν έρθει κάτι λυπηρό, έτσι. Πώς λέγει εκεί, ο Χριστός όμως λέει το εντελώς αντίθετο. Δεν λέει, δίγαρη μας διαπολών τι θλίψεων εισελθήν εις τη βασιλεία του Θεού. Είναι σαφής ο Κύριος ότι οι θλίψεις είναι απαραίτητο στοιχείο της πνευματικής μας ζωής και του αγώνας μας του πνευματικού. Εδώ ο κόσμος λέει ότι τι να πω τώρα, τι να πάω να προσευχηθώ στον Θεό, όλα μου έρχονται στραβά. Ανάποδα έρχονται. Ανάποδα. Ναι. Όποιος όμως έχει, λέει, μέσα του ζωντανό τον Χριστό και βλέπει προς τα πάνω, αυτός ευχαριστεί το Θεό και για το παραμικρό. Αλλά ζώντα έχουν εν εαυτό το Χριστόν, όπως λέει ο αυτός. Η λύπη δεν μπορεί να μεταβεί από τη σάρκα στον νοερό της ψυχής. Όταν έχουμε νεκρώσει το σώμα και περιφέρουμε την νέκρωση του Χριστού, δεν αγγίζουν οι θλίψεις στην ψυχή. Εδώ το διευκρινίζει ο Μέγας Βασίλειος και λέει όταν ένας έχει νεκρώσει το σώμα του από τέτοιες επιθυμίες, αυτή η νέκρωση δεν μπορεί να μεταβεί στην ψυχή, έτσι δεν είναι? Η ψυχή είναι ζωντανή, ολοζώντανη.
1: Να πω μια έκφραση που διάβασε κάποιον πατέρα της Εκκλησίας, λέει όλα αυτά, αυτές οι θλίψεις, όταν κάποιος έχει στην ψυχή του το Χριστό, έχει θρονιάσει ο Χριστός, είναι στην περιφέρεια της υπάρξης. Στο κέντρο είναι αγαλίαση και χαρά, γιατί μέσα είναι ο Χριστός.
0: Όταν έχουμε νεκρώσει το σώμα και περιφέρουμε την έγκαιρα, δεν μας αγγίζουν οι θλίψεις. Αυτός είναι πεθαμένος για τον κόσμο, έτσι. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δεν είναι μη Χριστός.
1: Γι' αυτό και ο Χριστός εκεί η χαρά, η ειρήνη.
0: Η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία και όλα τα άλλα. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει νεκρώσει τις επιθυμίες τις σαρκικές, όχι μόνο τις, δεν εννοώ σαρκικές σεξουαλικές.
1: Κατάλω, ναι.
0: Όλες οι επιθυμίες σαρκικές είναι, έτσι. Ναι. Σαρκικές. Αυτή η νέκρωση δεν μεταβαίνει στην ψυχή. Η ψυχή είναι ολοζώντανη και μπορεί να ευχαριστεί ποιον? Τον Θεό για κάθε τι. Αντιμετωπίζει πιο καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Πιο καλύτερα. Γενικώς η ψυχή που έχει πόθον διαπαντός με τον Θεό δεν επηρεάζεται από τα αισθητά και λυπηρά. Δεν επηρεάζεται. Άμα έχει πόθο για τον Θεό, δεν σε αγγίζει τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος είχε μόνιμες τις ασθένειες και όμως χαιρότανε, έτσι, χαίρω εν της παθήμασή μου, και όταν ασθενώ τότε δυνατός είμαι. Τρελά πράγματα, πάτερ. Άμα τα πεις σήμερα στον κόσμο αυτά, είναι τρελά πράγματα. Να του πεις ότι, ξέρεις, όταν είσαι άρρωστος, άμα είσαι πνευματικός άνθρωπος, είσαι πιο δυνατός. Σου πει, τρελάθηκες. Τρελάθηκες, πάτερ μου, δέσποτά μου, τρελάθηκες. Εγώ λέω, πότε θα σηκωθώ από το κρεβάτι να γίνω καλά? Και εσύ μου λες ότι όταν ασθενώ είμαι δυνατός, γιατί ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε τις ασθένειες ευλογία του Θεού. Όταν ασθενώ, τότε δυνατός είμαι.
1: Και οι άλλοι Απόστολοι που μαστιγώθηκαν για τον Χριστό, που λέει, γύρισαν γεμάτη χαρά.
0: Χαρά,
1: ναι. Εξαιώθηκαν υπέρ του ονόματος του Χριστού, μαστιγωθήνε.
0: Από τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Χαίρονται τις παθήμασή μου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα, πολλά πράγματα μας παρακινούν να ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά πράγματα. Για να πω έτσι, να τα πω έτσι σύντομα. Η ώρα μας λίγο, έχουμε λίγη ώρα ακόμη, έτσι, ναι. Λέει, πρώτα ήρθαμε, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, διότι ήρθαμε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Εκ του μειόντος, στο είναι ημάς παρήγαγες, έτσι, Δεύτερο, μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε εικόνες Του. Έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα του Θεού. Έχουμε εν της μικρογραφία ό,τι έχει αυτό σε απόλυτο βαθμό. Είναι μικρόθεος εν το κόσμο ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Μικρόθεος εν το κόσμο. Και μόνο γι' αυτό πρέπει να ευχαριστείς ποιον? Το Θεό. Είσαι μέτοχος της Θείας Μακαριότητος. Ναι. Έχουμε νουν και λόγον. Ενώ όλα τα άλλα είναι άλογα. Μόνο ο άνθρωπος έχει νουν και λόγο. Αναγνωρίζουμε την πρόνοια του Θεού στη ζωή μας. Δεν την αναγνωρίζουμε? Την αναγνωρίζουμε, βέβαια. Μας έχει δώσει την ικανότητα να ξεχωρίζουμε το καλό από το
1: κακό.
0: Το κακό, έτσι είναι. Το μεγάλο πράγμα αυτό είναι. Σου έδωσε τον νουν ώστε να μπορείς να καταλαβαίνεις ποια πράγματα είναι για τη σωτηρία σου και ποια είναι έτσι για το κακό σου, έτσι. Να αποστρεφόμεθα το βλαβερόν. Ακόμη μας έσωσε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Μεγαλοδωρεά αυτή. Ναι. Μας έσωσε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και ακόμη, να κάνουμε λίγο επέκταση του λογισμού, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό διότι μας άφησε παρακαταθήκη μέσα στην Εκκλησία του ο Κύριος ποιο? Το σώμα και το αίμα του. Και ακόμη αν το προχωρήσω περισσότερο, μας έδωσε την ευκαιρία να συγχωρούνται ποιες?
1: Οι αμαρτίες
0: μας.
1: Ορίσποτε.
0: Μας έδωσε την ευκαιρία με την εξομολόγηση, με τα μυστήρια, την ελεημοσύνη, να συγχωρούνται ποιες? Οι αμαρτίες μας.
1: Δεν θα τις φέρουμε στον αιώνα, διότι κάθε αμαρτία Λένε οι πατέρες, μένει ως πληγή μέσα στην ψυχή. Ναι. Η οποία άμα δεν τη θεραπεύσεις, αν δεν μετανοήσεις, δεν εξομολογηθείς, θα τη φέρεις στον αιώνα.
0: Ναι. Οπότε και το αίμα του Χριστού καθαρίζει μέσα από κάθε αμαρτία, αλλά μένει και σαν παρακαταθήκη, σαν πρίκα μέσα στην Εκκλησία το αίμα του Χριστού. Και ιδιαίτερως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γενικότερα που το εκφράζει αυτό, έτσι. Ε? Μας έδωσε τα μελλοντικά αγαθά, την ουράνιο τι?
1: Βασιλεία. Βασιλεία.
0: Την ουράνιο βασιλεία. Αυτά είναι αιτία χαράς και ευχαριστίας. Εγώ είπα τώρα που, αυτά που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά άμα ψάξει κανείς θα βρει και χίλια δυο άλλα, έτσι, ε? Χίλια δυο άλλα. Χίλια δυο άλλα, ναι. Τι φοβερό να νομίζουμε πως ο Κυλιόδουλος, ο Κλεντοκόπος που κοιμάται σε μαλακό κρεβάτι και ροχαλίζει είναι ο ευτυχισμένος, ε? Αντί να πούμε ότι Θεέ μου μας έδωσε τόσα αγαθά και σε ευχαριστούμε, λέμε αυτός που δεν, αυτός τι ανάγκη έχει, δεν δουλεύει, έχει λεφτά, έτσι. Ο Κυλιόδουλος, ο Θεόνος, πώς λέγει,
1: η
0: Κυλία, ο Γλεντοκόπος, αυτός που κοιμάται στο μαλακό κρεβάτι, αυτός που ροχαλίζει, έτσι. Ο Μέγας Βασίλης και αλλού το λέει. Εσύ που κάθεσαι στο κρεβάτι και ρέχεις και ροχαλίζεις, δεν πρόκειται να πάρεις κανένα βραβείο. Για να πάρεις βραβείο πρέπει να αγωνιστείς, να μπεις μέσα στο γήπεδο, έτσι, δεν είναι να τρέξεις. Να τρέξεις. Λοιπόν, είναι φοβερό πράγμα αυτούς να τους μακαρίζουμε και τον εαυτό μας που αγωνιζόμαστε να τον κατακρίνουμε. Λέμε, καταδικαστήκαμε, τι να κάνουμε. Συνέχεια αγώνες και αγώνες και αγώνες και αγώνες. Πρέπει να ευχαριστείς τον Θεό, διότι σου έδωσε την ευκαιρία να ανοίξουν τα μάτια σου και να δεις ό,τι τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς. Οι συνετοί θρηνούν μένει για τους κυλιόδουλους, μακαρίζουν δε τους άλλους που έχουν βρει την αληθινή χαρά. Θρηνούν για τους κυλιόδουλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και λέει ο Παύλος, λέει για τη φιλαργύρια η οποία είναι η δολολατρία και τους άλλους ότι έχουν Θεό την κοιλιά. Θρηνούν.
1: Ναι, και σε ένα ψαλμό αυτό που του λέμε σε κάθε σπερινό, ότι έτσι και η προσευχή μου είναι σε ευδοκίες αυτών, δηλαδή ερμηνεύοντας οι πατέρες λένε στις αυτά που ευδοκούν, που χαίρονται όσοι ζουν κοσμική ζωή, αμαρτωλή ζωή, εγώ λυπάμαι, έλεγε ο Δαβίδ, και προσεύχομαι ο Θεός να τους ελεήσει, να τους σώσει από αυτή την κατάσταση.
0: Βέβαια, ναι. Είναι πολύ κακό να αξιολογούμε τα πράγματα έτσι και να ευχαριστούμε, και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για εκείνα τα οποία μας έχει δώσει. Λέει μετά, λέει εδώ, οι θλίψεις. Όχι, να πω και να κάνουμε ένα παράδειγμα. Μπορεί ο άλλος να είναι σε μεγάλο πειρασμό και να χαίρεται. Και φέρνει παράδειγμα τους τρεις παιδες μέσα στο καμίνι.
1: Στο καμίνι, ναι.
0: Ναι, και τον άγγελο, τον Ιησού Χριστό που τους έσωσε. Ενώ ήταν μέσα στο καμίνι, αυτοί ευχαριστούσαν τον Θεό.
1: Και καλούσε στην δοξολογία όλη την κτήση.
0: Όλη την κτήση, ναι. Ευλογείται όρη και βουνά και,
1: και κτίνη
0: και κλπ. Ήταν μέσα στο καμίνι. Στην πιο φοβερή φωτιά που ήταν μέτρα ολόκληρα, αλλά ήρθε η χάρη του Θεού και τους εδρώστησε. Και αντί να καίγονται, αυτοί δοξολογούσαν τον Θεό.
1: Ναι.
0: Δοξολογούσαν τον Θεό. Και εδώ το φαίνει σαν παράδειγμα, Μέγας Βασίλης. Δηλαδή μπορεί να βρεθείς και στον πιο μεγάλο πειρασμό, άμα μέσα σου είσαι πνευματικά έτσι καλλιεργημένος, αυτό θα γίνει αιτία να δοξολογείς ποιον?
1: Το Θεό.
0: Το Θεό, ναι. Και η θλίψεις, πως λέει, υπομονή κατεργάζεται στην προς Ρωμαίους επιστολή. Η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίσου κατασκηνή. Έτσι δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή? Ναι. Οι Άγιοι εθλίβονται για τον κόσμο. Και ο Κύριος δεν είπε ότι εν το πονηρό κείται για τον κόσμο? Δεν λέει? Είναι μια έκφραση που την είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός, ότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Και για τον Λάζαρο τι έκανε? Δάκρυσε ο Κύριος. Δάκρυσε. Οι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ο οποίος προσευχόταν, λέει, ελεήμων καρδίας, τι είναι, να προσεύχησε για τον άνθρωπο, για τους αγγέλους, για τα έρπετα και για τους δαίμονες ακόμη. Έτσι, δεν λέει κάπου
1: ναι,
0: και
1: σε ναι, αυτό? Βέβαια, στα σχετικά του.
0: Στα σχετικά του, ναι. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε πάμπολες αιτίες με τις οποίες πρέπει να δοξολογούμε και να αγαπάμε ποιον? Τον Θεό. Να ευχαριστούμε τον Θεό. Και να πω και μερικά ακόμη. Λέγει τώρα ο Μέγας Βασίλειος, λέει, οι θλίψεις των Αγίων είναι μέτρο για να μην φτάσουμε στα άκρα. Είναι μέτρο για μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάλουμε ένα μέτρο στη ζωή μας, πρέπει να βάλουμε τους Αγίους. Και λέει, εδάκρυσε ο Κύριος και φανέρωσε την κοινωνικότητα της θλίψεως. Με το να δακρύσει για τον Λάζαρο, έδωσε ένα δείγμα πώς μπορούμε να συμπερασταθούμε σε έναν άνθρωπο που περνάει μια θλίψη. Έτσι, μήτε καταμαλακίζεστε προς το πάθος, μήτε αναισθήτως έχειν των λυπηρών επιτρέπων. Ούτε λέει να φτάσεις στο άκρο, να θλιβείς τελείως, να ισοπεδωθείς τελείως από το γεγονός, αλλά ούτε και να είσαι αναισθητός. Κάπου που πρέπει να είσαι πού, στη μέση. Στη μέση. Και παράδειγμα ο Ιώβ, ο οποίος αξιοπρεπώς αντιμετώπισε τις συμφορές.
1: Όντως.
0: Και έλεγε ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως το αιώνα. Δηλαδή, πολλοί από τους Αγίους αυτά τα αισθανόντουσαν σαν αιτίες να απευθυνθούν στο Θεό, να εκφράσουν την ευχαριστία τους στο Θεό. Και τίποτα από τα ανθρώπινα δεν είναι βέβαιο, ούτε παραμένουν ως το τέλος στους κατόχους. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Πώς έλεγε ο Μακαρίτης ο πατήρ Επιφάνιος. Ένας πήγε και του είπε, πάτερ, λέει, έχω λεφτά πολλά. Λέει, όταν πεθάνω θα τα αφήσω στο τάδε ίδρυμα και στο τάδε. Λέει, άμα πεθάνεις δεν θα τα αφήσεις, σε αφήνουν, λέει. Μην, λέει, τώρα που είσαι εν ζωή άφησε τα, λέει. Άμα πεθάνεις δεν θα τα αφήσεις, θα σε αφήσουν αυτά. Και θα πάρεις μαζί σου αυτά που είναι για να υπερασπιστείς την ψυχή σου. Έτσι. Γι' αυτό και λέει και ο Μέγας Βασίλης εδώ, τίποτα από τα ανθρώπινα δεν είναι βέβαιο, όλα είναι αβέβαια και κανένα δεν μένει μέχρι τέλους. Κανένα, ναι. Και παράδειγμα λέει, πόσες πόλεις υπήρχαν και χάθηκαν. Πού είναι οι πόλεις της Μικράς Ασίας χριστιανικές, πού είναι οι πόλεις της Αφρικής, που ήταν χριστιανικές. Πάει, χάθηκαν αυτές. Αλλά μην ταραχθείς, λέει, από όλα αυτά τα πράγματα, αλλά με την ελπίδα των μολόντων να παρηγοριέσαι, έτσι, να παρηγοριέσαι. Και φέρνει και μερικά παραδείγματα. Έχεις ατιμαστεί να βλέπεις την δόξα του ουρανού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Έχεις ζημιωθεί πλούτο να θεωρείς τα καλά έργα. Έχασες παιδιά, θα έχεις αγγέλους στον ουρανό. Αγγέλους θα έχει, λέει. Τα φεδρά του βίου να μην επιβάλλουν στην ψυχή σου υπερβολική χαρά. Και τα λυπηρά του βίου να μην επιβάλλουν στην ψυχή σου απαραμύθιτη λύπη. Να έχεις ένα πάντοτε ένα μέτρο. Ένα μέτρο, Ένα μέτρο. Θα έχεις πάντοτε ένα μέτρο και αυτό το μέτρο θα σε καθοδηγεί ασφαλώς. Για να μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό για όλα. Να θυμάσαι πάντοτε τον ουρανό και θα χαίρεσαι, λέει. Θα χαίρεσαι. Να θυμάσαι ότι δεν είναι άξια τα παθήματα του κόσμου τούτου προς τη μέλουσα να αποκαλυφθεί είναι δόξανε. Όπως λέει η Εγγραφή, έτσι. Δεν λέει η Εγγραφή, Δεν είναι άξια. Και εμείς δεν ήρθαμε εδώ στον κόσμο για να μείνουμε μόνιμοι, αλλά δεν έχουμε νόδεν μέλουσαν πόλη, μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιθυμούμε. Την μέλουσαν. Ο σκοπός μας είναι στραμμένος προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Δεν το λέω αυτό είναι για να γίνουμε φάντασμα, να μην ζήσουμε, να μην δραστηριοποιηθούμε, να μην έχουμε έτσι εργασίες, αλλά να έχουμε βάλει σαν κύριο στόχο μας ότι η παραμονή μας εδώ είναι προσωρινή. Θα ζήσουμε λίγα χρόνια, έστω και 100, αλλά στην αιωνιότητα εκεί θα είναι ατέρμονη η παρουσία μας. Ατέρμονη, έτσι, ατέρμονη. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος δει να υπάρχει ένα μέτρο. Ούτε υπερβολική χαρά, ούτε απαραμύθιτη λύπη. Κάπου το μέσο να είναι, ώστε να πατάει ο άνθρωπος γερά στα πόδια του και να ευχαριστεί το Θεό για αυτά τα οποία καθημερινά συμβαίνουν στη ζωή του. Συμβαίνουν στη ζωή του. Τώρα είχα και εδώ μερικά, έκανα δύο παραδείγματα. Αλλά να πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά, θα τελειώσω κιόλας. Λέγει ότι για έναν Άγιο που έζησε, ένας 600 άνδρας που έζησε στα βουνά της Νητρίας, Βενιαμίν, και ήταν θαυματουργός. Πήγαιναν οι άνθρωποι και μόλις ακουμπούσε το χέρι του πάνω στην αρρώστια του γινόντουσαν καλά. Λέει, αυτός έπαθε υδροπικία και φούσκωσε ολόκληρος. Και ενώ αυτός είχε την αρρώστια, ο Θεός δεν του είχε αφαιρέσει το χάρισμα, εθεράπευε άλλους. Και όταν πήγαν να τον δουν οι μοναχοί, λέει, τόσο πολύ ήταν φρικτό το θέμα που απέστρεφαν το πρόσωπό τους. Και τι τους είπε, λοιπόν, προσευχηθείτε, παιδιά μου, να μην πάθει υδροπική ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Γιατί αυτό το σώμα όταν ήταν καλό με ωφέλησε, γιατί αυτό το σώμα ούτε όταν ήταν καλό με ωφέλησε, ούτε τώρα που είναι άρρωστο με βλάπτει. Να μην πάθει υδροπική ο εσωτερικός άνθρωπος. Γιατί λέει το σώμα αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε, ούτε όταν ήταν καλά με ωφέλησε υπερβολικά, ούτε τώρα που είναι άρρωστο με βλάπτει υπερβολικά. Έτσι είναι μια δοκιμασία ανθρώπινη η οποία την περνάνε πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας. Ο Γεροπαΐσιος πέθανε οδυνόμενος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στο καρκίνο.
0: Ο Άγιος Πορφύριος που ανακηρύχθηκε τώρα τελευταία, ήταν τυφλός, έτσι δεν είναι?
1: Στα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ο πατήρας
1: πάρα πολλές ασθένειες.
0: Πάρα πολλές ασθένειες. Ο πατήρ Ιάκωβος το ίδιο και άλλοι. Και πολλοί. Ο Άγιος Χρυσόστομος στην εξορία, έτσι δεν είναι? Ο Μέγας Βασίλειος ήταν αραχνοειδής, ναι. Αλλά και ανθρώπους ευλαβείς που εγνώρισα εγώ κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου ζωής, είδα ότι πέθανε με φρικτό θάνατο και όμως είχαν μέσα τους την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού που τους έδινε κάποια χαρά. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όσο μπορούμε να έχουμε αυτή τη χαρά που την εσωτερική ικανοποίηση, την πνευματική αντιμετώπιση των πραγμάτων, για να ευχαριστούμε τον Θεό, να έχουμε την διάθεση να ευχαριστούμε ποιον? Τον Θεό. Θα πούμε, Θεέ μου, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας έδωσες, έτσι, και για εκείνο που ετοιμάζεις να μας δώσεις. Γιατί όπως ξέρετε, στην άλλη ζωή αυτή η καταστάση που θα νιώθουν οι άνθρωποι δεν θα σταματάνε ποτέ, θα διαδέχεται η μία την άλλη. Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστούμε Θεό για όλα αυτά τα πράγματα. Εν παντί, τι?
1: Ευχαριστείτε.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητα, για τόσο ωραία που μας αναπτύξατε με βάση τη διδασκαλία του Αγίου Βασιλείου, του Μεγάλου. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, και εμείς λοιπόν ας φροντίζουμε, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου και του Μεγάλου Βασιλείου επίσης, τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις, για ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή μας, να ευχαριστούμε τον Θεό και για τα καλά και για τα άσχημα. Για τα καλά, ας μην στρεφόμαστε μέσα μας και δοξάζουμε τον εαυτό μας, αλλά ας στρεφόμαστε με ύμνο και δοξολογία προς τον Κύριό μας, ο οποίος είναι η αιτία κάθε καλού. Για τα άσχημα πάλι, ας δοξάζουμε τον Κύριο που δι' αυτόν πάλι θέλει να μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών και ας μην με ψημιρούμε. Ας ζούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, τότε και εδώ θα χαιρόμαστε και θα πορευτούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, της οποίας το περιεχόμενο είναι χαρά, αγάπη και ειρήνη.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Ιούλιος, νεάροι μας φίλοι. Διακοπές. Οι περισσότεροι ρίχνονται στη διασκέδαση χωρίς μέτρο. Όπου και να κοιτάξεις, βλέπεις τη χαλάρωση. Στους τρόπους, στην ενδυμασία, στην αξιοποίηση του χρόνου. Ασφυξία πνευματική. Ζητάς να πάρεις μια ανάσα. Καίγεσαι από τους πειρασμούς και φωνάζεις. Μου είναι αδύνατο να αντισταθώ. Όπως φέρονται όλοι, έτσι θα κάνω κι εγώ. Κατά καλό καιρό. Ιούλιος. Κοίταξε τους Αγίους που τιμάει η Εκκλησία μας αυτό το μήνα. Δεν είναι ούτε λίγοι, ούτε κι άγνωστοι. Δες τη ζωή τους. Πάρε παράδειγμα από την ανιδιοτέλεια των Αγίων Αναργύρων που γιορτάζουν πρώτη του μηνός και του Αγίου Παντελεήμονα στις 27. Στάσου με θαυμασμό μπροστά στο κάλος της ψυχής της Αγίας Κυριακής στις 7 του μηνός, που είναι και μεγαλομάρτης, που αψήφισε την νεότητα και την ομορφιά της και προτίμησε το μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού. Ζήτησε το φωτισμό στα καλοκαιρινά φροντιστήρια από τον πολυμαθή συγγραφέα και ενάρετο μοναχό, τον Αγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Υποκλείσου με σεβασμό στη δύναμη ψυχής που έκρυβαν μέσα τους η Αγία Μαρίνα και η Αγία Χριστίνα, που γιορτάζουν στις 17 και στις 27 Ιουλίου αντίστοιχα. Νεαρές κοπέλες ήταν που ήρθαν αντιμέτωπες με τους ειδωλολάτρες γονείς τους, μαρτύρησαν και η ομολογία τους προσέλκυσε χιλιάδες ανθρώπους στην πίστη. Η σκέψη σου αστρέξε ευλαβικά και στην Αγία Μακρίνα που γιορτάζει στις 19 Ιουλίου και κατάφερε με τις συμβουλές της να πείσει το μικρότερο αδελφό της, τον μετέπειτα Μέγα Βασίλειο, να απαρνηθεί τη δόξα του κόσμου και να αφιερωθεί στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Έπειτα έγινε και αυτή μοναχή και μόνασε μαζί με τη μητέρα της.

Στις 20 του μηνός, θυμίσου και τον πύρινο προφήτη Ηλία, που και όταν νόμιζε πως απέμεινε μόνος, συνέχιζε να εργάζεται με ζήλο και να ομολογεί το Θεό. Τέλος προσπάθησε σε μια ήσυχη ώρα να αφουγκραστεί στις προσευχές της Αγίας Άννας, της Θεοπρομήτωρος. Προπαντός όμως, μην ξεχάσεις να διαβάσεις το βίο και τα θαύματα της Αγίας Παρασκευής.

Οι Άγιοι του Ιουλίου, αυρές δροσιάς στον πνευματικό καύσωνα του καλοκαιριού, ανάσες ψυχής, είναι Άγιοι θαυματουργοί και ιδιαίτερα λαοφιλείς. Όπου και αν βρίσκεσαι, αναζήτησε τους ναούς ή τα απόμακρα ξοκλήσια που πανηγυρίζουν στη μνήμη τους. Σκύψε με ευλάβεια να σπαστείς τις εικόνες και τα ιερά τους λείψανα. Ζήτησε με πίστη τις πρεσβείες τους και άφησε την ψυχή σου κοντά τους να αναπνεύσει ελεύθερα.

Η πανέμορφη δράμα. Πόλης χριστιανική από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Επισκοπή της Εκκλησίας των Φιλίππων από το 49 μετά Χριστόν, γνωστή ως το πρωτοπαπαδίκιον της δράμας. Πόλης πρώτη στους εθνικούς αγώνες. Η πόλης του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου του Πρώτου, του ηγέτου των δραμηνών Μακεδονομάχων και του ηρωικού δεσπότου Αγαθαγγέλου, γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τη διπλή κατοχή των Τούρκων και των Βουλγάρων. Χαίρει σήμερα ο δραμηνός λαός. Χαίρει και αναθυμάται. Τα παθήματα, τις κακώσεις, τις διώσεις, τις αποτεφρώσεις ολόκληρων ορθοδόξων χωριών από τους ομόδοξους Βουλγάρους. Τα ηρωικά άθλα των προγόνων του, την καρτερία και την ελπίδα των ψυχών για το ποθούμενο της λευτεριάς. Αναθυμάται και ελπίζει αυτός ο λαός που δεν εξομότησε παρά τις φοβερές πιέσεις της βουλγαρικής εξαρχίας να μην ξαναζήσει το γένος των Ελλήνων τέτοια καταστροφή. Χαίρει και προσεύχεται στη γερόντισσα του Παγκαίου Όρους, Παναγία της Οικοσιφήνισσας, να επικρατήσει το δίκαιο, να της επιστραφούν τα κοιμήλια της, να αναπαυθούν οι ψυχές των μαρτύρων που το αίμα τους πότισε τη δραμηνή γη και γέννησε το θαύμα της λευτεριάς. Προσεύχεται και οραματίζεται μια κοινωνία ορθόδοξη ελληνική στα χνάρια των προγόνων της. Ιούνιος-Ιούλιος 1913. Ο καπνός του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου ακόμη δεν είχε διαλυθεί και η Βουλγαρία ανικανοποίητη καθώς ήταν από την Συνθήκη του Λονδίνου του 1913, θεωρώντας τον εαυτό της ως Προσία των Βαλκανίων, άτιμα και απρόκλητα επιτέθηκε στις 17 Ιουνίου 1913 εναντίον της χώρας μας χωρίς να κηρύξει πόλεμο. Είχε εισέλθει στα ελληνικά εδάφη ως σύμμαχος χώρα για να πολεμήσουμε μαζί τους Τούρκους. Αλλά τώρα φερόταν ως κατακτητής, επιθυμώντας τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Άπλιστο σύμμαχος η Βουλγαρία, αρνηθήσα πάσαν συνεννόησιν και διαιτησίαν, επεζήτησε να σφετεριστεί κατά το πλείστον μόνον αυτή τους καρπούς της κοινής νίκης. Με τέτοιο πύρινο διάγγελμα ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος κάλεσε τους Έλληνες να συνεχίσουν τους ηρωικούς αγώνες για να φύγουν και οι Βούλγαροι από τα ελληνικά μακεδονικά εδάφη. Περηφανείς μάχες διεξάχθηκαν, λαμπρές νίκες γιορτάστηκαν, ήρωες νέοι αναδείχθηκαν. Πρώτη περηφανής νίκη η μάχη στο Κιλκής. Εκεί ψηλά η Μακεδονία κέρδισε τη λευτεριά της. Η ελληνική λόγχη δοξάστηκε. Οι επόμενες επιχειρήσεις ήταν μια ταχύτατη προέλασης. Ο Σπύρος Μελάς αναφέρει στην συνομιλία που είχε με τον Βούλγαρο στρατηγό Φίτσεφ όταν βρισκόταν στο Βουκουρέστι για την υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης με τη λήξη του πολέμου αργότερα, τα εξής. Το ρώτησε πώς εξηγούσε τις νίκες του ελληνικού στρατού κατά του βουλγαρικού και εκείνος απάντησε. Κατά τις επιχειρήσεις ανεπτύχθη ευνηδίως το ελληνικό πεζικό κάτι απρόβλεπτο, ένα κάτι, ένα πνεύμα ορμής και αυτοθυσίας που κατέριψε την θαυμασία άμυνα του βουλγαρικού στρατού. Ο ίδιος ο Μελάς χαρακτήρισε αυτό το κάτι βέβαια ως υπεροχή ηθικού. Οι Βούλγαροι υποχωρώντας έκαιγαν, κατέστρεφαν, σκότωναν, ατίμαζαν, σκορπούσαν τον όλεθρο. Πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι θα νικούνταν, αλλά δεν σταματούσαν. Καταδιώξατε κατά πόδα των εχθρών μέχρι τελείας εξαντλήσεως. Ήταν η ρητή διαταγή του αρχιστρατήγου. Κιλκής, Λαχανάς, Σέρες, Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα, Δράμα, μέσα σε 15 σχεδόν μέρες ελευθερώθηκαν. Πρώτη Ιουλίου. Χαρά σε Ευαγγέλια για τη Δράμα.
Ο Λελεμάικο, ο χωμανούλα μου, οι κραυγές πόνου των βουλγάρων κομιτατζίδων αντιχούσαν στον κάμπο της Αλιστράτης. Το 21ο Σύνταγμα, κατευθυνόμενο προς τη Δράμα, μαχόταν καθοδόν με βούλγαρους κομιτατζίδες, γιατί είχε εντολή και στόχο να καταλάβει τη Δράμα. Η πολύπαθη πόλης, μετά από 6 σχεδόν αιώνες τουρκικής σκλαβιάς και 9 μήνη βουλγαρική κατοχή, θελευθερωνόταν από τον διπλό ζυγό. Τα νέα από τις νίκες της ένδοξης στρατιάς διαδίδονται γρήγορα. Η προέλασή της συνεχίζεται. Στη Δράμα, οι κάτοικοί της, Έλληνες, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, είναι έγκλειστοι στα σπίτια τους από τον τρόμο. Χθες μόλις, 30 Ιουνίου 1913, οι Βούλγαροι εξολόθρευσαν τη γειτονική κομμόπολη του Δοξάτου. 650 οι νεκροί. Ο γενναίος Εθνάρχης, Μητροπολίτης Αγαθάγγελος, είναι έγκλειστος και αυτός στη Μητρόπολη με τους υπαλλήλους. Με φόβο για τη ζωή τους, 3 γενναίοι λεοντόκορμοι Έλληνες τον προειδοποιούν. Ο ελληνικός στρατός προελάβνει προς Δράμα. Πού να ησυχάσει τώρα ο δεσπότης. Βγαίνει να τον προϋπαντήσει. Είναι η ώρα 4 μετά μεσημβρίαν. Ο Μητροπολίτης πρώτος στους κινδύνους, πρώτος και στη χαρά, συνοδευόμενος από 2 υπαλλήλους της Μητροπόλεως και έναν δραμηνό πολίτη, καπνεργάτη, συναντάται με τον απελευθερωτή στρατό έξω από την πόλη. Ήταν ένας Έλληνας λοχίας με 50 άνδρες. Ασπάζονται το χέρι του δεσπότη και εκείνος συγκινημένος τους ευλογεί. Στιγμές μοναδικές που θα αλλάξουν τη ζωή των Ελλήνων, καθώς σήμανε η ώρα της λευτεριάς. Αναπνέωμεν, ζώμεν, κινούμεθα. Ο ελληνικός μας στρατός νικητής και τροπεούχος εισήλθεν στη Δράμα. Σημειώνει στο προσωπικό του ημερολόγιο ο ήρωας δεσπότης. Και ο στρατηγός Δουσμάνης θα τηλεγραφήσει στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Εις το άκρον δεξιών ημών, οι μέτερε δυνάμεις με τα πείσμονα μάχη διαρκέσασαν από 9 πρωίας μέχρι 4:30 εσπερινής ώρας. Παρά την Αλιστράτην και Κρίτσαβαν έτρεψαν τον εχθρόν εισφυγήν και κατέλαβαν την Δράμαν. Ο Μητροπολίτης Δράμας και πάντες οι κάτοικοι, μη εξαιρουμένων ουδέτων Τούρκων και Ισραηλιτών, με τα δακρύων χαράς εδέχθησαν ως σωτήρα των ελληνικών στρατών, σώσαντα αυτούς ως έλεγον εκ βεβαίας καταστροφής.

Οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα, δίνοντας το σύνθημα να ξεδιπλωθεί η γαλανόλευκη με το σταυρό. Ο λαός πανηγύριζε και έρανε με άνθη τους στρατιώτες. Όλοι μαζί, ο Δεσπότης, ο Βούλγαρος Αρχιμανδρίτης Κύριλλος, ο Ισραηλινός Ραβίνος, Έλληνες και Τούρκοι πρόκριτοι, Έλληνες Μουσουλμάνοι και Εβραίοι πολίτες, προϋπάντησαν το 21ο Σύνταγμα της Ελληνικής Στρατιάς στο ύψωμα της Ταξιαρχίας. Ο συνταγματάρχης Νικόλαος Μιχαλόπουλος ο Αρκαδινός, εν μέσω ζητοκραυγών και έντονης ιερής συγκινήσεως, παρέλαβε από τον Εθνάρχη Επίσκοπο Αγαθάγγελο το κλειδί της πόλεως, συμβολίζοντας έτσι τη λήξη 6 αιώνων δουλείας. Επιστρέφοντας όλοι μαζί στην πόλη, όπου έγινε η τιμητική υποδοχή του ελληνικού στρατού, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Δημαρχείου και ο Έλληνας Μητροπολίτης διάβασε στα ελληνικά και τουρκικά την προκήρυξη ελευθερίας του νέου διοικητή της πόλεως, που εγγυόταν τα αναφέρετα δικαιώματα όλων των πολιτών, όλων των εθνοτήτων. Μια καινούργια ζωή άρχιζε. Έγιναν όνειρα, γεννήθηκαν ελπίδες αλλά και υποσχέσεις δόθηκαν ότι θα θυμούνται εκείνους που έπεσαν για τη δική τους ελευθερία.

ακριβοπληρωμένο δώρο για τους δραμηνούς η ελεύθερη μακεδονική δράμα, αλλά και η ιερά παρακαταθήκη οι αγώνες των προγόνων τους. Γι' αυτό, όσο και αν η Ελλάδα και η Βουλγαρία ως ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ως όμορες και ομόδοξες χώρες είναι φίλες, η φιλία αυτή θα είναι ισχυρή και αληθινή αν επισφραγιστεί με τη δύναμη της συγγνώμης. Μια γονικλησία στο μνημείο των νεκρών, με ένα δάφνινο στεφάνι ευχόμενοι την αθανασία και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, με ένα τρισάγιο στο Θεό Πατέρα μας για την ανάπαυση των γενναίων ψυχών.

0: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό papaki@agialidia.com.
1: Το 10ο τόμος της σειράς «Λόγω απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Αποφυγή χειροτονίας. Παρότι ο Άγιος αγωνίζεται στην αφάνεια αποφεύγοντας την προβολή, η αρετή του είναι εμφανέστατη και γι' αυτό τον ίδιο χρόνο η σύναξη της γεροντίας του προτείνει να χειροτονηθεί διάκονος. Έμπνευσης ήρθε εις την ιεράν αδερφότητα, αγνώ πόθεν, όπως χειροτονηθώ ο ανάξιος ιεροδιάκονος, σημειώνει στο προσωπικό του ημερολόγιο. Ταξιδεύοντας όμως με τον ιεροδιάκονο Γεράσιμο σχοινά με προορισμό την Κο, ανακοινώνει στο συμμοναστή του την απόφασή του να μη χειροτονηθεί. Αποβιβάζεται στην Κάλυμνο και τον αποχωρίζεται λέγοντας: «Αδερφέ μου, εγώ είμαι ανάξιος τέτοιου αξιώματος. Προτιμώ να ζητώ ελεημοσύνη από τόπου εις τόπον με τα καθαρά συνειδήσεως και όχι να αναλάβω το αξίωμα της ιεροσύνης αναξίως. Συ πορεύω εν ειρήνη, εγώ δε πορεύομαι προς επίσκεψη των ιερών τόπων».

προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Από την Κάλυπνο λοιπόν μεταβαίνει στη Ρόδο και από εκεί στην Αλεξάνδρεια, όπου συναντά συγγενείς του και του δίνουν λίγα χρήματα για τα ναύλα του ταξιδιού του στους Αγίους Τόπους. Το συγκλονισμό που δονεί την ψυχή του κατά το ιερό αυτό προσκύνημα καταγράφει μεταξύ άλλων στο οδηπορικό του. «Δεν δύναμαι να περιγράψω την χαράν όταν είδον την πόλη του μεγάλου βασιλέως. Περιπατών εκ του σταθμού και πορευόμενος εις την πόλη Δαβίδ έλεγον: Χαίρε Σιών Αγία, μήτυρ των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον. Προχωρήσας εισήλθον εις τον ναόν της Αναστάσεως του Σωτήρου.

Ιησούς Χριστού και έμεινα έκπληκτος εκ του κάλους και του μεγαλείου. Συνάμα σκεφτείς ότι στον τόπον τούτον ο Κύριος και Θεός των δυνάμεων ετάφει ως άνθρωπος δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη ως Θεός δια την δικαίωσην ημών. Πολλοί προσκυνητές εκ διαφόρων εθνών περιέμενον κύκλο του Παναγίου Τάφου δια να προσκυνήσωση. Βλέπον δε ταύτα συνεκινήθην και άρχισαν να κλαίω. Τότε εισήλθον κι εγώ, αλλά σκεφτείς ότι πλησιάζω των τάφων του γλυκητάτου μου Ιησού, του Θεού του Υψίστου. Άρχισα να κλαίω εκ φόβου και χαράς και συγκινήσεως τόσον όσον ποτέ εις όλη μου τη ζωήν δεν έκλαυσα. Πεζοπορώντας, περιοδεύει σε όλα τα Άγια Μέρη όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου, στα ασκητήρια και τις μονές που βρίσκονται κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Όταν επισκέπτεται τη μονή του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου, κατέχεται από θαυμασμό για την αρχαιότητα του ναού, το πλήθος των λειψάνων και των κοιμηλίων που διαθέτει. Τόσο εντυπωσιάζεται από το τυπικό της μονής, ώστε θα έμενε εκεί για πάντα αν δεν τον ήλκυε σαν μαγνήτης ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Πάτμο.

Επιστροφή στην Πάτμο. Κατάκοπος από τις κακουχίες του ταξιδιού, επιστρέφει στην Πάτμο με το πρόσωπο ηλιοκαμένο από τις ατέλειωτες οδηπορίες του στην Παλαιστίνη και το σώμα κάτισχνο από τη στέρηση της τροφής και της σωματικής ανάπαυσης. Η ψυχή του όμως είναι έμπλεος των ευλογιών που έχει αποκομίσει από το ιερό προσκύνημα. Οι πατέρες της μονής τον δέχονται, αλλά τον επιτιμούν για την παρακοή του να αποφύγει τη χειροτονία μεταβαίνοντας στους Αγίους Τόπους χωρίς ευλογία. Με προθυμία εκτελεί το επιτίμιο να παραμείνει στο κάθισμα του Απολλώ για κάποιο διάστημα. Εγγύ εγκαταβιώνει ο πνευματικός του μακάριος Αντωνιάδης, που διακρίνεται για την πιστή τήρηση των νηστειών, των ιερών ακολουθιών και του μοναχικού κανόνα. Ασκητεύει για 30 χρόνια στο ερημητήριο του Απολλώ. Σε αυτόν τον οξυδερκή πνευματικό, τόσο η Πάτμη όσο και άλλοι ευσεβείς χριστιανοί από τα γύρω νησιά προστρέχουν για να εξομολογηθούν, άλλοι με τα πόδια και τα γαϊδουράκια και άλλοι με τις βάρκες. Επειδή η μονή γνωρίζει την αυστηρότητά του, συνηθίζει να επιβάλλει στους μοναχούς την παραμονή κοντά του στο ασκητήριο ως το πιο βαρύ επιτίμιο. Για τον μοναχό Αμφιλόχιο αυτή η επιτίμηση εκλαμβάνεται ως δώρο Θεού, καθότι ωφελείται τα μέγιστα από τη στενή συναναστροφή του με τον φιλόθεο αυτόν ασκητή. Στο ευλογημένο αυτό ερημητήριο ασκείται στην ωερά προσευχή που θα είναι στο εξής το μεγαλύτερο του εφόδιο για τον περαιτέρω αγώνα της πολυκύμαντης μοναχικής ζωής του. Ταυτοχρόνως συμμετέχει σε βαριές χειρονακτικές εργασίες, μολονότι είναι ασυνήθιστος και εξαντλημένος από την ταλαιπωρία του ταξιδιού. Η μητέρα του στεναχωριέται πολύ όταν σε επίσκεψή της τον αντικρίζει ξυπόλυτο, με πόδια καταματωμένα από τα αγκάθια και τις πέτρες, να κουβαλά ασβέστη. Μετά την παρέλευση 2 μηνών υποβάλλει αίτηση στη γεροντία της μονής, παρακαλώντας τους πατέρες να το συγχωρήσουν και να επιστρέψει στην αγαπημένη του μονή. Επανέρχεται λοιπόν στον τόπο της μετανοίας του τον Σεπτέμβριο του 1913, όπου με υποδειγματική υπακοή εκδηλώνει την υποταγή του.

πνευματικούς σύνδεσμους με τον Άγιο Νεκτάριο. Γνωριμία με τον Άγιο. Κατά την παραμονή του στο Άγιον Όρος, έχει πληροφορηθεί για την αγιότητα του Μητροπολίτη Πενταπόλεως Αγίου Νεκταρίου. Και όταν μεταβαίνει στην Αθήνα για λόγους υγείας το έτος 1914, δράτεται της ευκαιρίας να τον επισκεφθεί στο γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας που έχει ιδρύσει στην Αίγινα. Η ευλάβεια, η αγοργησία και το βάθος της πνευματικότητας του Αγίου Νεκταρίου προσελκύουν την ψυχή του και δυνατός είναι ο πνευματικός σύνδεσμος που αναπτύσσεται ανάμεσά τους. Έτσι υποβάλλεται σε θυσίες και κόπους για να τον συναντήσει, αφού τον έχει πλέον πνευματικό οδηγό και στήριγμα στους πειρασμούς της μοναχικής του ζωής. Κατά τη Θεία Λειτουργία, ο Θεός τον αξιώνει να αντικρίσει το πρόσωπο του Αγίου Ακτινοβόλου, περιβεβλημένο με φωτοστέφανο. Επίσης, ανεξίτηλη θα μείνει στη μνήμη του η κατάνοιξη που τον κατέλαβε όταν συλλειτουργούσε μαζί του ως διάκονος το τελευταίο έτος πριν από την κοίμησή του. Όμως και ο Άγιος Νεκτάριος διαβλέπει με το διορατικό του χάρισμα την αγιότητα του νεαρού μοναχού Αμφιλοχίου. Ομιλεί για αυτή στις μοναχές που απορούν γιατί στέλνει το νέο διάκονο να μεταλάβει μια άρρωστη αδερφή στο κελί της, ενώ δεν επέτρεπε σε άλλους κληρικούς να εισέρχονται στους εσωτερικούς χώρους της μονής. Κάποια φορά μάλιστα, επειδή δεν υπήρχε χώρος στους ξενώνες, τον φιλοξενεί κατά εξαίρεση στο ιδιαίτερό του διαμέρισμα μέσα στον περίβολο της μονής. Επίσης προβλέπει την επίσημη αγιοκατάταξή του στο αγιολόγιο της εκκλησίας μας και λέει στις αδερφές ότι αυτόν τον νεαρό, τον πατέρα Αμφιλόχιο, θα τον προσκυνήσουν κάποτε ως Άγιο.

φιλομόναχες τάσεις. Από τον Άγιο Νεκτάριο μύεται ακόμα βαθύτερα στην ησυχαστική παράδοση και την νοερά προσευχή. Αναφερόμενος στην αγάπη του Αγίου για το μοναχισμό, σημειώνει: «Ένας μόνο διακαής πόθος εφλόγιζε την ψυχή του, να είδει τον μοναχικό βίο εξαπλούμενον εις όλων των ταλαιπωρημένων έθνος ημών, σύμφωνα με το πνεύμα των πατέρων μας, διαναδύναται η εκκλησία της πατρίδος να εξευρίσκει στρατιώτας αφοσιωμένους εις αυτήν και να αντλεί την δύναμη και το κύρος της από τα προπήρια του χριστιανισμού, τα μοναστήρια. Εφιλομόναχοι τάσεις μου οφείλονται κατά το πλείστον εις τας προτροπάς εκείνου. Ή το άνθρωπος της προσευχής και μία σκέψη είχε να δημιουργήσει κέντρα προσευχής». Σε μία από τις συζητήσεις τους, ο Άγιος Νεκτάριος ρωτά τον πατέρα Αμφιλόχιο: «Πώς θα ήθελες τον κόσμο, πάτερ Αμφιλόχιε?» «Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι να είναι αφιερωμένοι στο Χριστό». «Τότε θα σταματούσε η ζωή», παρατήρησε ο Άγιος. «Έτσι, σεβασμιότατε, θα φτάναμε στην τελειότητα», αποκρίνεται ο νέος διάκονος. Ο Άγιος Νεκτάριος αφήνει το αποτύπωμά του στην ψυχή του νέου μοναχού και ενδυναμώνει τη φλόγα της αγάπης του για το μοναχισμό που έκαιγε στην καρδιά του από την παιδική ηλικία. Τον εχμαλωτίζει ο οραματισμός μιας πατερικής και ακμάζουσας μοναχικής πολιτείας και θέτει ως στόχο της ζωής του την ανασύνταξη του ορθόδοξου μοναχισμού. Γι' αυτό το 1917 αγοράζει την περιοχή γύρω από το ερημοκλήσι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τον Χριστό της Αργυρής, όπως το αποκαλούν οι Πάτμοι. Εκεί χτίζει λιγοστά κελιά και φυτεύει πεύκα. Επειδή εκείνος πρώτος τα έφερε στην Πάτμο, οι ντόπιοι τα ονομάζουν αμφιλοχίες ή αμφιλοχιακά. «Εδώ, Καλλιόπη», έλεγε στην αδερφή του, «θα δεις μια μέρα πολλές καλογρίτσες να λατρεύουν το Θεό». Και πράγματι, εκεί αργότερα θα λειτουργήσει το πρώτο κρυφό σχολείο στο νησί και θα ετοιμαστεί η ζήμη για την ίδρυση της μονής του Ευαγγελισμού.

η ευλάβειά του προς τον Άγιο Νεκτάριο. Όσιος αφιλόχιος θα διατηρεί πάντοτε στην καρδιά του την αγάπη και την ευλάβεια προς τον Άγιο Νεκτάριο. Κτίζει μάλιστα ναίδριο προς τιμή του στο κάθισμα Χριστός και στη μονή του Ευαγγελισμού καθιερώνει να γίνεται αγρυπνία την ημέρα της εορτής του, ώστε να τιμάται πανηγυρικά η μνήμη του. Τις Κυριακές, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, τοποθετεί το τμήμα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου στον αρχιερατικό θρόνο, για να αισθάνεται ότι ο Άγιος είναι παρόν και χωροστατεί. Όταν κάποιοι σχολιάζουν αρνητικά την ευλάβειά του προς τον Άγιο, εκείνος εξηγεί πόσο σπουδαίο είναι για τον ίδιο το γεγονός ότι ο άνθρωπος με τον οποίο τόσο στενά είχε συνδεθεί συνεφραίνεται τώρα με τους απαιώνους Αγίους στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Την οικειότητα που αισθανόταν προς το πρόσωπο του Αγίου φανερώνει και το περιστατικό της θαυματουργικής ίασής του από τον Άγιο, όπως το περιγράφει η πνευματική του κόρη Μαρίκα Κουφάκη. Είχε δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο απόστημα στο πόδι του Αγίου Αμφιλοχίου και ο γιατρός τόνισε ότι έπρεπε να χειρουργηθεί επιγόντως. Τότε ζήτησε να ανεβάσουν στο κελί του το λείψανο του Αγίου Νεκταρίου. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον αγαπητό του Άγιο, είπε: «Φίλη δεν είμεθα, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις». Και το θαύμα έγινε. Μέχρι το πρωί δεν υπήρχε παρά μόνο μία μελανή κοιλίδα χωρίς φλεγμονή ή κάποιον ερεθισμό.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμο.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος αναψυχής, αγαπητοί ακροατές, όχι διασκέδασης. Διασκεδάζω, μας πληροφορεί το λεξικό, σημαίνει διασκορπίζω. Πετώ από εδώ και από εκεί, διαλύω. Αναψυχώ σημαίνει, κατά το λεξικό και πάλι, δροσίζω, αναζώογονω, διαδροσερού αέρος. Και αναψυχή είναι το ξανάσεσμα, η ξεκούραση από πόνους και κακά. Και η Καινή Διαθήκη δεν περιέχει ούτε μια φορά τη λέξη διασκέδαση, ούτε και τη λέξη ψυχαγωγία, που προέρχεται από την αρχαία ειδωλολατρική λατρεία και σήμαινε την τέρψη και την εφροσύνη λόγω της ανακλήσεως των νεκρών από τον Άδη. Η λέξη αναψυχή περιλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο ναό, στην οποία, προσκαλώντας τους Εβραίους να μετανοήσουν, τους τονίζει: «Μετανοήσατε και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθωσιν κερία να ψήξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, ον δίγουραν ον μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τον Τιμόθεον επιστολή του γράφει: «Δόη έλεος ο Κύριος το οίκο Ονησιφόρου, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλυσήν μου ουκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέν με και έβρε». Στην πρώτη περίπτωση και κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να μετανοήσουν για να έρθουν κερία να ψυχείς από τις θλιβερές περιπέτειές τους δια της απολαύσεως των ευλογιών της Καινής Διαθήκης και για να τους αποστείλει πάλι τον Σωτήρα και Λυτρωτή τον Ιησού, ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί για να είναι και δικός τους Μεσσίας. Και στη δεύτερη περίπτωση, ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλα σημειώνει ότι ο Απόστολος Παύλος ευχήθηκε θερμά για τον Ονησιφόρο και την οικογένειά του, γιατί πολλές φορές του έδωσε αναψυχή και ανακούφιση και δεν τράπηκε να δείξει ότι είναι φίλος του και του συμπαραστάθηκε όταν ήταν φυλακισμένος και δέσμιος στη Ρώμη.

Ας δροσίσουμε λοιπόν τις ψυχές μας, αγαπητοί μας φίλοι, και ας μην τις διασκορπίζουμε από εδώ και από εκεί. Ας είναι ευκαιρία αυτοσυγκέντρωσης και ανασυγκρότησης για όλους μας. Η χαλάρωση από το άγχος των εργασιών μας δεν πρέπει να σημάνει και ελαστικότητα στις αρχές μας. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

0: Καθημερινά μαζί σας.
1: Εκλεκτοί καλεσμένοι, οι δήμονες στο χώρο τους, μας παρουσιάζουν θέματα εκκλησιαστικά, πνευματικά, κοινωνικά, θέματα που απασχολούν την τρέχουσα επικαιρότητα.
0: Καθημερινά μαζί σας. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό μήνα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Με ζέστη ξεκίνησε και ο Ιούλιος, όπως ακριβώς μας άφησε ο Ιούνιος. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο καιρός είναι γενικά αίθριος και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. 36 δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, 38 δείχνει σε κάποιες περιοχές της Νότιας Ελλάδας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ακόμη προσπαθούμε να συνέλθουμε από την μεγάλη πυρκαγιά εχθές στην περιοχή της Λιτής. Ανίποτη θλίψη στην ευρύτερη περιοχή και σήμερα μετά τη μεγάλη φωτιά, αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 66χρονος και ο 12χρονος γιος του. Νεότερες πληροφορίες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας που βίωσε η συγκεκριμένη οικογένεια, αφού ο 12χρονος βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα σε έπιπλο του σπιτιού. Να πούμε βέβαια ότι είναι συγκλονισμένη όλη η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και σήμερα σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύρο, Ρόδο, Ηλία, Αχαΐα, Βιωτία και Αττική. Ενώ να πούμε ότι νοσηλεύεται με εγκάβματα η μητέρα του 12χρονου στο νοσοκομείο. Άλλη μια υπόθεση βέβαια που συνέβη τη νύχτα εδώ στη Θεσσαλονίκη και προβληματίζει και τις αρχές. Είχαμε εκρήξεις, εμπριστικές επιθέσεις σε οχήματα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με εγκάβματα σε όλο το σώμα δοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Θυμίζουμε ότι είχαμε άλλες 4 επιθέσεις. Η πρώτη έγινε σε αυτοκίνητο στην πιλωτή πολυκατοικία στην περιοχή Χαριλάου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στην Αφροδίτη Νέστορα ανήκε το όχημα. Η δεύτερη λίγη ώρα μετά σε πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Σάββα Αναστασιάδη, στην περιοχή της Τούμπας. Ενώ στην Πηλαία είχαμε άλλη μια επίθεση στο σπίτι του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωκίμοβιτς. Είχαμε άλλες 2 επιθέσεις βέβαια που έγιναν το βράδυ, παρανάλωμα του πυρός Ιωταχή στην Θεσσαλονίκη. Τώρα αλλάζοντας κλίμα, ο Ιούλιος δεν μπήκε και τόσο καλά όσον αφορά την ειδησιογραφία. Να πούμε ότι έχουμε τις πληρωμές, τα 150 άρια που δόθηκαν εχθές στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Όσοι έχουν παιδιά εξαρτώμενα τέκνα, είδαν τα χρήματα αυτά. Αρκετοί που δεν τα είδαν, και εδώ η ΑΔΕ με νεότερη ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι θα πρέπει να ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τον IBAN, τον αριθμό λογαριασμού που έχουν δηλώσει. Θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα τέκνα τα παιδιά τους και σε κάθε περίπτωση αν υπάρχουν λάθη θα διορθωθούν, όπως λέει η ΑΔΕ, στα τέλη Ιουλίου που θα γίνει μια συμπληρωματική πληρωμή. Εκεί την τελευταία εργάσιμη του Ιούλη θα μπουν και τα χρήματα της διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού. Κρίσιμες δικαστικές εξελίξεις σημειώθηκαν σήμερα Τετάρτη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, καθώς ξεκίνησαν οι επίσημες τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Τοποθετούνται στην ουσία επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης, καταθέτοντας παράλληλα μια σειρά από κομβικά αιτήματα για την πορεία της δίκης. Θυμίζουμε, η εισαγγελέας της έδρας εχθές επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών να αποφανθεί οριστικά μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας. Απέρριψε δηλαδή τα αιτήματα για τη συμπλήρωση της ανάκρισης και ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα γύρω στη μία στο Δομοκό. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Δομοκού με εστιακό βάθος στα 60 χιλιόμετρα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να καταστρέψουν ολοσχερώς αυτές που χαρακτήρισε υποδομές του σουητικού κινήματος Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Ισραήλ.
σκοπτικό και ιδιαίτερα αυστηρό ύφος επέλεξε να απαντήσει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στις νέες εμπριστικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν. Ο Ισραηλινός ηγέτης κάλεσε τον ομόλογό του να ηρεμήσει, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα ισχύως προς την Άγκυρα. Θυμίζουμε ότι έχουμε ένα κρεσέντο τουρκικών απειλών προς το Ισραήλ τον τελευταίο μήνα. Ζήτησαν να απελευθερώσουν την Ιερουσαλήμ οι Τούρκοι τους Ισραήλ, από τους Ισραηλινούς. Και ο Ταϊπ Ερντογάν ούτε λίγο το πολύ ζήτησε από τον Θεό να καταστρέψει και να ισοπεδώσει το σιωνιστικό Ισραήλ. Ο αντιπρόεδρος τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, σε τηλεοπτική του συνέντευξη ζήτησε ψυχραιμία στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Μάλιστα δήλωσε απογοητευμένος από το γεγονός ότι οι Ιρανοί διαψεύδουν δημόσια την ύπαρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα βομβαρδίσει το Ιράν αν χρειαστεί ξανά. Το 80% των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη υποβληθεί μέχρι σήμερα. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις τροποποιητικές. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για παράταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν, 5,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί από τα 7 εκατομμύρια δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθούν φέτος. Κλείνει ξανά για 24 ώρες ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης για τις εργασίες του flyover το βράδυ της Παρασκευής 11 η ώρα για 24 ώρες και στις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Τριανδρίας. Στο γεγονός της πληθυσμιακής απομείωσης των κατοίκων της ελληνικής υπαίθρου αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τριναύου, ο Ιερώνυμος, τονίζοντας ότι είναι το κυριότερο πρόβλημα της πατρίδας μας σήμερα. Από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Καλλιπεύκης, όπου και λειτουργήσε. Ενώ σήμερα εορτή των Αγίων Αναργύρων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτουργήσε και κήρυξε το Θείο Λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στη στενή μαχο της Ιμαθίας. Η Αρνέα της Χαλκιδικής υποδέχθηκε ιερό λείψανο της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας με χαρά και ρήγη συγκίνησης. Έγινε η επίσημη υποδοχή εχθές, καθώς σήμερα πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων. Συνεχίζονται οι εργασίες της 48ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Απευθείας μετάδοση παρακολουθήσαμε σήμερα το πρωί από την πόλη της Έδεσας και από τον Ιερό Ναό, τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης και των Αγίων Αναργύρων, αρχιερατικό συλλήτρουργο που παρακολουθήσαμε. Χθες είδαμε και πάλι απευθείας μετάδοση και ακούσαμε από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, είδαμε από την 4Ε, τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Στην πόλη της Έδεσας θα μεταφερθούμε και το Σάββατο από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου αυτή τη φορά. Θα παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία σε απευθείας μετάδοση. Ελάτε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Οι αλλαγές εδώ στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Τα νέα. Σκάβουν τα νησιά. Σχέδιο ασπίδας στα ντρόουνς εδώ. Τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τα οποία βέβαια ήδη τρέχουν στα νησιά μας. Ενώ μέχρι τέλος του Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα, στον θόλο προστασίας από επιθέσεις που θα δημιουργηθεί πάνω από τη χώρα μας. Απογευματινή, πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. Έρευνα εδώ της εφημερίδας μετά το περιστατικό κατάρρευσης τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα Αττικής
θυμίζουν εχθές εργασίες σε διπλανή οικοδομή. Ήταν η αιτία να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η τετραόροφη πολυκατοικία, ενώ μαρτυρίες ενίκων υπήρχαν που έβλεπαν το κακό να έρχεται και είχαν προειδοποιήσει και τους μηχανικούς. Είχαμε την προκαταρτική έρευνα που διατάχθη από εισαγγελέα και σήμερα την κλήτευση των εμπλεκομένων. Η εφημερίδα των συντακτών Πάρτι Επιδοτήσεων και Μεταβοηδή επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρίζοσπάστες, χιλιάδες νέοι και νέες στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι, ξεκινάει η κατασκήνωση της ΚΝΕ σήμερα εκεί. Ελεύθερος τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Η επόμενη εφημερίδα, ο τύπος Θεσσαλονίκης, τρόμαξε η Θεσσαλονίκη από την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού. Η δασική έκταση, οι κατοικημένες περιοχές εχθές στη Λυτή. Είχαμε την φωτιά να ξεκινά από το Δερβαίνι και να επεκτείνεται προς τα εκεί. Και επιχείρησαν βέβαια να πούμε πάνω από 100 πυροσβέστες, οχήματα, εν αέρια μέσα για την πυρκαγιά αυτή. Με την τραγική όμως κατάληξη. Κόντρα, γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό από τις έρευνες στο οικόπεδο 2, που όπως λένε οι Τούρκοι περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ο λόγος, χάρτινος πύργος, κατάρρευση πολυκατοικία στα πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Η εστία σύγκρουση Τουρνάρα Τσίπρα για το φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι, η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Political. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα. Στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. Δημοκρατία με έρευνα του ΟΟΣΑ εδώ, απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα, μια στις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί στα πολιτικά κόμματα στο 15%, στη δικαιοσύνη 39%, στη δημόσια διοίκηση 24%. Οι ένοπλες δυνάμεις πάντως συγκεντρώνουν θετικές γνώμες σε ποσοστό 62%. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και μην ξεχνάτε, μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Ακούστε μας με live streaming και από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα από το radiolydia.com. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που

0: στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
4: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: αλλά και τους κυρίους εκφραστές και γενικά για τα διακονήματα του Πατριαρχικού Ναού. Στη σημερινή εκπομπή, τα μουσικά αποσπάσματα τα οποία θα ακούγονται είναι από τον κατασάρκα ιό του Ευάγγελο Κίσα, ο οποίος είναι και λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι στην Αττική.
1: Κατηγορούν κυρίως τον Μπρίγκο και τον Στανίτσα ότι άρχισαν τέλος πάντων να βάζουν και νέα πράγματα και νέα κομμάτια έτσι, και τους κατηγορούν για αυτό το
2: Τα λειτουργικά κυρίως.
1: Ναι.
2: Τα λειτουργικά στους ναούς έξω τα λέγανε στο Πατριαρχείο, δεν λέγανε λειτουργικά. Και δεν φταίει ούτε ο Πρίγκος ούτε ο Στανίτσας. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο το γράφει και ο πατήρ Σεραφείμ Βαράσοβος στο βιβλίο και το άκουσα και προχωρήκα. Η μετά το 1901 αρχιερείς, αυτού που χειροτώνησε ο Ιωακήμ ο Τρίτος δηλαδή, είχαν μια νεωτερικότητα. Και τους έλεγαν φτάνει πια αυτά τα χήμα λειτουργικά. Τι να πούνε οι πρωτοψάλτες. Έλεγαν, αρχίσαν πρώτα να λένε του Πλαγίου Τετάρτου, του Κανελίδου ή μετά τα λεγόμενα πατριαρχικά του Μάρκου Βασιλείου. Τα οποία στην αρχή δεν είχαν ούτε σε εμνούμεν, ούτε κυριελέες, ούτε παράσχο κύριοι. Τα έλεγαν ο Ναυπλιώτης μαζί με τον. Σε πανηγύρι, σε μέρες πανηγυρικές με τον Μπιγκόπουλο, τον Λαμπαδάριο. Μετά μπήκαν αργότερα τα λειτουργικά του Κανελίδου, του Πλαγίου Πρώτου και του Πλαγίου Τετάρτου. Αυτά. Τα απλά. Αυτά συνηθίζονται μαζί με τα αρχαία του Πατριαρχείου. Στη δεκαετία μετέπειτα του Αθηναγόρου, ο Αθηναγόρος ήταν και άλλα πράγματα, έλεγαν κυρίως τα πατριαρχικά, το Πλαγίου Τετάρτου τα θέλανε και με διφωνίες ο Αθηναγόρας. Ήταν και διφωνία να βάζουν.
1: Μάλιστα.
2: Τι να σας πω. Ποιος, ας πούμε, παρεμβαίνει στην παράδοση. Ψάλτε από ότι ήταν συντηρητικότερη ψάλτε από τους, ας πούμε, υποστενή έννοια κληρικού ή την ψάλτη κληρική. Βέβαια. Και τι να σας πω τώρα, στους ναούς έξω βεβαίως υπήρχε παράδοση από τον 19ο αιώνα. Από τον Ευαισθηνό, από τους πολλούς ψάλτες που λέγανε κατήχων λειτουργικά. Όχι αυτά τα μετέπειτα περίεργα με τους μεικτούς ήχους και το. Μπορεί εγώ δεν έχω ακούσει τέτοια λειτουργικά. Αλλά κατά παραγγελία και ο Βασίλης Νικολαίδης έχει γράψει κάτι τέτοια λειτουργικά μεικτά, πολύ πετυχημένα, αλλά δεν ήταν τόσο έτσι.
1: Για αλλού όμως.
2: Για αλλού, ναι, ναι. Υπήρχαν.
1: Ναι.
2: Τόσοι τόμοι γραμμένα μαθήματα όλα εψάλλοντα στις εποχές τους. Δεν νομίζω. Δηλαδή, άμα δούμε και στις αρχαίες εποχές, δεν σημαίνει ότι το βρήκαμε σε ένα χειρόγραφο του 10ου αιώνα που το λέγανε στην εποχή του, δεν έχουμε μαρτυρία.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Για τα βιβλία του Βουδούρη που διαβάζει πολλοί κόσμος και γράφονται έτσι διάφορα πράγματα.
2: Είναι μία άποψη και ο Βουδούρης. Ο Βουδούρης ήταν όχι πολλά χρόνια στον Ναυπλιώτη, μετά έφυγε. Είχε απόψεις και εκείνο. Βέβαια πολλά πράγματα είναι λίγο τραβηγμένα και επιδέχονται κριτικής τις οποίες ούτε εγώ ούτε καλώς μπορεί, διότι δεν τα ζήσαμε, δεν τα γνωρίζουμε. Άνθρωποι οι οποίοι την εποχή εκείνη που ζήσαν να κληθούν να δώσουν απαντήσεις. Αυτό είμαι και αυτή τη απόψη. Αντιαφορετικά είναι πολύτιμα. Έχουν πολύ υλικό που κάνεις προς επεξεργασία. Τώρα, αν θεωρηθεί αυτό το υλικό καλό ή όχι, αυτό είναι πλέον δουλειά των ερευνητών.

0: και στον πατριαρχικό ναό, αλλά και στην πόλη γενικότερα. Αυτά τα δοξαστικά, τα οποία δεν υπήρχαν γραμμένα, παράδειγμα από τον Πέτρο ή από όπου ψέναν οι πρωτοψάλτες.
1: Συνήθως όταν υπήρχε κάποιο δοξαστικό που ήταν στην παράδοση, ο Βιολάκης που πολύ έχει ασχοληθεί με αυτά για το βιβλίο.
0: Ο Στέφανος που έχει πει τα πιο καθημερινά.
1: Α, να σας πω και ο Στέφανο. Ο Στέφανος δεν εψάρεται στο Πατριαρχείο ποτέ. Ναι. Δεν τον θεωρούσαν οι Πατριαρχικοί χωρίς γνήσιο. Ναι. Τον είχαν στο εξώτερο του καταπετάσματος. Ναι. Ο Στανίτσας, αυτό θυμάμαι πολύ καλά, έλεγε ότι εμείς κοιτάζαμε πρώτα τα κλασικά, μετά κοιτάζαμε τον Βιολάκη και αν τίποτα δεν βρίσκαμε, ρίχαμε μια ματιά στο Στέφανο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι έλεγε. Δεν ήταν ο Στέφανος η κρυπής, ξέρω εγώ, τον αυτό. Όχι.
0: Ναι, ναι. Μα έχει πολλές διαφορές μέσα.
1: Άμα τα δείτε, εσείς τα δείτε. Ναι, δεν το θεωρούσαν. Ενώ ο Βιολάκης ήταν πιο έτσι.
0: Γενικά, ποια βιβλία εψάλλεται έτσι στο Πατριαρχείο κυρίως, αλλά και γενικότερα στην πόλη. Ο καθένας από τους δασκάλους του, ή υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα έτσι μαθήματα τα οποία δεν άλλαζαν και δεν.
1: Δεν άλλαζαν περισσότερο. Κοιτάξτε, τα παλιότερα χρόνια είχαν την ανθολογία. Μετά την ανθολογία μπήκε η τρίτη μας συλλογή του Προγάκη, που ήταν μια κάπως μάζεμα πολλών παλαιών μαθημάτων. Mm. Ό,τι δοξολογία είχε εκεί το βιβλίο ήταν του Προγάκη. Αυτά εψάλλονται και στο Πατριαρχείο και έξω στους ναούς. Ναι. Χειρουργικά, κοινωνικά όλα εκεί ήταν.
0: Ο Ιωάννης.
1: Α, του Ιωάννου Πρωτοψάλτου εψάλλονται κοινωνικά. Το οποίο θεωρείται που. Mm. Όχι τον ασυρματάριο. Το ασυρματάριο του Ιωάννου δεν έτυχε της Πατριαρχικής εγκρίσεως.
0: Και όμως εδώ στην Ελλάδα.
1: Εδώ γιατί λόγω των Οδείων, λόγω του κράτους. Εδώ βγήκε το κράτος και είπε αυτό είναι το Ευαγγέλιο, με αυτό θα κάνετε μάθηματα στο Οδεία. Και στην πόλη κάναν από εκεί μάθημα. Παυγαδίζειν κάναν από τον Ιωάννη. Μάλιστα. Αλλά στον Αλόγιο δεν τα ψέναν. Του Πέτρου. Του αυτή την παράδοση, την οποία ποτέ δεν ψάναν από μέσα. Αυτά απ' έξω τα λέγαμε. Δηλαδή ούτε τα στοιχερά της Κυριακής, ούτε τα αυτά εγνώριζαν τους τοίχους. Ούτε τους άρεσε προς χάρη στον Εύσιο προς Γιώδη αντιτυπία μετήχθη. Στο Κύριε δεν κάνανε στον Πα, στον Γα πηγαίνανε. Ναι. Δεν έλεγαν το κατέληξε στο Σταυρό στον Θάνατο, δεν κάνανε στον Πα κατάληξη, στον Γα κάμαν. Και άλλα πολλά, αυτά είναι της Πατριαρχής αυτής. Ο ενοικέστε αριθμός. Τα περισσότερα τα θυμάμαι και τα ψάχνουμε κι εμείς έτσι. Δεν τα λέγανε. Τώρα, αν κανείς συμπεριφέρεται σαν τους παλιούς μαρξιστές, αρχαίο μαρξιστές, που να κάθονται να ψάχνουν το βιβλίο ένα-ένα, αυτό το υποτάδε και το υποτάδε, χωρίς να έχω σχέση με την πλατική τη ζώσα, ναι. Μπορούμε να μιλάμε ως το πρωί. Εμείς μιλάμε πάντα επί της ζώσης παραδόσης. Ναι. Η ζώσα παράδοση είναι η σώζουσα. Αυτή πλησιάζει τους πιστούς, αυτή σώζει τους πιστούς και τους οδηγεί στη θέωση και στην παράδοση. Τα άλλα όλα είναι συζήτηση επί συζητήσεων. Μια παρένθεση θέλω να κάνω. Ναι. Τα τελευταία χρόνια από την έρευνα, την πανεπιστημιακή κυρίως, προέκυψαν μερικοί εντό εισαγωγικών δάσκαλοι της εποχής Αλώσεως. Mm. Κάποιος Ιωάννης Πλουσιαδινός. Mm. Ερευνών περαιτέρω, διεπίστωσα ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε επίσκοπος της Φραγκικής Εκκλησίας μετά, ως επίσκοπος Μεθόνης στην Πελοπόννησο. Mm. Και στην Άλωση υπό των Οθωμανών της πόλης αυτής από τους Βενετούς, το πρώτο έπεσε μάρτυρα, ξέρω εγώ. Και αυτόν τον θεωρούν ως άνθρωπο της εισαγωγής του Σολφές, ξέρω εγώ, αυτοί οι ερευνητές. Εμείς, από κανέναν δάσκαλό μας, δεν ακούσαμε αυτό το όνομα στην Κωνσταντινούπολη, ακόμα άλλους παλαιούς, αλλά το όνομα αυτό προφανώς διότι είχε προσχωρήσει στην Δυτική Εκκλησία και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα τον παίρναμε και σαν. Αυτά εξανόλου κάνευ αυτό. Αυτοί που τα λέγουν αυτά παρασιωπούν. Εντέχνος, κοπίγος, δεν ξέρω αυτό, ότι αυτός υπήρξε επίσκοπος χειροτονηθής από την σύνοδο στη Βενετία, Φραγκική σύνοδο, και ήταν και δεξί χέρι του Βυσαρίανος, πώς το λένε, του Νικαίας, ο οποίος παραλίγο να γίνει Πάπας Ρώμης. Δηλαδή αυτά τα λέμε διότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Ένας που κάνει εργαστηριακή μελέτη των καθημάσεων, δεν τον ενδιαφέρει
0: αυτό. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει η Εκκλησία. Εμείς έξω από την Εκκλησία δεν είμαστε τίποτα. Τίποτα. Ούτε τραγουδιστές καν. Ούτε οργανοπαίχτη είμαστε. Μόνο μέσα στην Εκκλησία είμαστε ό,τι είμαστε.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό θέλω να τονίσω. Γιατί πολλοί λέγουν έτσι υποτάδε το 14ο. Δεν ξέρω τι είπε στους παλιούς αιώνες. Είχε σχέση οργανική με την Εκκλησία. Τα ψάρε στο αναλόγιο. Τα έλεγε αυτά. Τα ακούγαν τα άλλα παιδιά. Υπήρχε η αλυσίδα αυτή τη παραδόσεω. Τότε είναι έγκυρα. Τα άλλα όλα είναι οθνία. Σα είπα παράδειγμα αυτό το Ιωάννη Βουσιαδίνο, ο οποίο ονομάστηκε Ιωσήφ, μάλιστα. Μεθόνηση Ιωσήφ, ονομάστηκε.
0: Πολύ δίκιο, σωστά.
1: Ναι, ξέρετε. Και πήγαινε στην Άχεια, στη Ρώμη, στους Πάπες και ήταν από τους ιερείς που ήταν από την Κρήτη, 12 ιερείς, οι οποίοι είχαν προσχωρήσει τη λατινική παράδοση.
0: Είμαστε.
1: Και όχι μόνο αυτό, στα νιάτα του, πριν την άλωση στην πόλη, ήταν μαθητής του Γεραδίου Σχολαρίου. Τώρα τι, τι μεταλλαγή έγινε αυτή. Η εποχή αυτή αξίζει για. Για μεταδιδακτορικό και μεταδιδακτορικό.
2: Για έρευνα.
1: Αξίζει. Γιατί. Κυρίως οι λόγοι νομίζω είναι πολιτικοί. Τις περισσότερες περιπτώσεις νομίζανε ότι θα έρθει η σωτηρία κλεισμών, ενώ δεν ήρθε ποτέ και ούτε θα έρθει.
0: Και ούτε θα έρθει, όπως το είπαμε.
1: Καλά τώρα. Αυτό φαίνεται εξώνυχος των Λέοντα.
0: Έτσι, ναι.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Την ώρα που κουβέντιαζαν ο Πατριάρχης με τον Αλέξιο, χτύπησε η πόρτα και ο γραμματικός Πατήρ Ευσέβιος είπε πως είναι κάποιος έξω που ζητά να τον δει προσωπικά και επιμένει.
1: Δεν σου είπε τι θέλει, ή πως είναι κανένας ύποπτος?
0: Ρώτησε ο Πατριάρχης που έδειχνε επιφυλακτικός μετά τον σκοτωμό του πατρός Λαζάρου.
1: Είναι Έλληνας χριστιανός και το θέμα του, λέει, είναι προσωπικό. Θέλει να μιλήσει σε κανέναν άλλο, μόνο σε εσάς. Πέρασε τον μέσα, ξανά είπε ο Πατριάρχης, που είχε πάνω στο τραπέζι του ένα σωρό χαρτιά και φακέλους.
0: Σε λίγο μπήκε μέσα ο Ευδόκιμος, ο αγγελιοφόρος, που είχε κρυφτεί στο μετόχι του γέροντα Λαζάρου, και μόλις είδε τον Αλέξιο, στάθηκε προσοχή και τον χαιρέτησε στρατιωτικά με συγκρατημένη έκπληξη. Ο Αλέξιος όταν τον είδε τον θυμήθηκε.
1: Ευδόκιμε, πώς βρέθηκες εδώ?
2: Είναι μεγάλη περιπέτειά μου, κύριε Φρούραρχε,
0: απάντησε ο Ευδόκιμος που ξεθάρεψε με την παρουσία του Αλέξιου.
1: Τον γνωρίζεις?
2: Τον είχα στη φρουρά των Ανακτόρων,
0: απάντησε ο μέγας λογοθέτης.
2: Είναι τίμιο και πιστό παλικάρι. Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε.
1: Για ποιον λόγο θέλησες να με δεις, παιδί μου?
2: Ήθελα την ευχή σας για να μονάσω, Παναγιώτατε,
0: είπε ο Ευδόκιμος ταπεινά και πρόσθεσε.
2: Έμαθα ότι σκότωσαν τον Άγιο Γέροντα Λάζαρο στο μετόχι των Βλαχερνών, και αν έχω την ευλογία σας, θα ήθελα να πάρω τη θέση του. Έχω μεγάλη ευλάβεια για τον Γέροντα. Ήταν Άγιος του Θεού.
0: Έγινε μικρή σιωπή. Ο Πατριάρχης σκέφτηκε λίγο και ύστερα είπε.
1: Για τη θέση του μετοχιού έχω άλλο να στείλω που είναι γέρος και ανήμπορος. Εσύ είσαι νέος και δυνατός. Και εδώ χρειαζόμαστε ανθρώπους πιστούς και έμπιστους. Γράμματα γνωρίζεις?
2: Τέλειωσα την πρώτη σχολή και πάντα διαβάζω,
0: απάντησε ο Ευδόκιμος σεμνά στον Πατριάρχη που έδειξε να τον συμπαθεί.
1: Τότε θα μείνεις εδώ κοντά μας και θα δούμε τι θα κάνεις.
2: Να είναι ευλογημένο, Παναγιώτατε,
0: ξανά από ο Ευδόκιμος κάνοντας μικρή υπόκληση προς τον ψηλόσωμο Πατριάρχη.
1: Αλέξια, χρειάζεσαι βοηθό?
2: Πάντα χρειαζόμαστε ανθρώπους. Να τον πάρεις προσωρινά κοντά σου και αργότερα βλέπουμε.
0: Έτσι συνέχισε το Πατριαρχείο να οργανώνεται, να συμπληρώνει τα κενά και να διαφεντεύει όλα τα ζητήματα με προσοχή και προπαντός με ανθρώπους πιστούς και ψυχωμένους. Πάνω απ' όλα έβαλε τη μυστικότητα και την εχεμήθεια. Να μην βγαίνει μήτε μία λέξη προς τα έξω, για να μην μαθαίνουν οι άπιστοι τα έργα και τα σχέδια των Ρωμιών.
1: Το φανάρι μας θα φέγγει προς τα έξω και θα σκορπίζει το φως της ελπίδας. Αλλά δεν θα αφήνει κανένα βλέμμα να περνά μέσα στο εσωτερικό του,
0: έλεγε ο Πατριάρχης σε όλους τους συνεργάτες του και τους εξηγούσε ότι αυτό είναι το πρώτο όπλο αμήνη σε όλα τα επίπεδα.
2: Δηλαδή να μην γνωρίζει δεξιά τι πει, αριστερά ή και το αντίθετο,
0: είπε ο Αλέξιος σε μια σχετική συζήτηση που είχε με το Γενάδιο.
1: Πολύ εύστοχα θυμήθηκε στην Ευαγγελική Ρήση, Αλέξη. Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας. Θα καθιερώσουμε κι άλλους, σιγά σιγά.
0: Οι χαφιέδες του Ντιβανιού θέλανε να εισχωρήσουν μέσα στο Πατριαρχείο και ο Χαλίλ όλο έστελνε αναγκεμένους πιστούς, Βουλγάρους, Αρβανίτες και άλλους προσκυνημένους που κάνανε τον Ορθόδοξο Χριστιανό και ζητούσαν δουλειά. Ο Πατριάρχης όμως καταλάβαινε τα σχέδια του Χαλίλ και των άλλων του Ντιβανιού και τους μεταχειρίζονταν με πολλή διπλωματία. Δεν τους έδιωχνε, τους κρατούσε για λίγο καιρό για φύλακες, θυρωρούς και υποκόμους, ύστερα τους έστελνε σε μακρινά μετόχια κυπουρούς και αγρότες, για να μην μπορούν να κάνουν γνωριμίες και σχέσεις και να μαθαίνουν μυστικά. Και με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπιζε την κάθε προσπάθεια που κάνανε οι Τούρκοι για να μπουν μέσα στα πόδια του Πατριαρχείου και να τον παρακολουθούν. Ήταν πάντα φιλίποπτοι και υποψιάζονταν κάθε κίνηση των Ρωμιών. Οι φιλογενείς που είχαν φύγει τότε από την πόλη, πριν πέσει στα χέρια του Σουλτάνου, και είχαν πάρει μαζί τους τις φαμίλιες και τα πλούτη τους, μόλις μάθαν ότι έγινε Πατριάρχης ο Γενάδιος και απέκτησε κεφαλή το γένος, αναθάρισαν και άρχισαν να στέλνουν βοηθήματα πότε για τα σχολεία, πότε για τις εκκλησίες, πότε για άλλους ιερούς σκοπούς για το καλό των σκλαβωμένων αδερφών. Και σιγά σιγά έπαιρνε να γυρίζει ο ήλιος προς το καλύτερο. Αργά, με προσοχή και πολύ λαχτάρα, και όλοι καταλαβαίνανε τη μεγάλη πορεία που άρχιζε για τη Ρωμιοσύνη προς το φως της Ανάστασεως. Η μεγάλη αυτή δοκιμασία του γένους έκανε να ξεχωρίσουν οι προσκυνημένοι από τους απροσκύνητους και οι όρθιοι από τους γονατισμένους. Και όσοι μείνανε με την ψυχή ακέραιη, βάλθηκαν να δουλέψουν και να ξαναχτίσουν τα όσα γκρεμίστηκαν και όσα επέτρεπε ο Σουλτάνος να χτιστούν.

0: Είχε δώσει αρκετά προνόμια και προπαντός πολλή αυτοδιοίκηση στον Πατριάρχη ο Σουλτάνος και στα εκκλησιαστικά και στα διοικητικά των κοινοτήτων και στη δικαστική εξουσία και στην κοινωνική πρόνοια και την εκπαίδευση. Πήρανε περισσότερα από όσα ελπίζανε, αλλά και ο Πατισάχ δεν τα έδωσε απερίσκεπτα και χωρίς υστεροβουλία. Πότισε το δέντρο του γένους με το νερό των προνομίων για να καρπίσει γρήγορα και να του δώσει τους καλούς καρπούς του. Σιγουριά, παραγωγή, οργάνωση και στελέχη για τη διήγηση. Και ο Πατριάρχης δεν έχανε την ευκαιρία που ανοιγόταν μπροστά του. Αξιοποίησε τα προνόμια όσο καλύτερα μπορούσε, ώστε το ρωμαϊκό γένος να αποκτήσει μια δική του ζωή, να μείνει δεμένο με τις ρίζες του και να συνεχίσει τον ανηφορικό του δρόμο, έχοντας μέσα του την ελπίδα σαν ακίμητο καντήλι που ανάβουν οι νοικοκυρές μπροστά στα εικονοστάσια τους. Χτυπημένες, χαροκαμένες, χιλιοπικραμένες οι νοικοκυρές και όλες οι γυναίκες εκείνου του καιρού στάθηκαν ηρωικά μέσα στους δύσκολους χρόνους και πάλεψαν να στηρίξουν μικρούς και μεγάλους. Ακούραστες και πρόθυμες σε κάθε πρωτοβουλία του Πατριαρχείου και στα νοσοκομεία που έγιναν αμέσως για τους αρρώστους και στα γυροκομεία και στα συσίτια για τη φτωχολογιά και στα ορφανοτροφεία για τα παιδιά των σκοτωμένων και σε πολλές άλλες δουλειές όπου τα ευλογημένα γυναικεία χέρια ήταν ικανά και πολλές φορές πιο ικανά και καλύτερα από τα ανδρικά χέρια. Βουερή κυψέλη έργων έγινε η πόλη, ολόκληρη, με κέντρο το Πατριαρχείο. Και ο Αλέξιος πήγαινε έρχονταν στο Μεγάλο Βεζίρι για τα θέματα που χρειάζονταν την έγκριση και την άδειά του, ή έπρεπε να ενημερώνεται για τα προβλήματα των Ραγιάδων, και ακόμα για να εκφράζει και να βεβαιώνει την πίστη και την υπακοή των Ρωμιών στην εξουσία του Σουλτάνου. Και κάθε τόσο κρατούσε και ένα καλό δώρο σαν έκφραση φιλίας και καλής συνεργασίας. Και ο Χαλίλ Πασάς τα δέχονταν ευχαρίστως και τα γεύονταν, γιατί οι Ρωμιοί ήταν μερακλείδες. Και σε ό,τι φτιάχνανε, όπως γλυκά, σερμπέτια, χαλβάδες, μεζεκλίκια και άλλα, που τα χαίρονταν ο γερασμένος Βεζίρης και δίνε πρόθυμα την έγκρισή του για τη λειτουργία κάποιου σχολείου ή για να χτιστεί μια γκρεμισμένη εκκλησία ή μοναστήρι, να γίνει κάποια συντεχνία ή για να φτιαχτούν έργα για την προκοπή του τόπου. Την ίδια τακτική ακολούθησαν σιγά σιγά και για τις άλλες επαρχίες του Πατριαρχείου σε όλη την Ελλάδα και τη Μικρασία και αλλού έτσι. Που το φανάρι να γίνει το μεγάλο και ισχυρό κέντρο της Ρωμιοσύνης όλης και η σημαία με τον δικέφαλο αετό να ξανακυματίσει πρώτα στις ψυχές των σκλάβων και ύστερα και στις εκκλησιές τους κατά τις μεγάλες γιορτές όπως τα Χριστούγεννα, του Ευαγγελισμού, του Πάσχα που συμβόλιζε όλη τη λαχτάρα μικρών και μεγάλων γιατί μαζί με την Ανάσταση του Χριστού φανερά γιόρταζαν και την αναμενόμενη Ανάσταση του Γένους που ήταν η κρυφή ελπίδα και ο πόθος όλων των σκλαβωμένων. Και κάθε φορά εύχονταν για την άλλη χρονιά και εύχονταν μεταξύ τους.
1: Άιντε και του χρόνου με τη βοήθεια του Θεού και κατά το ελπιζόμενον αδελφοί. Του χρόνου τέτοια μέρα. Αμήν, αμήν και πότε.
0: Απαντούσαν με σημασία οι άλλοι που δέχονταν την ευχή και έλεγαν τα ίδια σε άλλους. Δεν η μέρα που αρρώστησε ο Πατριάρχης και αναγκάστηκε να μείνει στο κρεβάτι για να δυναμώσει, πήρε τη φυλάδα του γέροντα Λαζάρου να ρίξει μια ματιά στα γραφόμενά της. Κόνταβε να τελειώσει το φθινόπωρο και όπου να είναι θα μπαινε ο χειμώνας. Και σκέφτονταν ο Γενάδιος τι δουλειές είχε να φροντίσει και να προβλέψει, γιατί ένιωθε όλη την πόλη σαν δική του φαμίλια και το γένος ως να ήταν το κεφαλοχώριο που γεννήθηκε. Ξεφίλησε λοιπόν τη φυλάδα του ερημόκοσμου Καλογερόπαπα και διάβασε. Γαλινεμένος ο καιρός, το μάτι του έτρεξε με μιας κατά το μνημούρι δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου Αποστόλου και πάνω στο μαρμαρένιο κουβούκλιο. Πάλι η ξύλινη κούνια και το βρέφος να κλαίει γοερά. Ξαφνιάστηκε για άλλη μια φορά ο Λάζαρος και φοβήθηκε λίγο. Για να φανεί όμως τρίτη φορά τούτο το θέαμα, θα πει πως δεν είναι δαιμονικό. Τρομάζουν την τριαδικότητα οι διαβόλοι. Τριαδικά φανερώνεται μονάχα ο Θεός. Και αυτός ο τρόπος τον έκανε ακόμα πιο σκεφτικό. Γι' αυτό και φοβήθηκε. Γιατί δεν μπορούν σε να κατανοήσει το μήνυμα. Ήταν ολοφάνερο σημάδι για τα γεγονότα που θα έρθουν. Τη γεγονότα όμως. Ποιος θα πεθάνει και ποιος θα γεννηθεί. Μήπως και είναι για μένα τον άθλιο, σκέφτηκε. Μήπως για το γένος και την πόλη που την έχει ζώσει ολάκερη ο άπιστος Μουχαμέτης. Και ακόμα κάτι πιο παράξενο. Σαν πλησίασε στο μνημούρι και χάθηκε από τα μάτια του η μικρή κούνια, τούτη τη φορά δεν πάψανε και οι φωνές του μωρού. Αντίθετα, η φωνή ακουγόταν πιο καθαρά και έλεγε «Ουέ, ουά». Έτσι σταθερά την άκουγε, τη μια δυνατά και αυστηρά να φωνάζει «Ουέ» και ύστερα πιο πονεμένα το «Ουά», σαν αληθινός θρήνος. Είχε λοιπόν δύο νοήματα αυτή η φωνή και τέριαζε το «Ουέ» της καταδίκης, σαν αυτά τα «Ουέ» που έλεγε ο Χριστός στους Φαρισαίους, και ύστερα το «Ουά» του πόνου. Αυτό το καταλάβαινε πολύ καλά. Μονάχα που δεν μπορούσε να ξεδιαλύνει που πάει το ένα και που πάει το άλλο. Στάθηκε κοντά στο μνημούριο που σταμάτησε να ακούγεται η φωνή. Έκανε το σταυρό του τρεις φορές, σιγομουρμουρίζοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ιέ του Θεού ελέησόν με», και γύρισε στο κελί του. Η φυλάδα βρισκόταν ακόμα πάνω στο τραπέζι. Πήρε την πένα και έγραψε. Σήμερα ξανάδα τιμωρουδίστηκε κούνια πάνω στον τάφο της Αρχοντοπούλας Ευγενίας για τρίτη φορά. Και άκουσα καθαρά τη φωνή του «Ουέ» και του «Ουά». Είμαι βέβαιος πως στέλνει μήνυμα ο Θεός. Τι να σημαίνει άραγες? Γράφω σήμερα, Παρασκευή 23 Μαρτίου 1453, προπαραμονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο Κύριε, φώτισέ με να καταλάβω τι νοήμα έχει το σημείον τούτο. Είμαι τυφλός πνευματικά και αδύναμος. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με. Ο Πατριάρχης σταμάτησε το διάβασμα και άρχισε να σκέφτεται τα λόγια του Γέροντα Λαζάρου και έκπληκτος έβλεπε καθαρά όλες τις δικές του σκέψεις και ιδέες μέσα στη θεοσημεία της κούνιας και του μωρού, που φώναζε και την κατέγραψε με αγγελική αθωότητα ο Μυτιλινιός Καλογερόπαπας. Φώναξε αμέσως να ειδοποιήσουν τον Αλέξιο.
1: «Έχει πάει στον μεγάλο βεζίρι, Παναγιώτατε. Τι δουλειά έχει με τον Χαλίλ Πασά και δεν με ενημέρωσε. Τον κάλεσε φιλικά ο μεγάλος βεζίρης για ένα αξεμιτζιλίκ, για να κουβεντιάσω. Μόλις γυρίσει να μου τον στείλετε που τον θέλω».
0: Ο μεγάλος βεζίρης έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια στον Αλέξιο, που είχε μάθει και τα τουρκικά και κουβέντιαζαν πιο άμεσα και χωρίς δραγουμάνο. Συνήθιζε λοιπόν να καλεί το μεγάλο λογοθέτη του Πατριαρχείου στον οντά του, και γιατί του άρεσε η λεπτή και ευγενική παρέα του, και γιατί προσπαθούσε μέσα από τις φιλικές φλιαρίες να κλέψει λόγια και να καταλάβει πως σκέφτονται και τι επιδιώκουν οι Ρωμοί. Ο Αλέξιος, χρόνια φρούραρχος στα Ανάκτορα, είχε μάθει τη διπλωματική γλώσσα και ξεγλιστρούσε ανάμεσα στις ερωτήσεις του Χαλίλ, γιατί είχε καταλάβει την πονηριά του γεροβεζίρη. Κι έτσι μένανε και οι δυο χαμογελαστοί και διπρόσωποι πάνω στη γυαλιστερή επιφάνεια μιας δίθεν φιλίας μεταξύ τους. Μια κρυφή όσο και σοβαρή επιδίωξη του Πατριαρχείου ήταν να επιτύχει το προνόμιο του απαραβίαστου, πρώτα για τους ναούς και τα προσκυνήματα, και ύστερα για τα σπίτια και τα ιδρύματα των Ρωμιών. Ο Χαλίλ αντέτεινε την εξουσιαστική δύναμη του Ισλάμ και του Σουλτάνου, που θα οργίζονταν εάν του πρότειναν κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, ήθελε να το εξαργυρώσει ο ίδιος με μια προσωπική αντιπαροχή. Δεν τόλμησαν όμως να θέσουν επίσημα το θέμα, και μόνο σε μορφή διερευνήσεων το είχαν μνημονεύσει μια-δυο φορές. Η αντίδραση του μεγάλου βεζίρι έκανε πιο συγκρατημένους και τον Πατριάρχη και τον Αλέξιο. «Μήπως σου έκανε καμία ανοίξη για το απαραβίαστο?» ρώτησε ο Πατριάρχης το μέγα λογοθέτη του, μόλις επέστρεψε από το κάλεσμα του Χαλίλ.
1: «Ούτε μου το έκανε, ούτε του έκανα, Παναγιώτατε. Η δικιά του η κουβέντα γυρόφερνε συνεχώς τον διακανονισμό των φόρων και στα δοσήματα της κάθε επαρχίας. Του είπα ότι το ζήτημα βρίσκεται σε εξέταση και γρήγορα θα κανονιστεί, όσο καλύτερα είναι δυνατόν. Καλά του απάντησες και πρέπει και εμείς εδώ να καταλήξουμε σε κάποιες αποφάσεις, για να ξέρουμε τι θα προτείνουμε στο Σουλτάνο. Έμαθα ότι με κάλεσες, Άγιε πρώτε. Αυτό ήταν το ζήτημα ή προέκυψε τίποτε άλλο? Ο Χαλίλ με καλεί κάθε τόσο ξαφνικά για να πιούμε ένα σερμπέτι ή κάτι άλλο. Στέλνει μαζί και την άμαξα για να με πάρει. Γι' αυτό και δεν πρόλαβα να σε ενημερώσω». «Δεν είναι ανάγκη να με ενημερώνεις για αυτές τις τυπικές επισκέψεις, ούτε και σε φώναξα γι' αυτό. Άλλο είναι το θέμα. Μήπως κανένας καινούριος φετφάς?» «Όχι, όχι, αγαπητέ. Θυμήσου ότι μου έλεγε τελευταίως για το τέλος της αρχής τη νέα πορεία του γένους. Και εγώ σου αντέτεινα πως άλλα είναι τα μέσα και άλλα τα έξω». «Ναι, ναι, το θυμάμαι. Αλλά είχες κάποιες αντιρρήσεις?» «Όχι αντιρρήξεις, αλλά επιφυλάξεις. Τώρα όμως βεβαιώθηκα και εγώ για τη νέα μας προοπτική που συνεννόει τα μέσα με τα έξω». «Και με ποιον τρόπο?» «Διάβασε να δεις». Είπε ο Πατριάρχης, του έδωσε τη φυλάδα του πατρός Λαζάρου ανοιχτή στη σελίδα που τον είχε εντυπωσιάσει και τον ίδιο. «Να, διάβασε τη σελίδα που διάβασα κι εγώ και θα καταλάβεις». Πήρε ο Αλέξιος τη φυλάδα και διάβασε όλο το κείμενο. «Είναι στα αλήθεια θεοσημεία, Παναγιώτατε, και χαίρομαι που έκανα κι εγώ τις ίδιες σκέψεις. Το ουέ θαρώ πως τελείωσε. Τώρα έχουμε το ουά, που μας πηγαίνει μπροστά. Πως πραγματικά βρισκόμαστε στο τέλος της αρχής. Γιατί αυτά που θέλει να κάνει το Πατριαρχείο με τα μοναστεριακά σχολεία και την οργάνωση της Εκκλησίας με νοριακές κοινότητες, τι άλλο είναι πάρεξη το καινούριο ξεκίνημα του γένους. Χαίρομαι, Αλέξη Φίλτατε, που αν και στρατιωτικός σε όλη σου τη ζωή, μπορείς και καταλαβαίνεις αυτά τα μεγάλα προβλήματα του γένους μας αυτή την ώρα. Εύγε της βαθυνία σου. Θα έχουμε να πούμε πολλά επ' αυτών οι δυο μας. Πρέπει να κάνουμε μαζί την αρχή, να μεθοδεύσουμε προγράμματα δράσεως και πορείες προς τα εμπρός, καθώς είπες. Ευχαριστώ, Αγία Πατέρα και Πατριάρχη, για τα καλά και τιμητικά σου λόγια. Προέχει όμως η αποκατάσταση της υγείας σου και φοβούμαι ότι σε κούρασα με όλη αυτή τη συζήτηση. Δεν με κούρασες, Αλέξη. Μάλλον καλό μου έκανες. Χαίρομαι που μπορούμε να μιλούμε την ίδια γλώσσα. Εκείνος που με συγκίνησε και μπορώ να πω ότι με συγκλώνησε είναι ο λόγος του μακαριστού γέροντα Λαζάρου. Ο Άγιος Θεός τον σκέπαζε με τη χάρη του και του έδινε σημεία που εμείς μήτε μπορούμε να δούμε μήτε να εξηγήσουμε. Τώρα θα διαβάσω τη φυλάδα όλη από την αρχή, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα έχει και άλλα θαυμάσια διδάγματα. Τότε να αποσυρθώ και να ευχηθώ καλή ανάρρωση. Την ευχή σου, Παναγιώτατε. Του κυρίου Αλέξη, του κυρίου. Αύριο πάλι ξαναβλεπόμαστε. Και έφυγε ο Μέγας Λογοθέτης και ο Πατριάρχης άρχισε να διαβάζει τη φυλάδα του πατρός Λαζάρου από την αρχή και συνέχισε ως αργά το βράδυ που τον πήρε ο ύπνος.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου «Λαϊκό Πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία». Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε. Καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
5: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
9: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 022 300 και στο mail περιοδικό @agelidia.com.

Σε μια εποχή γεμάτη ποικίλες σωματικές αρρώστιες, αγαπητοί μας φίλοι, η Εκκλησία μας μας προβάλλει σήμερα δύο Αγίους της Ιατρικής, τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό. Σε κάποιο χωριό ή πόλη της Ασίας που μας είναι άγνωστα, ήρθαν στη ζωή τα δύο αδέρφια, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός. Οι γονείς τους, εύποροι άνθρωποι και με πολλή αγάπη για τα παιδιά τους, τους πρόσφεραν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να μεγαλώσουν και να μορφωθούν. Ιδιαίτερα όμως η μητέρα τους, η Αγία Θεοδότη, από τότε που ήταν τα παιδιά μικρά, προσπάθησε να τους μιλήσει για τον Χριστό και την αλήθεια του. Η ζωή του Κυρίου, η διδασκαλία και τα θαύματά του, η μεγάλη αγάπη για τα παιδιά και όλο τον κόσμο, είχε μιλήσει και ενθουσιάσει τις παιδικές ψυχές του Κοσμά και του Δαμιανού. Άλλωστε στο πρόσωπο της μητέρας τους έβλεπαν εφαρμοσμένη τη διδασκαλία του. Η αγάπη του Χριστού και τα έργα της αγάπης στους ανήμπορους αδερφούς του Χριστού ήταν η καθημερινή φροντίδα της. Τα δύο αδέρφια, μεγαλύτερος ο Κοσμάς και μικρότερος ο Δαμιανός, μέσα σε αυτό το άγιο περιβάλλον μεγάλωσαν αγαπημένα και με τους ίδιους πόθους. Με το έξυπνο και φωτισμένο μυαλό τους και τη δυνατή τους θέληση και εργατικότητα, πέρασαν όλα τα στάδια της εκπαίδευσης της εποχής τους και ήρθε η στιγμή να διαλέξουν το επάγγελμά τους. Δύσκολη και αποφασιστική στιγμή. Πώς οι νέοι κινούνται με προχειρότητα και κριτήρια πολύ φτηνά και κατώτερα, προκειμένου να διαλέξουν το επάγγελμά τους. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τα δύο παλικάρια της Θεοδότης. Εκείνα σκέφτηκαν σοβαρά, συμβουλεύτηκαν τη μητέρα τους, ζήτησαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και η αγάπη που είχαν ζήσει από μικρά παιδιά έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην εκλογή του επαγγέλματος. Έτσι πήραν τη μεγάλη απόφαση να γίνουν γιατροί. Οι σπουδές άρχισαν με όλες τις καλές προϋποθέσεις για τα δύο αδέρφια. Άριστοι φοιτητές, μελετηροί και αφοσιωμένοι στις σπουδές τους. Οι μεγάλοι γιατροί της αρχαιότητας, Ιπποκράτης, Γαλινός, Διοσκουρίδης, τους είχαν και αυτοί τόσο πολύ εμπνεύσει με τα συγγράμματά τους. Κάποτε λοιπόν έφτασε και η ώρα να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Απαλλαγμένοι από τη μανία του πλουτισμού, εξασκούσαν την ιατρική για χάρη της αγάπης του Ιησού. Η μικρή πατρική περιουσία που τους είχε απομείνει μετά από τα έξω

τίποτα των σπουδών τους, τους έφτανε για να ζήσουν μια απλή ζωή. Ήταν οι ανάργυροι γιατροί. Οι γιατροί που δεν έπαιρναν χρήματα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ούτε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη των αρρώστων δεν δέχονταν. Οι ευχαριστίες και η ευγνωμοσύνη ανήκουν στο Θεό, έλεγαν. Εμείς υπηρετούμε τον Χριστό και για χάρη του Χριστού κάνουμε ό,τι κάνουμε. Έπειτα, ο όμορφος χαρακτήρας τους, που τον είχαν φτιάξει με τον προσωπικό τους αγώνα και τη βοήθεια του Κυρίου, βοηθούσε να ελκύονται προς το Θεό όλοι όσοι τους πλησίαζαν. Και έτσι, πλάι με τη θεραπεία του σώματος, γιατρεύαν και τα πάθη της ψυχής. Όσοι από τους αρρώστους τους ήταν δίστροποι, ανυπόμονοι, γκρινιάριδες και αγνώμονες, τους βοηθούσαν να απαλλαγούν από αυτές τις βασανιστικές καταστάσεις. Ασκούσαν αυτό που μετά από αιώνες οι σύγχρονοι γιατροί ασκούν, την ιατρική της προσωπικότητας. Δηλαδή, όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή. Ολόκληρη την προσωπικότητα του ανθρώπου προσπαθούσαν να θεραπεύσουν.

χρόνια κυλάνε, το ένα ύστερα από το άλλο. Και εκείνοι δεν σταματάνε να τρέχουν από σπίτι σε σπίτι, από πόλη σε πόλη, από επαρχία σε επαρχία, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Μιμήθηκαν το παράδειγμα του Κυρίου μας, που είχε περάσει εδώ στη γη τη ζωή του ευεργετών και ιόμενος. Μετά τον θάνατό τους, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους τίμησε ιδιαίτερα με τον τίτλο «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Με αυτό το όνομα τους γνωρίζουμε περισσότερο και λιγότερο με τα ονόματά τους. Οι γιατροί τους θεωρούν προστάτες τους και εμπνέονται από αυτούς. Πολλοί ναοί και ιδιαίτερα σε νοσοκομεία είναι χτισμένοι στο όνομά τους. Και οι χριστιανοί σε ώρες δύσκολες ζητάνε τις προσευχές και τη βοήθεια των Αγίων και θαυματουργών, αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού.

Με τον όρο ανάργυρη στην εκκλησιαστική αγιολογική γλώσσα εννοούνται όλα τα ιερά εκείνα πρόσωπα τα οποία μετέδωσαν και μεταδίδουν στο λαό τη δοθήσα σε αυτούς χάρη του Κυρίου, είτε μέσω ιάσεων, είτε μέσω μυστηρίων ή άλλων τρόπων, χωρίς να λαμβάνουν αντίτιμο για αυτή τους την προσφορά. Ανάργυρος είναι ο χωρίς αργύρια, χωρίς χρήματα. Με την ευρύτερη αυτή έννοια, ανάργυροι υπήρξαν όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας, αφού ό,τι ο καθένας τους προσέφερε στην ανθρωπότητα, το πρόσφερε με ταπείνωση και για την αγάπη του Χριστού. Ειδικότερα με την ονομασία ανάργυροι, είναι γνωστοί 20 άγιοι, οι οποίοι διακρίθηκαν στην προσφορά δωρεάν θεραπεία σε ανθρώπους που έσπασχαν από ποικίλα νοσήματα και έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται μάρτυρες της λυτρωτικής και αγιαστικής δύναμης του Θεού. Ανάμεσα σε αυτούς τους Αγίους, εξέχουσα θέση κατέχουν 3 διάδες που φέρουν τα ονόματα Κοσμάς και Δαμιανός. Αυτοί, ως ιατροί κατ' επάγγελμα, θεράπευαν δωρεάν τα σώματα των ασθενών, αλλά κυρίως οδηγούσαν ψυχές κοντά στο Χριστό. Η πρώτη διάδα τιμάται στις 17 Οκτωβρίου, Κοσμάς και Δαμιανός από την Αραβία. Η δεύτερη, την 1η Νοεμβρίου, Κοσμάς και Δαμιανός από τη Ρώμη. Και η τρίτη, την 1η Ιουλίου,

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα που η Εκκλησία έχει ορίσει να διαβάζεται την ημέρα της γιορτής των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων δεν θα μπορούσε να είναι άσχετο προς την πρωτερχική τους ιδιότητα ως χαρισματούχων ανθρώπων που μέσω της ιάσεως ψυχών και σωμάτων γίνονταν αιτία να δοξάζεται ο Θεός. Και αναφέρεται το κείμενο αυτό του Αποστόλου Παύλου στα διάφορα χαρίσματα με τα οποία το Άγιο Πνεύμα πρικίζει τους πιστούς, όχι βεβαίως για να υπερέχουν από τους αδελφούς τους, αλλά με απόλυτη συνείδηση του γεγονότος ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και οι χριστιανοί αποτελούμε μέλη αυτού του σώματος, να προσφέρουν μέσω των χαρισμάτων τους διακονίες στους άλλους κατά το μέτρο της θυσιαστικής αγάπης του Χριστού. Ας το ακούσουμε. «Εμείς δέστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, επί τα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσεις λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκό σιχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν, και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην ως θεώρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ουσιλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητείται εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσεται.

Τα πνευματικά χαρίσματα είναι πολλά και ποικίλα και αποτελεί και τούτο ένδειξη ότι ο Τριαδικός Θεός μας, που είναι κοινωνία αγαπωμένων προσώπων, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο, το οποίο επευλογεί με την παροχή ιδιαιτέρων πνευματικών γνωρισμάτων που αποβλέπουν στην κατά Χριστόν ελευθερία και ποικιλία τόσο μέσα στην κοινωνία όσο και μέσα στην Εκκλησία. Το πρωταρχικό για κάθε πιστό είναι να κατανοεί πως το όποιο χάρισμα διαθέτει, επομένως και η όποια προσφορά του στην Εκκλησία, δεν είναι κτήμα ή κατόρθωμα, ούτε συνιστά λόγω υπεροχής εναντί των άλλων, αλλά αφορμή ταπείνωσης και ευχαριστίας προς το δωρεοδότη Θεό και απόφαση αγάπης και θυσίας προς τους άλλους. Αναφερόμενος στα διάφορα χαρίσματα, ο Απόστολος Παύλος προτάσει τους Αποστόλους ως τους ανθρώπους που θεμελίωσαν τη χριστιανική πίστη, καθώς και τους προφήτες και τους διδασκάλους. Αναμφισβήτητα, στόχος του είναι να τονίσει τη σημασία της ορθής διδαχής, που αποτελεί προϋπόθεση κάθε πνευματικής προσπάθειας και ταυτόχρονα να καυτηριάσει τη συμπεριφορά όσων στα αποστολικά χρόνια, αλλά και μέχρι σήμερα, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε εντυπωσιακές εκδηλώσεις όπως θαυματουργία, γλωσσολαλιά, ρητορική δεινότητα, και δεν κατανοούν ότι αυτές είναι μάταιες αν θεωρηθούν ως αυτοσκοπός και δεν γίνονται προς δόξα Θεού. Οι Απόστολοι, οι 12 και οι 70 και άλλοι, οι μετά Χριστών προφήτες, κάποιοι από τους οποίους αναφέρονται και ονομαστικά στις πράξεις των Αποστόλων, και ήταν πρόσωπα φωτισμένα που αποκάλυπταν το θέλημα του Θεού και καλούσαν το λαό σε μετάνοια, και οι διδάσκαλοι, δηλαδή οι ερμηνευτές του Ευαγγελίου, έθεσαν τις βάσεις του οικοδομήματος της Εκκλησίας. Η δράση άλλων χαρισματούχων προσώπων που αναφέρονται ως δυνάμεις, ιαματική και παιδευτική χάρη, χαρίσματα ιαμάτων, θεραπείες ασθενών, αντιλήψεις, συμπαράσταση στους ασθενείς, κυβερνήσεις, οργάνωση και αντιμετώπιση εκκλησιαστικών ζητημάτων, ακολουθούν στη σημασία τις προηγούμενες, ενώ οι αναφερόμενοι ως γέννη γλωσσών, γλωσσολαλιά, κατά τον τύπο της ημέρας της Πεντηκοστής, την οποία κάποιοι αιρετικοί κύκλοι εκθιάζουν, κατατάσσεται τελευταία.

Από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προκύπτει σαφέστατα ότι όλοι οι πιστοί έχουμε ευεργετηθεί από το Θεό με κάποιο χάρισμα. Μέλημα του καθενός πρέπει να είναι το πώς αυτό το χάρισμα μέσω της διακονίας των αδελφών θα γίνει αφορμή να δοξαστεί ο Θεός. Κύρια γνωρίσματα του Ορθόδοξου είδους είναι η μετάνοια, η ταπείνωση και η αγάπη. Και συνεπώς, οι επεμβάσεις του Θεού μέσω Αγίων Προσώπων, δηλαδή τα θαύματα, δεν αποσκοπούν στην προσέλκυση ανθρώπων δια του εντυπωσιασμού, αλλά στην ενίσχυση της πίστης, πως βάση της έχει την ορθή διδασκαλία.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, ψάλι βυζαντινός χορός ιεροψαλτών.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέσιν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τα νεοποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, ένα μη εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου, και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουση εις λάκων. Ακουστών, ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόνεν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατέφυγον. Διδάξομαι του πίν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου των αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέ σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα σου, θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλψον το όνομά μου. Επιπλήρων πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσεν. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθιν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, γαλιάζονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον. Καρδιάν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκίου σου της Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναγίας.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, εν εκείνη το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί...

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
0: Ο Χριστός ο αληθινός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για την Θεία Λατρεία κατά την περίοδο της μεταποστολικής, των μεταποστολικών χρόνων μέχρι τον 4ο αιώνα. Μια εποχή που έφερε το βάρος των διωγμών, των κατακομβών, των πολλών δυσκολιών, των γνωστικών έτσι ρευμάτων, χωρίς όμως να σταματήσει ποτέ η λειτουργική δημιουργία και ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις πτυχές και εκφάνσεις, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ στις εκπομπές αυτές της Θείας μας Λατρείας. Επικρατούσε τότε βέβαια ο αυτοσχεδιασμός, ο προφορικός λόγος, η γνώση των λειτουργικών πραγμάτων από στόμα σε στόμα, η απλότητα της αποστολικής περίοδου, η απόκρυψη των μυστηρίων από περίεργους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τους γνωστικούς που κορόιδευαν πολλές φορές τα μυστήρια, κρύβαν οι πατέρες τον επικριτικό λόγο κυρίως από τους μιμημιημένους για να μην δοθούν τα Άγια της Κυσή, και δεν ακουγότανε. Και εκτροπές ακόμα, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, τους αρτοτηρίτες, τους υδροπαραστάτες, κάποιοι που ξέφευγαν από τα πρότυπα που ο Χριστός έδωσε όσον αφορά τον τρόπο τέλεσης της ευχαριστίας, λαβών άρτων, λαβών ίνων. Κάμαν διάφορες άλλες επιλογές που η Εκκλησία τις αντιμετώπισε με υπευθυνότητα, όπως κάνει πάντα, για να μην φτάσουμε σε ακρότητες και αυθαιρεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα και την λειτουργική μας παράδοση. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την ευκαιρία, μια και οι πρώτες αυτές εκπομπές έχουν ως σκοπό να δούμε την ιστορία της λατρείας μας, έτσι ώστε σε επόμενες εκπομπές να δούμε τις πτυχές της λατρείας μία-μία, να γνωρίζουμε όμως τα γενικά πλαίσια, την ανάπτυξη της λατρείας, τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί ανά τους αιώνες, αποστολική περίοδο, μεταποστολική περίοδο, 4ο-8ο αιώνα, βυζαντινή περίοδο, τουρκοκρατία και η σύγχρονη εποχή. Αυτές είναι οι εποχές που συνήθως μελετάμε η Θεία Λατρεία σε όλες τις πτυχές. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τα δρόμενα, τα λειτουργικά από τον 4ο αιώνα μέχρι τον 8ο αιώνα. Εάν οι προηγούμενες εποχές χαρακτηρίζονται σε εποχές απλότητος, ομοιομορφίας, αυτοσχεδιασμού, η περίοδος αυτή μπορούμε να την περίοδο αυτή μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως περίοδο της ακμής της Θείας Λατρείας ή τον χρυσούν αιώνα της Θείας Λατρείας. Και ονομάζεται έτσι όχι τυχαία. Υπάρχουν ειδικοί λόγοι που θα τους αναφέρω στη συνέχεια. Ένας από τους λόγους, ο πρώτος, είναι ότι σταματούν οι διωγμοί. Και οι νέοι αυτοκράτορες, όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος, παραδείγματος χάρη, και η διαδοχή του, επέδειξαν μια εύνοια έναντι των χριστιανών. Το διάταγμα περί ανεξιθρησκείας του 313, αλλά και της αναγνώρισης από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και από το Μέγα Θεοδόσιο, 379-395 είναι η περίοδος της αυτοκρατορίας του, ό,τι και αν ήταν ο Μέγας Θεοδόσιος, είτε έκανε και άσχημα πράγματα και το έβαλε φραγμό εκεί στα Μεδιόλωνα ο Άγιος Αμβρόσιος, με ένα διάταγμά του αναγνώρισε το χριστιανισμό ως την επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Αυτές οι συνθήκες, αυτή η νέα πραγματικότητα δημιούργησε νέα δεδομένα και νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη της λατρείας. Υπήρχε δυνατότητα ελευθερίας στην έκφραση. Άρα μπορούσαν να γραφτούν τα λειτουργικά κείμενα, αυτά που ήταν προφορικά μέχρι τώρα, μπορούσαν να γραφτούν χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Επίσης δημιουργούνται μεγαλοπρεπείς ναοί. Αυτοί που ήρχονται εξ εθνών είχαν μάθει με τον Παρθενώνα, είχαν μάθει να μιλούν με φιλοσόφους, ήταν απαιτητικοί και στους ναούς και στην ενδυμασία και στο διαιτολόγιο και στα πάντα. Και η Εκκλησία σεβάστηκε αυτή την παραδοσή των με τους τρόπους που ξέρει. Δημιουργεί καινούριους ναούς με
διαφορετική δομή στην πορεία με τους Βυζαντινούς, όπως λέμε, ναούς, στην αρχή της Βασιλικές. Η ενδυματολογία αλλάζει, υπάρχει μια μεγαλοπρέπεια, υπάρχουν και ακρότητες. Βεβαίως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κάπου δεν είναι χρυσορυχείου η Εκκλησία. Άλλο ευπρέπεια και άλλο η ακρότητα. Τα μυστήρια πάβουν να αποκρύβονται, δεν υπήρχαν κίνδυνοι πλέον. Όσοι έρχονταν στην Εκκλησία ήταν βαπτισμένοι, είχαν τις βασικές προϋποθέσεις για να ακούσουν αυτά που τελούνται μέσα στην Εκκλησία. Η δημιουργία επίσης εντυπωσιακών τελετών, λιτανιών, γιορτών, αφού έτσι είχαν μάθει αυτοί που ήταν εθνικοί, έπρεπε τώρα να αμυφθούν, ας το πούμε έτσι, με αυτήν την πρωτοβουλία της Εκκλησίας να ανεβάσει το επίπεδο όλων των εκδηλώσεών της και να προσαρμοστούν έτσι οι εξεθνών χριστιανοί στη νέα θρησκεία. Ένας δεύτερος λόγος ανάπτυξης της λατρείας στην περίοδο αυτή, τέταρτο δηλαδή με 8ο αιώνα, είναι η παρουσία μεγάλων πατέρων, παραδείγματος χάρη των τριών ιεραρχών, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Γρηγόριος ο Νήσις, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ή των καπαδοκών πατέρων, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Γρηγόριος ο Νήσις, Μέγας Βασίλειος. Τα κείμενα αυτών των πατέρων τα μελετούν στις θεολογικές σχολές. Έχουν εκδοθεί τα κείμενά των αυτά. Γιατί οι μεγάλοι αυτοί πατέρες και άλλοι βέβαια, από περιοχές άλλες όπως είναι την Αλεξάνδρεια, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Κύριος Αλεξανδρίας, ο Κύριος Ιεροσολύμων, τα πρόσωπα αυτά, οι μεγάλοι αυτοί πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς, ανέπτυξαν τα θεολογικά γράμματα και εμβάθυναν στην ερμηνεία των κειμένων της Καινής Διαθήκης, αλλά και στην ανάπτυξη, εμβάθυνση, τον εμπλουτισμό της Θείας Λατρείας. Αρκεί να σας υπενθυμίσω μόνο ότι όλα τα ονόματα αυτά που ακούσαμε είτε ερμήνευσαν είτε έγραψαν λειτουργικά κείμενα, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τη λειτουργία του, την αναφορά τουλάχιστον, το πρωτογενές κείμενο, το παλαιότερο κομμάτι της λειτουργίας, όπως το ξέρουμε, είναι η αναφορά, εκεί που γίνεται ο καθαγιασμός των δώρων, το πρωτογενές κείμενο. Αυτό είναι γραμμένο από τα χέρια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασιλείου ανάλογα, και κάποιες άλλες αναφορές βέβαια που αποδίδονται σε πρόσωπα βιβλικά, του Αποστόλου Μάρκου, του Αγίου Ιακώβου. Δεν μπορεί να είναι βέβαια δικά τους κείμενα, αλλά η παράδοση είναι αντίστοιχα ή Αλεξανδρινή ή Ιεροσολυμητική. Ο δε Κύριος Ιεροσολύμων, όταν στην πέμπτη κατήχησή του, τη μυσταγωγική κατήχηση που ερμηνεύει εκεί τα μυστήρια, ερμηνεύει και την Ευχαριστία, προφανώς έχει υπόψη του τη λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου, του Αποστόλου Ιακώβου, του πρώτου Επισκόπου των Ιεροσολύμων. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή, η ελευθερία που υπήρχε στην αυτοκρατορία, έδωσε τη δυνατότητα, την ευκαιρία στα μεγάλα αυτά ονόματα, στους πατέρες, να γράψουν τα λειτουργικά κείμενα. Και δεν είναι μόνο οι αναφορές και οι λειτουργίες. Είναι και άλλα κείμενα. Παραδείγματος χάρη, η ευχή του μεγάλου αγιασμού ή του βαπτίσματος, που είναι ίδια με μικροδιαφορές. Μέγασε, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προσήμενο των θαυμασίων σου. Ένα κείμενο που θυμίζει αναφορά, έχει δηλαδή δομή αναφοράς. Θα το δούμε κάποια φορά. Είναι κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου. Και άλλα. Οι ευχές της Γονικλησίας της Πεντηκοστής, κατά μία άποψη, και άλλα κείμενα φέρουν το όνομα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό να φέρει το όνομα μια ευχή ενός πατρός. Πρέπει να δούμε και από εσωτερικά έτσι, στοιχεία, εάν είναι ή δεν είναι. Αυτά είναι θέματα των γραμματολόγων και των ειδικών ερευνητών περί των κειμένων. Σε κάθε περίπτωση, γράφονται τα λειτουργικά κείμενα από τις μεγάλες φυσιογνωμίες της χριστιανικής μας παράδοσης. Ένας άλλος λόγος ανάπτυξης της χριστιανικής λατρείας είναι οι αιρέσεις. Και μη σας φανεί παράξενο αυτό το πράγμα, διότι η αίρεση που επιλέγει ένα δικό της τρόπο σκέψης και κάποιοι αιρετικοί που έρχονται και από τον εκκλησιαστικό χώρο. Από τον εκκλησιαστικό χώρο ήταν και πατριάρχες και επίσκοποι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Είχαν τις απόψεις τους που η Εκκλησία τις αντιμετώπισε με τον συνοδικό τρόπο και διατύπωσε το δόγμα, είτε το χριστολογικό, είτε το τριαδολογικό, είτε της Παναγίας μας, είτε άλλα θέματα δογματικά. Και αναφέρομαι παραδείγματος χάρη, για να μπορώ να τεκμηριώσω την άποψη αυτή ότι η αίρεση συνέβαλε στην ανάπτυξη της λατρείας, αναφέρομαι στον Άριο,
Μεγάλη αίρεση ο αριανισμός δίδασκε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι ένα κτίσμα, απλώς ένας άνθρωπος. Και το διέδιδε αυτό ο Άριος με ένα τροπάρια, τη λεγόμενη θάλια. Γύρναγε από γειτονιά σε γειτονιά και διέδιδε τη διδασκαλία του, που η Εκκλησία αμήνεται. Αφενός με να απαγορεύει την ψαλμοδία τέτοιων τροπαρίων μέσα στη λατρεία της, υπάρχει σύνοδος 2, σύνοδη της Καρθαγένης 397 και 407, που απαγορεύει την ένταξη στο υμνολόγιο της Εκκλησίας μας ύμνων που δεν έχουν ορθόδοξη σφραγίδα, ορθόδοξο φρόνιο. Έτσι αποκλεί. Αλλά από την άλλη, ενέπνευσε οι ποιητές της εποχής εκείνης να δημιουργήσουν οι ίδιοι νέους ύμνους για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς ύμνους. Και έτσι έχουμε την λεγόμενη αντιθάλια. Έτσι δημιουργείται, αναπτύσσεται και σιγά σιγά η υμνογραφία που έχει τη δική της εξέλιξη, ένα τεράστιο κεφάλαιο μέσα η λειτουργική υμνογραφία, γιατί υπάρχουν και ύμνοι που δεν ψάλλονται, όπως είναι του Γρηγορίου Θεολόγου, και άλλοι ύμνοι που δεν είναι μέσα στη λατρεία. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία, για να αντιμετωπίσει τις αιρέσεις πέρα από τους ύμνους, ενέταξε καλύτερα και το σύμβολο της πίστεως, που είναι κείμενο συνοδικό πρώτης και δευτέρας των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως. Το πιστεύω δηλαδή. Το ενέταξε μέσα στη λατρεία και στη λειτουργία και σχεδόν σε κάθε ακολουθία, εκτός του όρθρου και του σπερινού, είναι και το πιστεύω. Και το πήρε από το βάπτισμα. Γιατί εκεί απαιτείται το σύμβολο πίστεως. Να ομολογείς την πίστη σου. Γιατί υπάρχει στο βάπτισμα το σύμβολο της πίστης και λέγεται και τρεις φορές κιόλας κανονικά. Το έβαλε λοιπόν το 476, το ενέταξε και στην Θεία Λειτουργία. Και καταπολέμησε γενικότερα λοιπόν τις αιρέσεις της Εκκλησίας με τους ύμνους, με το σύμβολο της πίστης και με την μεγαλοπρέπεια της υμνογραφίας μας. Ένας άλλος παράγων ανάπτυξης της Θείας Λατρείας αυτήν την περίοδο, 4ο με 8ο αιώνα, είναι ο μοναχισμός. Είτε στη μορφή την καταμόνας που ζούσαν οι πατέρες, της ησυχαστικής, έτσι, του ησυχαστικού τρόπου, του αναχωρητισμού, αλλά κυρίως όμως μέσα από τα κοινόβια, μέσα από τις λαύρες, που είχαν κοινή τράπεζα, κοινή προσευχή, κοινή λατρεία και βεβαίως τη δυνατότητα να ζουν γύρω-γύρω από τη λαύρα μέσα σε μικρά σπήλαια, έτσι ώστε να πηγαίνουν τις Κυριακές, να λειτουργούνται και να παίρνουν από εκεί Θεία Κοινωνία, όπως παίρνουμε το αντίδωρο σήμερα στο σπίτι μας. Το παίρναν και οι πρώτοι χριστιανοί για να κοινωνούν κάθε μέρα, αλλά και οι ασκητές για να κοινωνούν κάθε μέρα, επειδή δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία, στη λαύρα, στο κοινό χώρο, κοινωνούσαν στον ιδιωτικό τους χώρο, ψάλλοντας κάποια πράγματα, διαμορφώνοντας ένα λειτουργικό τυπικό ή τοποθετώντας και ένα κάτι σαν το υλιτό, σαν το αντιμήνσιο, για να μπορούν να τοποθετήσουν τα δώρα εκεί. Και αυτό, ξέρετε, αυτή η πράξη της αρχαίας εκκλησίας να κρατούν τα δώρα είτε στο σπίτι είτε στη σπηλιά που ζούσαν οι μοναχοί, ήταν η προδρομική μορφή αυτού του θεσμού, το ωραίο της λειτουργίας μας, του βυζαντινού κυρίως λειτουργικού τύπου, της προηγιασμένης, που μαρτυρείται από τον 7ο αιώνα για την μεγάλη περίοδο της 400ης των αμνήμων ημερών, δηλαδή των ημερών που δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία. Να το δούμε και αυτό άλλη φορά. Ο μοναχισμός λοιπόν συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της λατρείας, κυρίως ως προς τη διαμόρφωση των ακολουθιών του νυχθημέρου, σπερινού, αποδείπνου, μεσονυχτικού, ορών, όρθρου και ορών. Αλλά και κυρίως και στην ανάπτυξη της υμνογραφίας και στην σύνταξη, αργότερα βέβαια έρχεται αυτό, των λειτουργικών βιβλίων. Επίσης η φυσική διαίρεση της αυτοκρατορίας σε μεγάλες έτσι γεωγραφικές ενότητες, με τη δική της η καθεμιά αυτοτέλεια και πολιτιστική παράδοση, εθνότητα, ακόμα και γλώσσα, συνέβαλε στη δημιουργία αυτό που λέμε λειτουργικών τύπων, δηλαδή λειτουργικών οικογενειών. Η κάθε μια περιοχή και κυρίως τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, ή αν θέλετε τα πατριαρχία όπως τα ξέρουμε και σήμερα, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, Κωνσταντινούπολης και η Ρώμη βέβαια, η Πενταρχία, αυτά τα κέντρα ήταν κέντρα διαμόρφωσης και λειτουργικής παράδοσης μέσα από τα δικά τους κείμενα, μέσα από τις δικές τους ακολουθίες που είναι οι ίδιες αλλά ίσως με διαφορετικό τρόπο. Μεγάλος πλούτος, μεγάλη παράδοση. Και αυτές οι περιοχές, η Αντιόχεια, η Αλεξάνδρεια, άλλο
είχαμε αλληλοεπίδραση. Η Αντιόχεια, ας πούμε, επηρέαζε την Αλεξάνδρεια, η Ρώμη τη Γαλατεία και ούτω καθεξής. Επίσης, οι μετακινήσεις που υπήρχαν, τότε δεν είχαμε σύγχρονα μέσα όπως έχουμε σήμερα, αλλά οι μοναχοί, οι έμποροι, πήγαιναν από τόπο σε τόπο και διέδιδαν τις παραδόσεις που ίσχυαν στη μια περιοχή. Και από τη Δύση ακόμα έχουμε τις λεγόμενες περιηγήσεις και από την Ανατολή. Αναφέρω ένα όνομα, την Εθερία. Είναι μια μοναχή από την Ισπανία, η οποία πήγε στα Ιεροσόλυμα και σε άλλα μέρη και κατέγραφε και περιέγραφε εκεί. Υπάρχει το κείμενό της στα λατινικά και στα ελληνικά, που μας περιγράφει το πώς γινόταν το εορτολόγιο στον Πανάγιο Τάφο, στον Ναό της Αναστάσεως, που τον γνωρίζουμε σήμερα, και στην Βηθλεέμ. Διότι την περίοδο αυτή γνωρίζουμε ότι δημιουργούνται, μετά την απελευθέρωση των Ιεροσολύμων, δημιουργούνται πολύ σημαντικά μνημεία όσον αφορά ναούς, δηλαδή από την Αγία Ελένη που πήγε εκεί. Ναοί οι οποίοι τα απετέλεσαν αφετηρία, κέντρο, βάση διαμόρφωσης λειτουργικών πραγμάτων, ακολουθιών, οι οποίες επέδρασαν οι ναοί αυτοί και οι ακολουθίες των γύρω μέσα στους ναούς και γύρω από τους ναούς και σε μοναστήρια, επέδρασαν σε όλη την Εκκλησία. Μεγάλη λοιπόν συμβολή των περιηγητών, όπως είναι η Εθερία, η οποία περιγράφει, ξέρετε, μια εικόνα σε όλη την Εκκλησία παρόμοια. Αυτό που γίνεται, λέει, εδώ στα Ιεροσόλυμα, γράφει κάπου, το κείμενο της Εθερίας είναι του 5ου αιώνα. Το ξέρουμε και εμείς στη Δύση, είναι περίπου τα ίδια πράγματα. Υπήρχε ακόμα μια ομοιομορφία. Σιγά-σιγά η λατρεία διαφοροποιήθηκε από τόπο σε τόπο και κάθε μια περιοχή απέκτησε τη δική της ταυτότητα. Μέχρι βέβαια να έρθει ο Βυζαντινός τύπος, τον 10ο αιώνα κυρίως, και να υποκαταστήσει όλες τις λειτουργικές παραδόσεις. Μια και μιλάμε για Βυζαντινό τύπο, να τονίσουμε αυτό, ότι δημιουργείται βεβαίως ο τύπος της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας, των Ιεροσολύμων, με τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου και τα πρόσωπα των οποίων ερμηνεύουν αυτή τη λειτουργία, όπως ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και άλλες τοπικές παραδόσεις, αλλά και ο Βυζαντινός τύπος. Δηλαδή, το Βυζάντιο ήταν μια μικρή περιοχή, υπήρχαν λειτουργικά στοιχεία γύρω-γύρω, στη Μικρά Ασία, στην Ηράκλεια, και όλα αυτά τα ρεύματα τα μικρά, ο Βυζαντινός τύπος τα προσήλκεσε, τα ένωσε και διαμόρφωσε το γνωστό λειτουργικό τύπο του Βυζαντίου που ανήκουμε και εμείς. Ως Ελλάδα, ως Κύπρος, ως Ορθόδοξοι, ανήκουμε στο Βυζαντινό λειτουργικό τύπο, το οποίο οι ρίζες είναι Αντιοχιανές, Ιεροσολυμητικές. Εκεί πήγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ως αρχιεπίσκοπος και μετέφερε λειτουργικά έθιμα, γιορτές όπως τα Χριστούγεννα και άλλα, τη λειτουργία που έγραψε. Υπάρχει μια γραμμή δηλαδή, Κωνσταντινούπολη, Κεσάρια, Αντιόχεια, Ιεροσόλυμα. Η Αλεξάνδρεια είναι κάτι διαφορετικό που επηρεάζει πιο πολύ τη Δύση. Και οι λειτουργίες που ξέρουμε του Βυζαντινού τύπου που τις τελούμε είναι οι τρεις: του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που τελείται κάθε μέρα, του Μεγάλου Βασιλείου που ετελείται αρχικά κάθε μέρα, ήταν οι παλαιότεροι και έμενε μόνο 10 φορές το χρόνο, ίσως 12, και η λειτουργία των προγιασμένων δώρων που είναι καθαρά Βυζαντινό πλεονέκτημα, το πούμε έτσι, δεν υπάρχει πουθενά αλλού, υπήρχε στην Αλεξάνδρεια αλλά μάλλον δεν ισχύει σήμερα. Κατά την περίοδο αυτή τώρα, για να συνεχίσουμε τη σκέψη μας εδώ για την περίοδο της Ακμής για την οποία μιλούμε, 4ο-8ο αιώνα, έχουμε πληροφορίες και από κάποια άλλα κείμενα, ευχολόγια παραδείγματος χάρη, όπως είναι το ευχολόγιο του Σεραπείωνος στην Αίγυπτο, κάτω Αίγυπτο, ή το ευχολόγιο αρχιερατικών των Αποστολικών Διαταγών στην Αντιόχεια, ένα κείμενο του τέλους του 5ου αιώνα, το οποίο καταγράφεται μέχρι τότε γνωστή μας λειτουργική παράδοση. Δηλαδή, αν δεν είχαμε άλλα κείμενα την εποχή αυτή και είχαμε μόνο αυτό, θα γνωρίζαμε πολλά πράγματα για την εικόνα της λατρείας αυτήν την περίοδο, στην Αντιόχεια τουλάχιστον και στα Ιεροσόλυμα. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες το κείμενο των Αποστολικών Διαταγών και ευχές για τις ακολουθίες του Νυχθημέρου και για τις χειροτονίες των Επισκόπων και των Πρεσβυτέρων και των Διακόνων, ακόμα και των Διακονισών, όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε αυτά, αλλά και λειτουργία, η οποία τουλάχιστον στα ακαδημαϊκά ιδρύματα τελείται για εκπαιδευτικούς καθαρά λόγους, γιατί έχει πάρα πολλά αρχαϊκά ευχαριστιακά πρότυπα να μας δώσει αυτό το κείμενο των Αποστολικών Διαταγών. Αυτή την περίοδο επίσης, να υπογραμμίσω και τούτο, ότι αναχωνεύονται και παίρνουν νέο περιεχόμενο στοιχεία τα οποία προήρχονται είτε από τον Ιουδαϊσμό
που σιγά σιγά απομακρυνόταν η Εκκλησία βέβαια, αλλά και από την ειδωλολατρία. Υπήρχε μια σύγκρουση μεταξύ αυτών των παραδόσεων και η Εκκλησία δεν ήθελε να μπερδεύει την τράπεζα των δαιμονίων με την τράπεζα του Χριστού. Και όσοι ήρχοντο από τους εθνικούς στην Εκκλησία έπρεπε να αποτάξουν τον παλαιό κόσμο, τον κόσμο της αμαρτίας, τις πομπές των δαιμόνων. Αλλά κάποια στοιχεία όμως, τα οποία δεν ήταν επικίνδυνα για την Εκκλησία, η Εκκλησία τα δέχθηκε. Ακόμα και η λέξη είδωρ, η λέξη Θεός, η γλώσσα είναι ελληνική. Γράφονται τα λειτουργικά κείμενα στην ελληνική γλώσσα όπως το Ευαγγέλιο και σε μια γλώσσα υψηλού επίπεδου. Έτσι λένε και αυτοί που ασχολούνται με τη γλώσσα. Για να είναι ευχάριστη και κατανοητή σε αυτούς που έρχονται, από αυτούς που μιλάγανε με τον Αριστοτέλη και τον Θουκυδίδη και τα κείμενα τα αρχαία, ή τους φιλοσόφους, τον Πλάτωνα, και είχαν απαιτήσεις. Και αυτό και ο λειτουργικός λόγος είναι υψηλού επίπεδου, για να διατυπώσει καλύτερα και τα δόγματα. Για να υπάρχει ακρίβεια στη διατύπωση, γιατί το δόγμα περνάει μέσα από τη λατρεία και γίνεται βίωμα. Και τεκμηριώνεται και γίνεται πιο κατανοητό, ας πούμε έτσι, από τους πιστούς. Κάποια λοιπόν έθιμα ειδωλολατρικά ζυμώνονται με την Εκκλησία, γίνονται αποδεκτά. Όπως είναι παραδείγματος χάρη τα δαχτυλίδια στο γάμο, τα στέφανα, οι λαμπάδες, νεκρικά έθιμα, γιορτές. Όπως είπα, η γιορτή του Αϊτή του Ηλίου έδωσε τη θέση της στα Χριστούγεννα, στον ήλιο της δικαιοσύνης. Αλλάζει ο κόσμος και η Εκκλησία προσλαμβάνει τον κόσμο που βρήκε. Γι' αυτό είναι και μια απάντηση, νομίζω, σε αυτούς που λένε ότι η Εκκλησία διέλυσε τον αρχαίο κόσμο. Ήταν γκρεμισμένος από μόνος του. Η Εκκλησία ανέστησε τον αρχαίο κόσμο μέσα από τα κείμενα, μέσα αυτή την ζύμωση των κειμένων των προχριστιανικών με τα χριστιανικά τα κείμενα, με τα έθιμα, όπως σας είπα προηγουμένως, που τα κρατάει και τους δίνει αξία και πολλά άλλα. Ο εορτασμός του Πάσχα, είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, ξεκίνησε από το δεύτερο αιώνα, μαρτυρείται από ένα απόκριφο κείμενο, μια επιστολή Αποστόλων. Ως ετήσια γιορτή. Ως πασχάλια γιορτή που βαπτίζονταν οι χριστιανοί, οι νεοφώτιστοι, εκατηχούντο για 2-3 χρόνια και βαπτίζοντο το βράδυ του Σαββάτου, όπως την Κυριακή, σε κάποια συγκεκριμένη ώρα. Και γιατί είναι θάνατος και ανάσταση το Πάσχα, θάνατος και ανάσταση το βάπτισμα. Σιγά σιγά αυτή η γιορτή πλαισιώνεται και με προεόρτια και με μεθέορτα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα και τη Διακαινήσιμη Εβδομάδα. Είμαστε εδώ τώρα. Τέταρτος αιώνας έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Βεβαίως δεν υπάρχουν όλα τα τροπάρια που είναι μέχρι σήμερα, είναι μεταγενέστερα. Αλλά υπάρχει όμως η κατήχηση. Υπάρχουν εξορκισμοί καθημερινοί. Υπάρχει ο έλεγχος των υποψηφίων για να βαπτιστούν από τον Επίσκοπο τη Μεγάλη Παρασκευή. Υπάρχει το Πάσχα αυτή καθεαυτή η γιορτή με τα πρώτα τροπαριά της, όπως είναι το Χριστός Ανέστη που μαρτύρεται από τον 5ο αιώνα. Υπάρχει η διακινήσιμος εβδομάδα, περίοδο κατά την οποία εντυμένοι το χιτώνα τον λευκό οι νεοφώτιστοι, οι βαπτισμένοι, άκουγαν καθημερινά κηρύγματα, όχι απλά έτσι κατηχητικού τύπου, αλλά θεολογικά κηρύγματα, τις λεγόμενες μυσταγωγικές κατηχήσεις, που ήταν ερμηνείες θεολογικού χαρακτήρα για το βάπτισμα, για το χρίσμα και την ευχαριστία. Τέτοια κείμενα διασώζονται σήμερα, είναι εκδομένα, κάποια είναι και μεταφρασμένα, όπως είναι οι κατηχήσεις του Κυρίλλου του Ιεροσολύμων, του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, του Θεοδόρου Μοψοεστίας, που δεν είναι βέβαια στην Ορθόδοξη μας παράδοση, και του Αγίου Αμβρουσίου του Μεδιολάνων, που είναι στα λατινικά, ένα σπουδαίο κείμενο. Δεν ξέρουμε τα λατινικά, μπορεί να τα ξέρουμε, να τα διαβάζουμε κι αυτά. Έχουμε πλούσια κείμενα και στα κείμενα αυτά, αγαπητοί τηλεθεατές, υπάρχουν πάρα πολλές θεολογικές ερμηνείες και για τα σύμβολα του βαπτίσματος, ας πούμε, ειδικά για το βάπτισμα και το χρίσμα και την ευχαριστία. Έχουμε ερμηνείες. Έτσι εκατηχούνται την εποχή εκείνη οι άνθρωποι. Έτσι μάθαιναν τα θεολογικά και τα λειτουργικά γράμματα. Μέσα από την γιορτή, μέσα από την λειτουργική εμπειρία και πράξη. Είπα προηγουμένως ότι γράφονται τα λειτουργικά, τα κείμενα, δεν θα πω περισσότερο. Συγκροτούνται επίσης και οι ακολουθίες του νυχθημέρου, ανέφερα το κείμενο των Αποστολικών Πενταγών. Εκεί έχουμε ευχές συγκεκριμένες, όχι όλες, γιατί οι ακολουθίες σιγά σιγά ολοκληρώνονται μέχρι τον 10ο αιώνα, όλο και κάτι προστίθεται. Η λατρεία μας έχει αυτό το δυναμικό χαρακτήρα, έχει το στατικό, εξελίσσεται. Και αν βάλουμε ένα όριο πάνω κάτω, 10ο αιώνας, όλα έχουν ολοκληρωθεί. Και η λειτουργία και οι ακολουθίες είναι περίοδος
μετά την οικονομαχία εκεί, τα όρια που είναι πολύ σημαντική περίοδος. Το βάπτισμα δεν γίνεται πιο λαμπρά όσο προχωράμε. Έχουν δημιουργηθεί τα βαπτιστήρια, οι αρχαιολόγοι θα μας τα πούνε αυτά, κτίσματα ολόκληρα, οκταγωνικού σχήματος και σταυρικού, με συμβολισμούς μεγάλους. Στην Αγία Σοφιά, να πάει κανείς στην Κωνσταντινούπολη, βλέπει και το βαπτιστήριο που ο Πατριάρχης βάπτιζε τους νεοφωτίστους και μέσα στο ναό γινόταν λειτουργία και συνεννοούντο. Άκουγε περίπου πότε τελειώνει, άκουγαν πότε θα τελειώσει το βάπτισμα με τα αναγνώσματα τα πολλά, όπως είναι το Μέγα Σάββατο μέσα στο Τριώδιο, υπάρχουν στη Μεγάλη Εβδομάδα εκεί. Και όταν τελείωνε το βάπτισμα, εισήρχονται όλοι μαζί με αναμένες τις λαμπάδες να πάνε μέσα στο καθολικό του ναού, στην Αγία Σοφιά και σε άλλους ναούς, για να ακούσουν τη λειτουργία, να λάβουν μέρος στη λειτουργία και να μεταλάβουν οι νεοφώτιστοι. Βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία. Αυτά κάπου τα έχουμε χάσει σήμερα και τα μυστήρια κατήδησαν δυστυχώς ιδιωτικές πράξεις που δεν πρέπει. Επικρατεί ο νεοπιβαπτισμός, τον τέταρτο που υπήρχε, λέμε ο οίκος της Λιδίας, ο οίκος, έτσι λένε τα κείμενα της Κοινής Διαθήκης, μέσα στον οίκο θα υπήρχαν και παιδιά. Αλλά επικρατεί ο νεοπιβαπτισμός για ειδικούς λόγους. Ξέρετε, υπήρχε η τάση την εποχή εκείνη να βαπτίζονται οι άνθρωποι λίγο πριν πεθάνουν. Και πέθαναν και νεότεροι την εποχή εκείνη. Έρχονται κείμενα σπουδαία του Μεγάλου Βασιλείου και άλλων πατέρων και προτρέπουν τους χριστιανούς, τους υποψηφίους χριστιανούς, να βαπτιστούν. Γιατί εξηγούσαν ότι υπήρχε ο κίνδυνος και του βιολογικού θανάτου και του πνευματικού θανάτου από τις αιρέσεις και άλλους παράγοντες. Ήθελε η Εκκλησία να έχει στην αγκαλιά της, στο σώμα της, τους ανθρώπους για να τους διαπαιδαγωγήσει, να τους διδάξει την εν Χριστώ ζωή και την αιώνια ζωή. Στη λειτουργία επίσης, και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτή την εκπομπή, αυτή την περίοδο, 4ο με 8ο αιώνα, εκτός από την αναφορά, το πρωτογενές κείμενο, ας πούμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, έτσι λέμε την αναφορά άξεων και δίκαιων, σε κείμενα σπουδαιότατα, παρθενώνας τα λέγα, είναι που αν βγάλεις μια λέξη πέφτει όλο το συγκρότημα. Προστίθεται και άλλα κείμενα, όπως είναι ο Τρισάγιος Ύμνος, τον 5ο αιώνα. Να το δούμε αυτόν κάποια φορά. Το σύμβολο της πίστης, το είπαμε, τον 5ο αιώνα. Η Μεγάλη Είσοδος, η οποία ήταν μια προσκομιδή. Έπαιρναν τα δώρα οι διάκονοι από την τράπεζα των Άρτων στον Άρθικα, έξω δηλαδή. Έπαιρναν τα καλύτερα των δώρων, Άρτο και Ίνο, και τα προσκόμιζαν. Τα μετέφεραν δηλαδή στον προϊστότητα της συνάξεως, στον επίσκοπο, ο οποίος λειτουργούσε στη Μεγάλη Είσοδο εκεί. Έπαιρνε ο επίσκοπος, τα αναπέθεται πάνω στην Αγία Τράπεζα για να μεταβληθούν σε σώμα και άμα Χριστού με τη διαδικασία που ξέραμε. Αυτή η πράξη για καθαρά συμβουλικούς λόγους τον 5ο αιώνα γίνεται αυτή η Μεγάλη Είσοδος. Από το χώρο της προσκομιδής προθέσεως που είναι αριστερά, όπως βλέπουμε εμείς της Αγίας Τραπέζης, τα δώρα ετοιμάζονται και σιγά σιγά διαμορφώνεται και η ακολουθία της προσκομιδής και εισοδεύονται για να αναπαρασταθεί κάτι. Μπαίνουν συμβολισμοί μέσα στη λειτουργία. Λέμε ότι η λειτουργία είναι η ανάμνηση όλου του έργου της Θείας Οικονομίας. Ο Χριστός προφητεύεται, ο Χριστός σταυροσαρκώνεται, ο Χριστός βαπτίζεται, ο Χριστός μεταμορφώνεται, ο Χριστός σταυρώνεται, ο Χριστός ανασταίνεται. Είναι όλα αυτά μέσα στη λειτουργία. Και πρέπει κάθε πράξη που γίνεται στη λειτουργία να αναπαριστά, να θυμίζει δηλαδή κάτι από τη ζωή του Χριστού. Και η Μεγάλη Είσοδος είναι η πορεία προς το πάθος. Βλέπετε, από το πρακτικό πάμε στο συμβολικό. Αυτό κάποιοι το κατηγορούν ότι χάνουμε την ουσία των πραγμάτων ή το εσχατολογικό, έτσι, όραμα που υπήρχε στους πρώτους αιώνες, όπως το αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά δεν πειράζει όμως, και τα σύμβολα είναι πάρα πολύ καλά και μπορούμε να έχουμε και το ένα, να έχουμε και το άλλο. Έτσι διαμορφώνεται η Μεγάλη Είσοδος, εισάγεται σιγά σιγά η Λαβίδα, για την οποία γίνεται λόγος. Στην πρώτη εποχή κοινωνάγανε οι άνθρωποι ξεχωριστά του Άρτου, ξεχωριστά του Ίνου. Σιγά σιγά όμως, πως φαίνεται και στην τοιχογραφία της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας, ο Άγιος Ζωσιμάς κοινωνεί την Αγία με Λαβίδα. Η Λαβίδα είναι τσιμπίδα. Έπαιρναν τον αμνό και το έβαζαν ή στο χέρι ή στο στόμα του πιστού. Αλλά επειδή είναι από την Παλιά Διαθήκη, είναι πολύ δυνατός ο συμβολισμός από τον Ισαΐα, ο οποίος δέχθηκε το χάρισμα με το κάρβονο που πήρε ο άγγελος από το θυσιαστήρι και το έβαλε στο στόμα του και είπε το Άγιος, Άγιος, Άγιος, που μπαίνει στη λειτουργία. Βλέπετε πως η σύνδεση των βιβλικών κειμένων με τη λειτουργία, η λέξη λαβής, περνάει και στο κουταλάκι, το οποίο μπαίνει μέσα στην πράξη της Εκκλησίας για το ευπρεπέστερον.
λέει, ένα κείμενο ενός πατριάρχη. Γιατί υπήρχε κίνδυνος, χύνονταν τα δώρα κάτω, έπεφταν ή τα παιδιά κλπ. Απρόσεκτα καμιά φορά υπήρχαν κίνδυνοι. Γι' αυτό μπαίνει το κουταλάκι ως για πρακτικούς καθαρά λόγους απέναντι στον συμβολισμό της Λαβίδος της Παλιάς Διαθήκης. Αυτό είναι τόσο ισχυρό αυτό το λειτουργικό σκεύος και κρατιέται μέχρι και σήμερα. Αλλά η ιστορία είναι ιστορία. Ίσως κάποια φορά πούμε πιο πολλά για τη Λαβίδα, για να δούμε πώς η Εκκλησία είχε την παράδοση αυτή του τρόπου κοινωνίας, δηλαδή των πιστών. Αναπτύσσεται την περίοδο αυτή που μιλάμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, και η μνογραφία. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για την αντιθάλια κλπ. Ή τα μικρά τροπάρια, τα εφήμια, ή τα μεμονωμένα τροπάρια, τα πολιτίκια, τα δοξαστικά, τα στοιχειρά, τα απόστοιχα, μεμονωμένα. Αυτά όμως τώρα μεγαλώνουν, ας το πω έτσι, γίνονται πιο συνθετικά. Είναι το κοντάκιο, ένα συνθετικό τροπάριο με πολλούς οίκους, πολλές στροφές. Ένα οικοδόμημα ολόκληρο, με κύριο δημιουργό το Ρωμανό το Μελωδό. Για να εκφραστεί ακόμα περισσότερο η στάση της Εκκλησίας έναντι της πίστεως και των δογμάτων. Ή να περιγραφούν τα γεγονότα των γιορτών, των νοημάτων. Ένα χαρακτηριστικό κοντάκιο που έμεινε μέχρι σήμερα ολόκληρο, γιατί κάθε γιορτή και το κοντάκιό της, και σε κάθε λειτουργία μετά την μικρή είσοδο ψάλαμε και το κοντάκιο μαζί με το πολιτίκιο, είναι ο κάθεστος ύμνος. Μεγαλειώδες κείμενο με θεολογία, με θεοτοκολογία, με πολλά μηνύματα. Πολλά τροπάρια με ακροστοιχίδα, αλφαβητική, 24 τροπάρια. Είναι το μόνο που έχει διασωθεί πλήρες πλέον και έχουμε μια εικόνα, αν θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή κοντακίο. Και τα Χριστούγεννα, ας πούμε, έχουμε το υπαρθένο σήμερα των υπερούσεων τίκτη και κάθε γιορτή έχει το δικό της κοντάκιο. Την περίοδο αυτή, και κλείνω, εισάγονται και νέες γιορτές. Την προηγούμενη περίοδο είδαμε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, την Πεντηκοστή, την Κυριακή. Τώρα υπάρχει πιο μεγάλη ανάπτυξη. Έχουμε τα Χριστούγεννα πλέον, αναπτύσσονται πληρέστερα κατά το παράδειγμα του Πάσχα, με προεόρτια περίοδο, Σαρακοστή, και με μεθέωρτο περίοδο μέχρι την Επαπαντή. Και αυτό αξίζει κάποια άλλη φορά να το δούμε. Η μεταμόρφωση, η γιορτή του Χριστού. Γιατί μπαίνει το κριτήριο, ξέρετε, το ιστορικό. Μέχρι τον 4ο αιώνα το κριτήριο είναι θεολογικό. Ο Χριστός, σαρκωμένος Χριστός, ένας. Είτε γεννηθείς, είτε σταυρωθείς και αναστηθείς και αναλυθείς. Από τον 4ο αιώνα.

0: σαν την Πανσέλινο της Ιερενής της Ημερίας. Και επειδή η Πανσέλινος δεν είναι πάντα ίδια μέρα, ίδια περίοδο, γι' αυτό είναι κινητή γιορτή. Είναι ο πυλώνας του κινητού, έτσι εορτολογίου. Όπως και τα Χριστούγεννα, είναι ο πυλώνας του ακινήτου εορτολογίου. Αυτή την περίοδο διαμορφώνονται αυτοί οι δύο πυλώνες. Και γύρω από αυτούς τους πυλώνες δημιουργούνται η προεόρτια περίοδος για την καθημιά και η μεθέωρτος περίοδος. Και ρυθμίζονται πάρα πολλά εορτολογικά θέματα. Οι καινούργιες γιορτές που μπαίνουν τώρα, τέταρτο με 8ο αιώνα, είναι η Μεταμόρφωση, είναι τα Βάγια, είναι η Ανάληψη, είναι οι θεμετορικές γιορτές, η Κοίμηση της Θεοτόκου, που ξεκινάει από το Ναό της Κοιμήσεως στη Γεθσημανή, Γεθσημανή των Χωρίων, όχι εν Εφέσω των Χωρίων, εκεί κοιμήθη η Παναγία. Έτσι, τεράστια μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού επίσης. Της γεννήσεως του Θεοτόκου, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, των Αρχαγγέλων, πολλών Αγίων και Μαρτύρων και ούτω καθεξής. Και η πρώτη Πάσχα νηστεία διαμορφώνεται τότε, 4ο αιώνα, αλλά και η Σαρακοστή πριν έχει τρεις άλλες Κυριακές, του Τριωδίου, όπως λέμε έτσι, Τελώνου Φαρισαίου, Ασώτου και Κρίσεως. Δημιουργούνται αυτές οι γιορτές, μέρες, Κυριακές καλύτερα, σαν μια προετοιμασία για όλη τη Σαρακοστή. Από τον 6ο με 8ο, θα λέγαμε έτσι, αιώνα. Και ένα τελευταίο, και κλείνω. Το σύστημα των αναγνωσμάτων. Υπάρχει κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή δύο αναγνώσματα. Απόστολος και Ευαγγέλιο. Δεν είναι τυχαία τα αναγνώσματα. Ξέρει η Εκκλησία τι θα διαβάσει τη μια Κυριακή και τι την άλλη. Και τα ζευγάρια αυτά υπάρχει λόγος που επιλέγεται το ένα και επιλέγεται και το άλλο. Δεν έχω τώρα πρόχειρο παράδειγμα και δεν έχουμε και το χρόνο. Διαμορφώνεται το σύστημα των περικοπών, των αναγνωσμάτων, τα λεξιονάρια τα λένε άλλοι, οι πραξαπόστολοι, έχει διάφορες έτσι ονομασίες, ας τα πούμε αναγνώσματα καλύτερα για να συνοούμαστε. Διαμορφώνεται το σύστημα αυτό από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Έτσι, πολύ σημαντική αυτή η παράδοση, με ενδεχομένως με κάποιες μικροπαραλλαγές μέσα στην ιστορία. Φίλοι της Θεατές, εδώ τελειώσαμε και σήμερα. Δεν ξέρω αν σας κούρασα, αλλά νομίζω αξίζουν αυτά να έχουν μια γενική εικόνα ιστορική. Γιατί στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε τη χαρά και τη δυνατότητα πρώτα Θεός να δούμε από όλα αυτά τα θέματα που έχει η λατρεία, τα μυστήρια, τις γιορτές, τις νηστείες και άλλους λειτουργικούς θεσμούς, να τα δούμε ένα-ένα, αναλυτικά με βάση τις πηγές, όσο πιο απλά, όσο πιο πρακτικά γίνεται για την δική μας έτσι κατάρτιση και διαφώτιση με τη χάρη του Θεού. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να είμαστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη εις φόδου. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντίσου δηλιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθ, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την υγιήν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνός, εκ μέσου των μετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτηνέσι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρδος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονε τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσης. Εκεί στουρθία ενωσεύσουση του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνιν εις καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθους κότος και αιγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάσει και ζητήσε πέρα το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλον ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσ πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και βρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς εμπροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτής συλλέξουσε. Ανοίξαντος σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου κόντο και γένε τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήση. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου Δύσην δόντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιες εν βάση και ρησιμνίστε φωνές εσίες.

Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένε και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους ωφελέτης ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειράσμον, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Αυτοεκκλησία, το έθνη παντή, τη αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώθουν εμάς.
0: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα εσύ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες των ακράντων Αγίες το μετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Γαλλικών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολολιδίας Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώ Θεοπατώρων, Ιωαγιοκήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Θεός, ελεήσε.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Αγγέως, βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που περιέχει λόγους του ομώνυμου προφήτη Αγγέου. Ο προφήτης αυτός έδρασε στην Ιουδαία κατά το έτος περίπου 520 π.Χ. Το όνομά του σημαίνει εορτή. Ο προφήτης Αγγέως συνέστησε την ανοικοδόμηση του ναού μετά την επιστροφή του Ισραηλιτικού λαού από την Βαβυλώνιο αιχμαλωσία. Ομιλεί ακόμη για τις μεσσιακές προφητείες που θα εκπληρωθούν με την εμφάνιση του Μεσσίου.

κεφάλαιο πρώτο. Εν το δευτέρο έτη επιδαρίου του βασιλέως, εν το μηνύ το έκτο μια του μηνός, εγένε το λόγος Κυρίου εν χειρή αγκαίου του προφήτου λέγον. Υπόν προς Ζωροβάβελ τον του Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και προς Ιησούν τον του Ιωσεδέκ τον ιερέα των Μέγαν λέγον. Τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ λέγον. Ο λαός σου ούτως λέγουσιν, ουχή και ο καιρός του οικοδομήσε τον οίκον Κυρίου. Και γένε το λόγος Κυρίου εν χειρή αγκαίου του προφήτου λέγον. Ή καιρός μεν ημίν έστι του οικίν εν οίκη Σιμών κυλοστάθμης, ο δε οίκος ούτως εξηρήμωται. Και νυν τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Τάξατε δί καρδία Σιμών εις τα σοδούς Σιμών. Εσπήρατε πολλά και συνέγκατε ολίγα. Εφάγετε και ούκης πλεισμονήν. Επίετε και ούκης μέθην. Περιεβάλλεστε και ούκε θερμάνθητε αν αυτής. Και ο τους μισθούς συνάγων συνήγαγεν εις δεσμών τετρυπημένων. Τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Θέστε τα σκαρδία Σιμών εις τα σοδούς Σιμών. Ανάβητε εις το όρος και κόψατε ξύλα και οικοδομήσατε τον οίκον και ευδοκίσω εν αυτόν και ενδοξαστήσω με, είπε Κύριος. Επευλέψατε εις πολλά και γένετο ολίγα και συνέχθη εις τον οίκον και ξεφύσεις αυτά. Δια τούτο τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ανθών ο οίκος μου εστιν έρημος, ημείς δε διώκεται έκαστος εις τον οίκον αυτού. Δια τούτο ανέξει ουρανός από δρόσου και η γη υποστελείται τα εκόφυρα αυτής. Και πάξω ρομφέαν επί τη γην και επί τα όρη και επί των σύτων και επί των ίνων και επί το έλεον και όσα εκφέρει η γη και επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη και επί πάντα στους πόνους των χειρών αυτών. Και οίκουσε Ζωροβάβελ ο του Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και Ιησούς ο του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο Μέγας και πάντες οι κατάλοιποι του λαού της φωνής του Κυρίου του Θεού αυτών και των λόγων του αγκαίου του προφήτου, καθότι εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτόν προς αυτούς και φοβήθη ο λαός από προσώπου Κύριου. Και είπε αγκαίος άγγελος Κυρίου εν αγγέλης Κυρίου του λαό, εγώ είμαι με θυμών, λέγει Κύριος. Και εξήγερε Κύριος το πνεύμα Ζωροβάβελ του Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και το πνεύμα Ιησού του Ιωσεδέκ του ιερέως του μεγάλου και το πνεύμα των καταλήπων παντός του λαού και εισήλθον και επίουν έργα εν το οίκο Κυρίου Παντοκράτορος Θεού αυτών τη τετράδη και ικάδη του μηνός του έκτου το δευτέρο έτη επιδαρίου του βασιλέως.

Και τώρα με απλά λόγια, το δεύτερο έτος της βασιλείας του βασιλέως Δαρίου και κατά την πρώτη του έκτου εβραϊκού μηνός, λόγος Κυρίου απεκαλύφθη διαμέσου του προφήτου Αγκαίου ο εξής. Είπε προς τον Ζωροβάβελ τον ιόν του Σαλαθιήλ εκ της φυλής του Ιούδα και προς τον Ιησούν τον ιόν του Ιωσεδέκ τον αρχιερέα τα κατωτέρου. Αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Οι άνθρωποι του λαού αυτού λέγουν, δεν έχει έλθει ο κατάλληλος χρόνος για την ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου. Λόγος λοιπόν απεκαλύφθη για το προφήτου Αγκαίου ο εξής. Μήπως είναι μεν καιρός να μένετε στα καλοφτιαγμένα σπίτια σας, ο δε ναός του Θεού να είναι ερείπια? Κάθε άλλο. Και τώρα αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Προσέξτε λοιπόν τους δρόμους της ζωής σας. Σπήρατε πολύ σπόρο και θερίσατε λίγο καρπό. Φάγατε και δεν χορτάσατε. Ήπιατε και δεν ξεδιψάσατε. Ντυθήκατε και δεν θερμανθήκατε από τα ενδύματά σας. Ο εισπράττων χρήματα συγκέντρωσε αυτά σε τρυπημένο σακί. Αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Προσέξτε στη συμπεριφορά σας απέναντι του Θεού. Πηγαίνετε στα όρη, κόψτε ξύλα και ανοικοδομήστε το ναό, διότι θα τον αγαπήσω και θα δοξαστώ σε αυτόν, είπε ο Κύριος. Υπολογίστε ότι θα αποκτήσετε πολλά εισοδήματα και όμως ήσαν λίγα. Τοποθετήσατε όλα αυτά εις τους οίκους σας και γι' αυτό εγώ μεν αφήσιμα τα διασκόρπισα. Γι' αυτό αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Επειδή ο ναός μου είναι ερείπια και ο καθένας από εσάς φροντίζει να κατασκευάσει το σπίτι του, γι' αυτό ο ουρανός θα αρνηθεί τη δροσιά του και επομένως η γη σας δεν θα δώσει τους καρπούς της. Θα στείλω έτσι την μάχαιρα της ανομβρίας στη γη σας, στις παιδιάδες και τα όρη, εναντίον του σίτου, του ίνου, του ελαίου και παντός άλλου προϊόντος της χώρας σας, ως και εις τους ανθρώπους και τα ζώα και σ' όλους τους κόπους των χεριών σας. Ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθίλ από τη φυλή του Ιούδα και ο Ίσους, ο γιος του Ιωσεδέκ, ο αρχιερεύς και όλοι οι αναπομείναντες από τον Ισραηλιτικό λαό άκουσαν τους λόγους αυτούς του προφήτου ως φωνή του Κυρίου του Θεού τους, διότι πίστευαν ότι Κύριος ο Θεός τους απέστειλε αυτόν προς αυτούς και φοβήθηκαν όλοι τον Κύριο. Ο Αγκαίος, προφήτης αγγελιοφόρος του Κυρίου, ένας από τους προφήτας αγγελιοφόρων του Κυρίου, είπε στο λαό, «Εγώ είμαι μαζί σας», λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος ξύπνησε και ενίσχυσε την ψυχή του Ζωροβάβελ, του ιού του Σαλαθιήλ από τη φυλή του Ιούδα και την ψυχή του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ, του αρχιερέως, ως και τις ψυχές των εναπομεινάντων από την εχμαλωσία επιστρεψάντων Ιουδαίων και ήλθαν και εργάζονταν στην ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου του Παντοκράτορος του Θεού τους. Αυτό έγινε την 24η του 6ου εβραϊκού μηνός κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας του Δαρίου.

Ιούλιος, νεάροι μας φίλοι. Διακοπές. Οι περισσότεροι ρίχνονται στη διασκέδαση χωρίς μέτρο. Όπου και να κοιτάξεις, βλέπεις τη χαλάρωση. Στους τρόπους, στην ενδυμασία, στην αξιοποίηση του χρόνου. Ασφυξία πνευματική. Ζητάς να πάρεις μια ανάσα. Καίγεσαι από τους πειρασμούς και φωνάζεις. Μου είναι αδύνατο να αντισταθώ. Όπως φέρονται όλοι, έτσι θα κάνω κι εγώ. Κατά καλό καιρό. Ιούλιος. Κοίταξε τους Αγίους που τιμάει η Εκκλησία μας αυτό το μήνα. Δεν είναι ούτε λίγοι, ούτε κι άγνωστοι. Δες τη ζωή τους. Πάρε παράδειγμα από την ανιδιοτέλεια των Αγίων Αναργύρων που γιορτάζουν πρώτη του μηνός και του Αγίου Παντελεήμονα στις 27. Στάσου με θαυμασμό μπροστά στο κάλος της ψυχής της Αγίας Κυριακής στις 7 του μηνός που είναι και μεγαλομάρτης που αψήφισε την νεότητα και την ομορφιά της και προτίμησε το μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού. Ζήτησε το φωτισμό στα καλοκαιρινά φροντιστήρια από τον πολυμαθή συγγραφέα και ενάρετο μοναχό τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Υποκλείσου με σεβασμό στη δύναμη ψυχής που έκρυβαν μέσα τους η Αγία Μαρίνα και η Αγία Χριστίνα που γιορτάζουν στις 17 και στις 27 Ιουλίου αντίστοιχα. Νεαρές κοπέλες ήταν που ήρθαν αντιμέτωπες με τους ειδωλολάτρες γονείς τους, μαρτύρησαν και η ομολογία τους προσέλκυσε χιλιάδες ανθρώπους στην πίστη. Η σκέψη σου αστρέξε ευλαβικά και στην Αγία Μακρίνα που γιορτάζει στις 19 Ιουλίου και κατάφερε με τις συμβουλές της να πείσει το μικρότερο αδελφό της, τον μετέπειτα Μέγα Βασίλειο, να απαρνηθεί τη δόξα του κόσμου και να αφιερωθεί στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Έπειτα έγινε και αυτή μοναχή και μόνασε μαζί με τη μητέρα της.

Στις 20 του μηνός, θυμήσου και τον πύρινο προφήτη Ηλία, που κι όταν νόμιζε πως απέμεινε μόνος, συνέχιζε να εργάζεται με ζήλο και να ομολογεί το Θεό. Τέλος προσπάθησε σε μια ήσυχη ώρα να αφουγκραστεί στις προσευχές της Αγίας Άννας, της Θεοπρομήτωρος. Προπαντός όμως, μην ξεχάσεις να διαβάσεις το βίο και τα θαύματα της Αγίας Παρασκευής.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας.

0: μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Λαϊκό πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία. Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης. Παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

0: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία ξεφυλίζει με σεβασμό το βαρύτιμο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτό διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

Η πανέμορφη δράμα. Πόλης χριστιανική από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Επισκοπή της Εκκλησίας των Φιλίππων από το 49 μετά Χριστόν, γνωστή ως το πρωτοπαπαδίκιον της δράμας. Πόλης πρώτης στους εθνικούς αγώνες. Η πόλης του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου του Πρώτου, του ηγέτου των δραμηνών Μακεδονομάχων και του ηρωικού δεσπότου Αγαθαγγέλου, γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τη διπλή κατοχή των Τούρκων και των Βουλγάρων. Χαίρει σήμερα ο δραμηνός λαός. Χαίρει και αναθυμάται. Τα παθήματα, τις κακώσεις, τις διώσεις, τις αποτεφρώσεις ολόκληρων ορθοδόξων χωριών από τους ομόδοξους Βουλγάρους. Τα ηρωικά άθλα των προγόνων του, την καρτερία και την ελπίδα των ψυχών για το ποθούμενο της λευτεριάς. Αναθυμάται και ελπίζει αυτός ο λαός που δεν εξομότησε παρά τις φοβερές πιέσεις της βουλγαρικής εξαρχίας να μην ξαναζήσει το γένος των Ελλήνων τέτοια καταστροφή. Χαίρει και προσεύχεται στη γερόντισσα του Παγκαίου Όρους, Παναγία της Οικοσιφήνισσας, να επικρατήσει το δίκαιο, να της επιστραφούν τα κοιμήλια της, να αναπαυθούν οι ψυχές των μαρτύρων που το αίμα τους πότισε τη δραμηνή γη και γέννησε το θαύμα της λευτεριάς. Προσεύχεται και οραματίζεται μια κοινωνία ορθόδοξη ελληνική στα χνάρια των προγόνων της. Ιούνιος-Ιούλιος 1913. Ο καπνός του πρώτου Βαλκανικού πολέμου ακόμη δεν είχε διαλυθεί και η Βουλγαρία ανικανοποίητη καθώς ήταν από την συνθήκη του Λονδίνου του 1913, θεωρώντας τον εαυτό της ως προσία των Βαλκανίων, άτιμα και απρόκλητα επιτέθηκε στις 17 Ιουνίου 1913 εναντίον της χώρας μας χωρίς να κηρύξει πόλεμο. Είχε εισέλθει στα ελληνικά εδάφη ο σύμμαχος χώρα για να πολεμήσουμε μαζί τους Τούρκους. Αλλά τώρα φερόταν ως κατακτητής, επιθυμώντας τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Άπλιστο σύμμαχος η Βουλγαρία, αρνηθήσα πάσαν συνεννόησιν και διαιτησίαν, επεζήτησε να σφετεριστεί κατά το πλείστον μόνον αυτοί τους καρπούς της κοινής νίκης. Με τέτοιο πύρινο διάγγελμα ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος κάλεσε τους Έλληνες να συνεχίσουν τους ηρωικούς αγώνες για να φύγουν και οι Βούλγαροι από τα ελληνικά μακεδονικά εδάφη. Περηφανείς μάχες διεξάχθηκαν, λαμπρές νίκες γιορτάστηκαν, ήρωες νέοι αναδείχθηκαν. Πρώτη περηφανής νίκη η μάχη στο Κιλκής. Εκεί ψηλά η Μακεδονία κέρδισε τη λευτεριά της. Η ελληνική λόγχη δοξάστηκε. Οι επόμενες επιχειρήσεις ήταν μια ταχύτατη προέλασης. Ο Σπύρος Μελάς αναφέρει στην συνομιλία που είχε με τον Βούλγαρο στρατηγό Φίτσεφ όταν βρισκόταν στο Βουκουρέστι για την υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης με τη λήξη του πολέμου αργότερα, τα εξής. Τον ρώτησε πώς εξηγούσε τις νίκες του ελληνικού στρατού κατά του βουλγαρικού και εκείνος απάντησε: «Κατά τις επιχειρήσεις ανεπτύχθη ευνηδίως στο ελληνικό πεζικό κάτι απρόβλεπτο, ένα κάτι, ένα πνεύμα ορμής και αυτοθυσίας που κατέριψε την θαυμασία άμυνα του βουλγαρικού στρατού». Ο ίδιος ο Μελάς χαρακτήρισε αυτό το κάτι βέβαια ως υπεροχή ηθικού. Οι Βούλγαροι υποχωρώντας έκαιγαν, κατέστρεφαν, σκότωναν, ατίμαζαν, σκορπούσαν τον όλεθρο. Πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι θα νικούνταν, αλλά δεν σταματούσαν. «Καταδιώξατε κατά πόδας των εχθρών μέχρι τελείας εξαντλήσεως», ήταν η ρητή διαταγή του αρχιστρατήγου. Κιλκής, Λαχανάς, Σέρες, Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα, Δράμα, μέσα σε 15 σχεδόν μέρες ελευθερώθηκαν. Ιουλίου. Χαρά σε Ευαγγέλια για τη δράμα. Ο Λελεμάικο,
Όχι μανούλα μου, οι κραυγές πόνου των βουλγάρων κομιτατζίδων αντιχούσαν στον κάμπο της Αλιστράτης. Το 21ο Σύνταγμα, κατευθυνόμενο προς τη Δράμα, μαχόταν καθοδόν με βούλγαρους κομιτατζίδες, γιατί είχε εντολή και στόχο να καταλάβει τη Δράμα. Η πολύπαθη πόλης, μετά από 6 σχεδόν αιώνες τουρκικής σκλαβιάς και 9μηνη βουλγαρική κατοχή, θελευθερωνόταν από τον διπλό ζυγό. Τα νέα από τις νίκες της ένδοξης στρατιάς διαδίδονται γρήγορα. Η προέλασή της συνεχίζεται. Στη Δράμα, οι κάτοικοί της, Έλληνες, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, είναι έγκλειστοι στα σπίτια τους από τον τρόμο. Χθες μόλις, 30 Ιουνίου 1913, οι Βούλγαροι εξολόθρευσαν τη γειτονική κομμόπολη του Δοξάτου. 650 οι νεκροί. Ο γενναίος Εθνάρχης, Μητροπολίτης Αγαθάγγελος, είναι έγκλειστος και αυτός στη Μητρόπολη με τους υπαλλήλους. Με φόβο για τη ζωή τους, 3 γενναίοι λεοντόκορμοι Έλληνες τον προειδοποιούν. Ο ελληνικός στρατός προελάβνει προς Δράμα. Που να ησυχάσει τώρα ο δεσπότης. Βγαίνει να τον προϋπαντήσει. Είναι η ώρα 4 μετά μεσημβρίαν. Ο Μητροπολίτης πρώτος στους κινδύνους, πρώτος και στη χαρά, συνοδευόμενος από 2 υπαλλήλους της Μητροπόλεως και έναν δραμηνό πολίτη, καπνεργάτη, συναντάται με τον απελευθερωτή στρατό έξω από την πόλη. Ήταν ένας Έλληνας λοχίας με 50 άνδρες. Ασπάζονται το χέρι του δεσπότη και εκείνο συγκινημένος τους ευλογεί. Στιγμές μοναδικές που θα αλλάξουν τη ζωή των Ελλήνων, καθώς σήμανε η ώρα της λευτεριάς. Αναπνέομεν, ζώμεν, κινούμεθα. Ο ελληνικός μας στρατός νικητής και τροπεούχος εισήλθεν στη Δράμα. Σημειώνει στο προσωπικό του ημερολόγιο ο ήρωας δεσπότης. Και ο στρατηγός Δουσμάνης θα τηλεγραφήσει στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Εις το άκρον δεξιών ημών, οι μέτερε δυνάμεις με τα πείσμονα μάχη διαρκέσασαν από 9 πρωίας μέχρι 4:30 εσπερινής ώρας. Παρά την Αλιστράτην και Κρίτσαβαν έτρεψαν τον εχθρόν εις φυγήν και κατέλαβαν την Δράμαν. Ο Μητροπολίτης Δράμας και πάντες οι κάτοικοι, μη εξαιρουμένων ουδέτων Τούρκων και Ισραηλιτών, με τα δακρύων χαράς εδέχθησαν ως σωτήρα των ελληνικών στρατών, σώσαντα αυτούς ως έλεγον εκ βεβαίας καταστροφής.

Οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα, δίνοντας το σύνθημα να ξεδιπλωθεί η γαλανόλευκη με το σταυρό. Ο λαός πανηγύριζε και έρανε με άνθη τους στρατιώτες. Όλοι μαζί, ο Δεσπότης, ο Βούλγαρος Αρχιμανδρίτης Κύριλλος, ο Ισραηλινός Ραβίνος, Έλληνες και Τούρκοι πρόκριτοι, Έλληνες μουσουλμάνοι και Εβραίοι πολίτες, προϋπάντησαν το 21ο Σύνταγμα της Ελληνικής Στρατιάς στο ύψωμα της Ταξιαρχίας. Ο συνταγματάρχης Νικόλαος Μιχαλόπουλος ο Αρκαδινός ενμέσωσε το κραυγόν και έντονης ιερής συγκινήσεως παρέλαβε από τον Εθνάρχη Επίσκοπο Αγαθάγγελο το κλειδί της πόλεως, συμβολίζοντας έτσι τη λήξη 6 αιώνων δουλείας. Επιστρέφοντας όλοι μαζί στην πόλη, όπου έγινε η τιμητική υποδοχή του ελληνικού στρατού, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Δημαρχείου και ο Έλληνας Μητροπολίτης διάβασε στα ελληνικά και τουρκικά την προκήρυξη ελευθερίας του νέου διοικητή της πόλεως, που εγγυόταν τα αναφέρετα δικαιώματα όλων των πολιτών, όλων των εθνοτήτων. Μια καινούργια ζωή άρχιζε. Έγιναν όνειρα, γεννήθηκαν ελπίδες αλλά και υποσχέσεις δόθηκαν ότι θα θυμούνται εκείνους που έπεσαν για τη δική τους ελευθερία.

ακριβοπληρωμένο δώρο για τους δραμηνούς η ελεύθερη μακεδονική δράμα, αλλά και η ιερά παρακαταθήκη οι αγώνες των προγόνων τους. Γι' αυτό, όσο και αν η Ελλάδα και η Βουλγαρία ως ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ως όμορες και ομόδοξες χώρες είναι φίλες, η φιλία αυτή θα είναι ισχυρή και αληθινή αν επισφραγιστεί με τη δύναμη της συγγνώμης. Μια γονικλησία στο μνημείο των νεκρών, με ένα δάφνινο στεφάνι ευχόμενοι την αθανασία και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, με ένα τρισάγιο στο Θεό Πατέρα μας για την ανάπαυση των γενναίων ψυχών.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

ေစေ Λονδίνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Πράγα, Μαδρίτη, Βιέννη, Ρώμη, Μιλάνο, Κάιρο, Ντουμπάι, Μαλβίδες, Σαγκάι, Εδιμβούργο, Μόσχα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκοσία, Κέρκυρα, Σαντορίνη, Κρήτη, Ναύπλιο, Ρόδος. Δημοφιλείς προορισμοί, πολυέλξεις για χιλιάδες τουρίστες, πολυπόθητοι τόποι για ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι με αυτοκίνητο, με τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο. Με οποιοδήποτε μέσο θέλει και ονειρεύεται να πραγματοποιήσει κάποιος ένα ταξίδι. Γιατί σε ποιον δεν αρέσουν τα ταξίδια, αγαπητοί φίλοι? Ακόμη και εκείνοι που δεν το παραδέχονται, ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, ακόμα και εκείνοι που δεν αγαπούν την περιπέτεια και δεν αντέχουν τις ταλαιπωρίες, κατά βάθος ονειρεύονται ένα ταξίδι σε κάποιο άλλο τόπο, μακρινό και όμορφο. Μπορεί να μην ταξιδεύουν πραγματικά, ταξιδεύουν όμως με τη φαντασία τους.

Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας. Ναι, φίλοι μας, η ζωή μας είναι ένα ταξίδι και μάλιστα χωρίς επιστροφή. Ένα ταξίδι με τρένο, όχι βέβαια ταχεία αμαξοστοιχεία, για να προλαβαίνουμε να θαυμάζουμε το τοπίο. Δεν κινείται όμως και πολύ αργά, όπως το λεωφορείο, γιατί όταν κοιτάζουμε πίσω μας, συνήθως μονολογούμε πώς πέρασαν τόσο γρήγορα τα χρόνια.

ταξίδι με τρένο η ζωή μας. Γιατί δεν βαριέσαι ποτέ τη διαδρομή και βλέπεις χωράφια, ποτέ ανεβαίνεις σε υψώματα και περνάς μέσα από σκοτεινά τούνελ, ποτέ ταξιδεύεις παράλληλα με κάποιο αυτοκινητόδρομο και βλέπεις τα αυτοκίνητα που τρέχουν. Ποτέ περνάς μέσα από πόλεις ή έξω από χωριά και βλέπεις τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί και τα σπίτια τους. Άλλοτε πάλι περνάς από μικρές ή μεγάλες γέφυρες που βρίσκονται πάνω από κάποιο ποτάμι και έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να διευκολύνουν την κυκλοφορία της αμαξοστοιχίας. Το σκηνικό τότε μπορεί να σου κόβει την ανάσα αν η γέφυρα είναι πολύ ψηλά και το ποτάμι ορμητικό. Η ομορφιά του τοπίου όμως σε αποζημιώνει για τον όποιο φόβο αισθάνεσαι.

Κάπως έτσι όμως δεν είναι και η ζωή μας. Γεμάτη εναλλαγές, πολλές φορές τόσο γρήγορες που δεν προλαβαίνουμε να αντιδράσουμε και να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δυσκολίες και προβλήματα υψώνονται μπροστά μας σαν βουνά, θλίψεις και βάσανα που πρέπει να περάσουμε σαν να διασχίζουμε τούνελ, έντονες καταστάσεις, αγωνίες, φόβοι, σαν να περνάμε από μια γέφυρα και κάτω υπάρχει γκρεμός ή ένα ορμητικό ποτάμι. Υπάρχουν όμως και οι κάμποι, τα λιβάδια, οι πόλεις, τα γραφικά χωριά, οι χαρές της ζωής, οι ήρεμες και ευτυχισμένες περίοδοι.

Το ταξίδι με τρένο έχει σαφώς έναν τελικό προορισμό, αλλά και πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς, όπως ακριβώς και η ζωή μας. Άλλοι σταθμοί βρίσκονται σε χωριά, άλλοι σε πόλεις. Σε κάποιους σταθμούς το τρένο σταματά αρκετή ώρα, γιατί ανεβαίνουν και κατεβαίνουν πολλοί άνθρωποι, ενώ από κάποιους άλλους φεύγει αμέσως.

Και η ζωή μας έχει σταθμούς, φίλοι μας. Διάφορα γεγονότα που σταματούν για λίγο ή πολύ την πορεία μας. Γεγονότα πολύ σημαντικά ή λιγότερο σπουδαία και σοβαρά, τα οποία μας επηρεάζουν, έχουν συνέπειες στο υπόλοιπο ταξίδι μας και ενίοτε παίζουν καταλυτικό ρόλο στη συνέχιση της πορείας μας και στον τελικό μας προορισμό. Σπουδές, εργασία, καριέρα, γάμος, οικογένεια, φίλοι, σταθμοί στη ζωή μας που χωρίς αυτούς το ταξίδι μας θα ήταν μονότονο, κουραστικό και δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον.

Έχουμε όμως και συνταξιδιώτες. Δεν είμαστε μόνοι μας στο τρένο της ζωής. Η οικογένεια και οι φίλοι μας, οι συνάδελφοι και οι γειτονές μας, οι συνάνθρωποι μας, είναι όλοι οι συνταξιδιώτες μας. Βρισκόμαστε όλοι μαζί στο τρένο της ζωής. Με την οικογένειά μας καθόμαστε σε διπλανές θέσεις, ενώ στο ίδιο βαγόνι βρίσκονται και οι φίλοι μας και οι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Όσο για αυτούς που κάθονται σε κάποιο άλλο βαγόνι, θα τους συναντήσουμε όταν αποφασίσουμε να κάνουμε μια βόλτα στα υπόλοιπα βαγόνια της αμαξοστοιχίας. Οφείλουμε πάντως να προσπαθήσουμε να είναι το ταξίδι για όλους όσο πιο ευχάριστο, άνετο, ασφαλές και επικοδομητικό γίνεται. Η ίδια μας η ζωή δηλαδή να είναι έτσι.

αφήσαμε τελευταίο τον οδηγό του τρένου, αλλά είναι ο πιο σημαντικός. Χωρίς αυτόν το τρένο δεν κινείται και εμείς δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ποιος είναι ο οδηγός του τρένου της ζωής μας? Δεν πρόκειται για άνθρωπο, αλλά για τον ίδιο τον Θεό.

Πρέπει να είναι μόνο ένας, εκείνος. Εκτός αν δεν θέλουμε ο τελικός μας προορισμός να είναι ο ουρανός. Τότε αλλάζουν τα πράγματα και ο καθένας αναλαμβάνει τις συνέπειες των επιλογών του. Αν όμως τελικός προορισμός δεν είναι ο ουρανός, το ταξίδι δεν έχει νόημα. Μπορεί να είναι διασκεδαστικό, περιπετειώδες, συναρπαστικό, αλλά δεν θα οδηγήσει κάπου.

εμπιστευτούμε, αγαπητοί μας φίλοι, για οδηγό του τρένου της ζωής μας, τον ίδιο τον δημιουργό μας. Εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς τι χρειαζόμαστε πραγματικά, τι μπορούμε να αντέξουμε, αλλά και τι θέλουμε, αφού αυτός μας χάρισε την ύπαρξη. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να απολαύσουμε πραγματικά το ταξίδι της ζωής μας, το οποίο είναι συναρπαστικό, ό,τι και αν μας συμβεί, ό,τι και αν μας προκύψει στη διάρκεια του. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε αμέριμνοι, με ξενιασιά και ασφάλεια, και να χαρούμε κάθε στιγμή του ταξιδιού, κάθε τοπίο που βλέπουμε. Μόνο όταν έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον οδηγό και είμαστε σίγουροι για τον προορισμό μας. Φίλοι ακροατές, καλό μας ταξίδι!

Σε μια εποχή γεμάτη ποικίλες σωματικές αρρώστιες, αγαπητοί μας φίλοι, η Εκκλησία μας μας προβάλλει σήμερα δύο Αγίους της Ιατρικής, τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό. Σε κάποιο χωριό ή πόλη της Ασίας που μας είναι άγνωστα, ήρθαν στη ζωή τα δύο αδέρφια, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός. Οι γονείς τους, εύποροι άνθρωποι και με πολλή αγάπη για τα παιδιά τους, τους πρόσφεραν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να μεγαλώσουν και να μορφωθούν. Ιδιαίτερα όμως η μητέρα τους, η Αγία Θεοδότη, από τότε που ήταν τα παιδιά μικρά, προσπάθησε να τους μιλήσει για τον Χριστό και την αλήθεια του. Η ζωή του Κυρίου, η διδασκαλία και τα θαύματά του, η μεγάλη αγάπη για τα παιδιά και όλο τον κόσμο, είχε μιλήσει και ενθουσιάσει τις παιδικές ψυχές του Κοσμά και του Δαμιανού. Άλλωστε στο πρόσωπο της μητέρας τους έβλεπαν εφαρμοσμένη τη διδασκαλία του. Η αγάπη του Χριστού και τα έργα της αγάπης στους ανήμπορους αδερφούς του Χριστού ήταν η καθημερινή φροντίδα της. Τα δύο αδέρφια, μεγαλύτερος ο Κοσμάς και μικρότερος ο Δαμιανός, μέσα σε αυτό το άγιο περιβάλλον μεγάλωσαν αγαπημένα και με τους ίδιους πόθους. Με το έξυπνο και φωτισμένο μυαλό τους και τη δυνατή τους θέληση και εργατικότητα, πέρασαν όλα τα στάδια της εκπαίδευσης της εποχής τους και ήρθε η στιγμή να διαλέξουν το επάγγελμά τους. Δύσκολη και αποφασιστική στιγμή. Πώς είναι οι κινούνται με προχειρήματα

είχαν κι αυτοί τόσο πολύ εμπνεύσει με τα συγγράμματά τους. Κάποτε λοιπόν έφτασε και η ώρα να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Απαλλαγμένοι από τη μανία του πλουτισμού, εξασκούσαν την ιατρική για χάρη της αγάπης του Ιησού. Η μικρή πατρική περιουσία που τους είχε απομείνει μετά από τα έξοδα των σπουδών τους, τους έφτανε για να ζήσουν μια απλή ζωή. Ήταν οι ανάργυροι γιατροί. Οι γιατροί που δεν έπαιρναν χρήματα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ούτε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη των αρρώστων δεν δέχονταν. Οι ευχαριστίες και η ευγνωμοσύνη ανήκουν στο Θεό, έλεγαν. Εμείς υπηρετούμε τον Χριστό και για χάρη του Χριστού κάνουμε ό,τι κάνουμε. Έπειτα, ο όμορφος χαρακτήρας τους, που τον είχαν φτιάξει με τον προσωπικό τους αγώνα και τη βοήθεια του Κυρίου, βοηθούσε να ελκύονται προς το Θεό όλοι όσοι τους πλησίαζαν. Κι έτσι, πλάι με τη θεραπεία του σώματος, γιατρεύαν και τα πάθη της ψυχής. Όσοι από τους αρρώστους τους ήταν δίστροποι, ανυπόμονοι, γκρινιάριδες και αγνώμονες, τους βοηθούσαν να απαλλαγούν από αυτές τις βασανιστικές καταστάσεις. Ασκούσαν αυτό που μετά από αιώνες οι σύγχρονοι γιατροί ασκούν, την ιατρική της προσωπικότητας. Δηλαδή, όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή. Ολόκληρη την προσωπικότητα του ανθρώπου προσπαθούσαν να θεραπεύσουν.

χρόνια κυλάνε, το ένα ύστερα από το άλλο. Και εκείνοι δεν σταματάνε να τρέχουν από σπίτι σε σπίτι, από πόλη σε πόλη, από επαρχία σε επαρχία, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Μιμήθηκαν το παράδειγμα του Κυρίου μας, που είχε περάσει εδώ στη γη τη ζωή του ευεργετών και ιόμενος. Μετά τον θάνατό τους, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους τίμησε ιδιαίτερα με τον τίτλο «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Με αυτό το όνομα τους γνωρίζουμε περισσότερο και λιγότερο με τα ονόματά τους. Οι γιατροί τους θεωρούν προστάτες τους και εμπνέονται από αυτούς. Πολλοί ναοί και ιδιαίτερα σε νοσοκομεία είναι χτισμένοι στο όνομά τους. Και οι χριστιανοί σε ώρες δύσκολες ζητάνε τις προσευχές και τη βοήθεια των Αγίων και θαυματουργών, αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού.

Με τον όρο ανάργυρη στην εκκλησιαστική αγιολογική γλώσσα εννοούνται όλα τα ιερά εκείνα πρόσωπα τα οποία μετέδωσαν και μεταδίδουν στο λαό τη δοθήσα σε αυτούς χάρη του Κυρίου, είτε μέσω ιάσεων, είτε μέσω μυστηρίων ή άλλων τρόπων, χωρίς να λαμβάνουν αντίτιμο για αυτή τους την προσφορά. Ανάργυρος είναι ο χωρίς αργύρια, χωρίς χρήματα. Με την ευρύτερη αυτή έννοια, ανάργυροι υπήρξαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, αφού ό,τι ο καθένας τους προσέφερε στην ανθρωπότητα, το πρόσφερε με ταπείνωση και για την αγάπη του Χριστού. Ειδικότερα με την ονομασία ανάργυροι, είναι γνωστοί 20 Άγιοι, οι οποίοι διακρίθηκαν στην προσφορά δωρεάν θεραπεία σε ανθρώπους που έσπασχαν από ποικίλα νοσήματα και έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται μάρτυρες της λυτρωτικής και αγιαστικής δύναμης του Θεού. Ανάμεσα σε αυτούς τους Αγίους, εξέχουσα θέση κατέχουν 3 διάδες που φέρουν τα ονόματα Κοσμάς και Δαμιανός. Αυτοί, ως ιατροί κατ' επάγγελμα, θεράπευαν δωρεάν τα σώματα των ασθενών, αλλά κυρίως οδηγούσαν ψυχές κοντά στο Χριστό. Η πρώτη διάδα τιμάται στις 17 Οκτωβρίου, Κοσμάς και Δαμιανός από την Αραβία. Η δεύτερη, την 1η Νοεμβρίου, Κοσμάς και Δαμιανός από τη Ρώμη. Και η τρίτη, την 1η Ιουλίου,

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα που η Εκκλησία έχει ορίσει να διαβάζεται την ημέρα της γιορτής των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων δεν θα μπορούσε να είναι άσχετο προς την πρωτερχική τους ιδιότητα ως χαρισματούχων ανθρώπων που μέσω της ιάσεως ψυχών και σωμάτων γίνονταν αιτία να δοξάζεται ο Θεός. Και αναφέρεται το κείμενο αυτό του Αποστόλου Παύλου στα διάφορα χαρίσματα με τα οποία το Άγιο Πνεύμα πρικίζει τους πιστούς, όχι βεβαίως για να υπερέχουν από τους αδελφούς τους, αλλά με απόλυτη συνείδηση του γεγονότος ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και οι χριστιανοί αποτελούμε μέλη αυτού του σώματος, να προσφέρουν μέσω των χαρισμάτων τους διακονίες στους άλλους κατά το μέτρο της θυσιαστικής αγάπης του Χριστού. Ας το ακούσουμε. «Εμείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, επί τα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτι καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί. Ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητεί εκαταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσεται.

Τα πνευματικά χαρίσματα είναι πολλά και ποικίλα και αποτελεί και τούτο ένδειξη ότι ο Τριαδικός Θεός μας, που είναι κοινωνία αγαπωμένων προσώπων, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο, το οποίο επευλογεί με την παροχή ιδιαιτέρων πνευματικών γνωρισμάτων που αποβλέπουν στην κατά Χριστόν ελευθερία και ποικιλία τόσο μέσα στην κοινωνία όσο και μέσα στην Εκκλησία. Το πρωταρχικό για κάθε πιστό είναι να κατανοεί πως το όποιο χάρισμα διαθέτει, επομένως και η όποια προσφορά του στην Εκκλησία, δεν είναι κτήμα ή κατόρθωμα, ούτε συνιστά λόγω υπεροχής εναντί των άλλων, αλλά αφορμή ταπείνωσης και ευχαριστίας προς το δωρεοδότη Θεό και απόφαση αγάπης και θυσίας προς τους άλλους. Αναφερόμενος στα διάφορα χαρίσματα, ο Απόστολος Παύλος προτάσει τους Αποστόλους ως τους ανθρώπους που θεμελίωσαν τη χριστιανική πίστη, καθώς και τους προφήτες και τους διδασκάλους. Αναμφισβήτητα, στόχος του είναι να τονίσει τη σημασία της ορθής διδαχής, που αποτελεί προϋπόθεση κάθε πνευματικής προσπάθειας και ταυτόχρονα να καυτηριάσει τη συμπεριφορά όσων στα αποστολικά χρόνια, αλλά και μέχρι σήμερα, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε εντυπωσιακές εκδηλώσεις όπως θαυματουργία, γλωσσολαλιά, ρητορική δυνότητα, και δεν κατανοούν ότι αυτές είναι μάταιες αν θεωρηθούν ως αυτοσκοπός και δεν γίνονται προς δόξα Θεού. Οι Απόστολοι, οι 12 και οι 70 και άλλοι, οι μετά Χριστών προφήτες, κάποιοι από τους οποίους αναφέρονται και ονομαστικά στις πράξεις των Αποστόλων, και ήταν πρόσωπα φωτισμένα που αποκάλυπταν το θέλημα του Θεού και καλούσαν το λαό σε μετάνοια, και οι διδάσκαλοι, δηλαδή οι ερμηνευτές του Ευαγγελίου, έθεσαν τις βάσεις του οικοδομήματος της Εκκλησίας. Η δράση άλλων χαρισματούχων προσώπων που αναφέρονται ως δυνάμεις, ιαματική και παιδευτική χάρη, χαρίσματα ιαμάτων, θεραπείες ασθενών, αντιλήψεις, συμπαράσταση στους ασθενείς, κυβερνήσεις, οργάνωση και αντιμετώπιση εκκλησιαστικών ζητημάτων, ακολουθούν σε σημασία τις προηγούμενες, ενώ οι αναφερόμενοι ως γέννη γλωσσών, γλωσσολαλιά, κατά τον τύπο της ημέρας της Πεντηκοστής, την οποία κάποιοι αιρετικοί κύκλοι εκθιάζουν, κατατάσσεται τελευταία.

Από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προκύπτει σαφέστατα ότι όλοι οι πιστοί έχουμε ευεργετηθεί από το Θεό με κάποιο χάρισμα. Μέλημα του καθενός πρέπει να είναι το πώς αυτό το χάρισμα μέσω της διακονίας των αδελφών θα γίνει αφορμή να δοξαστεί ο Θεός. Κύρια γνωρίσματα του Ορθόδοξου Ήθους είναι η μετάνοια, η ταπείνωση και η αγάπη. Και συνεπώς, οι επεμβάσεις του Θεού μέσω Αγίων Προσώπων, δηλαδή τα θαύματα, δεν αποσκοπούν στην προσέλκυση ανθρώπων δια του εντυπωσιασμού, αλλά στην ενίσχυση της πίστης, πως βάση της έχει την ορθή διδασκαλία.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία». Πρόκειται για μια εκκλησιαστική εκπομπή που έχει ως κύριο ομιλητή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, τον κύριο Ιωήλ, και στην οποία με διαλογικό τρόπο αναπτύσσονται θέματα του Ορθοδόξου Δόγματος και Ήθους. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή σας, στην εκπομπή μας, στην ευλογία σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αυτή τη συμμετοχή σας, τη διαρκή συμμετοχή σας στην εκπομπή αυτή, η οποία σκοπό έχει να διαφωτίσει τους τηλεθεατές μας σε διάφορα πνευματικά θέματα της καθημερινής τους ζωής. Όλα αυτά και περισσότερο, ότι εμείς δεν μεταφέρουμε δικές μας γνώμες εκτός από τις εμπειρίες μας, ας πούμε, που είμαστε κληρικοί, και ότι περισσότερο είναι αυτός ο λόγος του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή και ο λόγος των πατέρων που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή σωστά, έτσι.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Σήμερα ένα θέμα που επέλεξα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε είναι ένας λόγος του Μεγάλου Βασιλείου.
0: Ο Αποστόλου Παύλου.
1: Ναι, ένας λόγος του Μεγάλου Βασιλείου στο ρητό του Αποστόλου Παύλου, έτσι, ναι. Ο Μέγας Βασιλείος, όλα αυτά που θα πω είναι αυτό, ερμηνεία του Μεγάλου Βασιλείου, είναι ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου στο ρητό του Αποστόλου Παύλου από την πρώτη προς Θεσσαλονική επιστολή, εν παντί ευχαριστείτε. Αυτά μπορούν να τα βρουν οι τηλεθεατές μας και στα βιβλία που κυκλοφορούν για τον Μέγα Βασίλειο, και αυτές τις ομιλίες που κάνουμε πολλές φορές για τον Μέγα Βασίλειο κλπ. Μπορούν να τα βρουν, δηλαδή.
0: Υπάρχουν και μεταφρασμένα
1: και όλες, μεταφρασμένα. Αλλά εμείς τα παρουσιάζουμε έτσι πιο έτσι αναλυτικά και πιο εκλαϊκευμένα για να μπορέσουν να τα καταλάβουν καλύτερα όσοι παρακολουθούν την εκπομπή αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Για εν παντή ευχαριστείτε, από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, το 5ο κεφάλαιο.
0: Ωραία.
1: 16 στίχου, κάπου μέχρι 18 είναι όλη αυτή. Ναι.
0: Τι σημαίνει καταρχήν αυτή η έκφραση, Σεβασμιότητα, εν παντή ευχαριστείτε. Ναι.
1: Τι είδους αρετή είναι αυτή, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος για όλα πρέπει να ευχαριστείτε το Θεό? Ήδη από την παλιά εποχή είχαν εκφράσει, ας πούμε, ήδη ο Μέγας Βασίλειος είχε ακούσει, ας πούμε, αντιρρήσεις. Λέει για όλα πρέπει να ευχαριστείτε το Θεό, πράγμα που, ας πούμε, είναι λιγάκι δύσκολο, δύσκολο. Υπάρχουν θλιβερά γεγονότα στη ζωή μας που δεν μας αφήνουν ολοκαρδίως να ευχαριστήσουμε το Θεό. Τώρα λέει εδώ τρεις αντιρρήσεις ο Μέγας Βασίλειος που τις είχε ακούσει και λέει, πρώτον, τι είδους ευχαριστία μπορεί να έχουμε στο Θεό και λογισμό καλό όταν η ψυχή ευρίσκεται σε διάχυση νύχτα και ημέρα? Εμείς μπορούμε να έχουμε λογισμό καλό φεδρών και γιγανωμένων διάγει, μπορούμε να έχουμε, λέει, όταν η ψυχή είναι σε ταραχή, έχει, ας πούμε, διαχύσεις, έχει καθημερινά εμπόδια, γεμίζει με σκέψεις οι οποίες τον ταράζουν, τον θλίβουν. Είναι δυνατόν να ευχαριστείς το Θεό σε μια τέτοια κατάσταση? Πολλοί, ξέρετε, αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρακτικά το εκδηλώνουν και με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, άμα είναι σε διάχυση η ψυχή και δεν είναι ήρεμη, δεν είναι ειρηνική, ούτε προσευχή κάνει, ούτε θέλει να συνομιλήσει με άνθρωπο, είναι στην κατήφια, όλα του φταίνε, όλα του φταίνε. Και λέει, σε αυτή την κατάσταση όταν βρίσκεται ο άνθρωπος μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό? Μπορεί να τον ευχαριστήσει και να πει, σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα τα οποία μου έχεις δώσει?
0: Λίγο δύσκολο.
1: Δύσκολο είναι, ναι. Η άλλη, ας πούμε, αντίρρηση λέει, όταν έχουμε μύρια δεινά που αναγκαστικά βάζουν την ψυχή σε κατήφια, πώς είναι δυνατόν να χαιρόμεθα? Συμβαίνει να σε κλέψουν, έτσι, συμβαίνει να πεθάνει κάποιος, συμβαίνει να σε προφυλακίσουν. Μύρια δεινά, έτσι, πώς μπορεί να είσαι χαρούμενος? Είναι δυνατόν να είσαι χαρούμενος και να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με έστειλες αυτές τις καταστάσεις, εκτός αν είσαι ανέστητος? Ανέστητος, όταν λέει εδώ Μέγας Βασίλειος, εννοεί ότι πολλοί από τη φύση τους και το καλλιεργούν κιόλας, ό,τι και να του συμβεί δεν στεναχωριούνται. Όχι γιατί είναι πνευματικοί άνθρωποι, αλλά είναι ντουβάρια, ανέστητοι. Ανέστητοι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτοί δεν τους νοιάζει. όσα πάνε και όσα, όσα έρθουν, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει όμως και άλλη κατάσταση, να είσαι εν πνεύματι Αγίου, μέσα στη χάρη του Θεού και να δοξολογήσει το Θεό μέσα στις θλίψεις. Όπως ο Ιώβ εκεί πέρα που είπε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένου.
1: Ναι. Αυτό ίσως το πούμε και παρακάτω. Λέει λοιπόν ότι ένα δεύτερο σημείο, ότι λέει, είναι δυνατόν να συμβαίνουν στη ζωή σου τραγικά γεγονότα και να λες εσύ, σε ευχαριστώ Θεό που μου έστειλες αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά μια μάνα είχε χάσει τα παιδιά της, δύο παιδιά της, αλλά ήταν πνευματική γυναίκα και είπε, σε ευχαριστώ Θεό που με επισκέφθηκες. Δηλαδή αυτές τις λυπηρές καταστάσεις τις πήρε σαν επίσκεψη του Θεού στο σπίτι τους. Αυτά φαίνονται τρελά για τον κόσμο. Τρελά. Αλλά όμως οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτά τα είχαν σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη, έτσι. Να και ο Γερο Παΐσιος, κάποιος μου είχε πει, ποιος μου το είχε πει, αν μου το έλεγε ένας επίσκοπος σημερινός της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είχε πάει να τον επισκεφθεί και τον βρήκε στο κελάκι του με πολλούς πόνους. Ένας πόνδυλος είχε μετακινηθεί από την στήλη της σπονδυλική και του έλεγε, πάτερ, τώρα που περνάω αυτές τις δυσκολίες και τα βάσανα, τώρα είναι τα γλέντια μου. Τα θεωρούσε πνευματικά γλέντια αυτά, να όλες αυτές τις αρρώστιες οι οποίες, ας πούμε, όλες τις αρρώστιες οι οποίες τον ταλαιπωρούσαν, θεωρούσε ο πατήρ Παΐσιος ότι ήταν πνευματικά πνευματικά γλέντια. Ορίστε.
0: Σχετικά με αυτό που είπατε, με αυτή την κυρία με τα δύο παιδιά της, μου έφερε στο νου ένα θαυμάσιο έτσι συναξάρι από τον Οκτώβριο, γύρω στις 9 Οκτωβρίου είναι. Ήταν ένα ζεύγος, Ανδρόνικος και Ιουνία, αν δεν κάνω λάθος, που λέει έχασαν σε νεαρή ηλικία και τα δυο τους αγόρια, είχαν δυο αγόρια. Και λέει είχε καταστενοχωρηθεί η σύζυγος και είχε πει, εγώ θα μείνω εδώ στο κημητήριο, στον ναό. Και λέει όλο το βράδυ προσευχότανε και προσευχότανε. Και εμφανίστηκε σε αυτήν ένας νέος μέσα στο φως και της έδειξε τα παιδιά της να είναι μέσα στη χαρά, να είναι μέσα στο φως κι αυτά. Και λέει τότε, λέει, τα παιδιά μου είναι μέσα στη χαρά, μέσα στο φως, μέσα στην αιώνια ζωή και εγώ να κλαίω. Και από τότε συνεχώς έτσι δοξολογούσε το Θεό. Δηλαδή άμα τα βλέπει κανείς πνευματικά τα διάφορα γεγονότα, τότε μπορεί να ευχαριστεί το Θεό.
1: Πώς λεγόταν αυτό το ζεύγος?
0: Νομίζω Ανδρόνικος και Ιουνία.
1: Και
0: 9 Οκτωβρίου, περίπου 9 Οκτωβρίου. Είναι θαυμάσιο έτσι και συγκινητικότατο.
1: Αυτό δεν είναι μόνο σε αυτούς και σε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Και σε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας υπάρχουν αυτά τα γεγονότα, έτσι. Ας συνεχίσουμε όμως από το Μέγα Βασίλειο. Το πρώτο είναι ότι όταν η ψυχή βρίσκεται σε διάχυση δεν μπορεί να έχει χαρά, λένε. Όταν πολλά μύρια δεινά μας συμβαίνουν, πάλι δεν μπορεί να έχει χαρά. Και λέει, πώς είναι δυνατόν να χαιρόμεθα το τρίτο όταν τα αίτη της χαράς δεν είναι από μέσα αλλά είναι απ' έξω. Είναι εξωτερικά, είναι υποκειμενικά. Δηλαδή εγώ θέλω να χαίρομαι, αλλά η γυναίκα μου, ας πούμε, είναι ανάποδη και κάθε μέρα με βάζει σε φασαρίες. Θέλω να χαίρομαι, λέει μια γυναίκα, ο άνδρας μου όλη την ημέρα είναι μέθυσος, είναι έξω, χαρτοπαίχτης, ξέρω εγώ τι, βλαστημάει. Εγώ θέλω να χαίρομαι, λέει. Από μέσα μου το αισθάνομαι αυτό ότι πρέπει να χαίρομαι, αλλά τα αίτια είναι εξωτερικά, λένε πολλοί ότι τα αίτια της χαράς. Και αρχίζει τώρα ο Μέγας Βασίλειος και λέει, γιατί ποια πράγματα θεωρεί ο κόσμος, οι κοσμικοί άνθρωποι, ότι είναι αιτίες της χαράς. Ποια πράγματα, λέει, η παρουσία των φίλων. Πολλοί άνθρωποι λένε, άμα έχεις φίλους μπορείς να χαίρεσαι, έτσι, άμα έχεις φίλους μπορεί να χαίρεσαι. Και γι' αυτό και καλούν και πολλούς φίλους τους στα σπίτια εκεί. Φοβούνται τη μοναξιά. Πολλοί φοβούνται τη μοναξιά. Δεν θέλουν να μείνουν μόνοι τους, θέλουν να περιτριγυρίζονται με κόσμο, με φασαρίες, με ανθρώπους, να έρχονται στο σπίτι, να γλεντοκοπούν, να τραπεζώματα κλπ. Η παρουσία των φίλων τους δίδει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δεύτερο, η διαρκή συναναστροφή με τους γονείς τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι στενά συνδεδεμένοι με τους γονείς τους, έτσι. Με τους γονείς τους. Ακόμη και όταν παντρεύονται, εξακολουθούν να έχουν την ίδιο στενό σύνδεσμο με τους γονείς, με αποτέλεσμα να γίνονται και πολλές
0: μαλώματα
1: και φασαρίες. η νύφη να μην θέλει με κανέναν τρόπο να δει την πεθερά. Επειδή ο γιο, ο άνδρας της, αγαπάει τη μητέρα του, έτσι, και το αντίθετο πάλι. Και ο γαμπρός να μην θέλει, ας πούμε, να δει τις γονείς της νύφης. Ναι, η υπερβολική προσκόλληση προς τους γονείς, η παθολογική προσκόλληση, λένε πολλοί ότι μας φέρνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και έχω τύχει και ανθρώπους που πέθαναν οι γονείς τους και ήταν απαρηγόρητοι, δεν μπορούσαν να παρηγορηθούν. Τους έπιασε η κατάθλιψη κλπ. Οι γονείς τους ήταν σημείο της χαράς. Αν μάλιστα και οι γονείς ήταν σωστοί άνθρωποι και άνθρωποι του Θεού και αγαπητοί κλπ., αυτό θα τους έφερνε ακόμη μεγαλύτερη χαρά. Θυμάμαι έναν ιερομόναχο, το συνάντησα στο Άγιον Όρος. Τώρα πεθαμένος είναι. Από μια Μητρόπολη της Νοτίου Ελλάδος και μας βάλανε στη Μονή Φιλοθέου, αν δεν κάνω λάθος, να κοιμηθούμε στο ίδιο δωμάτιο. Εγώ τότε νέος αρχιμανδρίτης, αυτός ήταν μεγαλύτερος, στην ηλικία μεγαλύτερη. Και μου έλεγε ότι τι στεναχώρια πέρασε τα τρία τελευταία χρόνια. Γιατί, λέω, πάτρε, είχατε, σας έτυχε, πέθανε η μητέρα μου, λέει. Πέθανε η μητέρα μαζί της, κάναμε μαζί με τη μητέρα μου, κάναμε το απόδειπνο, κάναμε τους χαιρετισμούς, κάναμε, διαβάζαμε, γέμιζε με την παρουσία της στο σπίτι. Τώρα που την έχασα, έχω απαρηγόρητη θλίψη. Δεν μπορώ να χαρώ. Δεν μπορώ να χαρώ. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το στοιχείο της αληθείας, ότι όταν οι γονείς μας είναι άνθρωποι θυσίας και αυτά, προσκολόμεθα. Όλοι μας, προσκολόμεθα με κοντά τους και πολλές φορές τους έχουμε και για πρότυπα. Άκουγα μια φορά ένα στρατηγό που έλεγε στα παιδιά του να βρείτε μια γυναίκα να παντρευτείτε όπως είναι η μητέρα σας. Δηλαδή είχε βάλει πρότυπο πια. Τη μητέρα του, τη γυναίκα του. Λέει, όχι να βρείτε. Λέει, δεν σας λέω να μην βρείτε, βρέστε την καλύτερη. Πεντάμορφη, ξέρω τι. Αλλά τουλάχιστον αν δεν μπορείτε να είναι σαν τη μητέρα σας. Πώς είναι η μητέρα σας στο σπίτι και την έχω εγώ σύζυγο, έτσι και εσείς να βρείτε μια τέτοια. Και έχω ακούσει και άλλους να λένε ότι εγώ από το σπίτι μου έχω τις καλύτερες αναμνήσεις, διότι δεν είδα ποτέ τους γονείς μου να μαλώνουν, ποτέ. Πάντοτε ήταν ειρηνική κλπ. Αυτό το άκουσα πολλές φορές από πολλούς. Προσπαθώ να βρω μια γυναίκα, μου έλεγε κάποιος, που να έχει τα χαρακτηριστικά της μητέρας του. Άρα η παρουσία των γονιών είναι χαρακτηριστική.
0: Μου θυμίζεται τώρα στην Αγία Γραφή εκεί με τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, που ο Ισαάκ, λέει, ο γιος τους, πήρε δύο γυναίκες οι οποίες δεν τέριαζαν με τη μητέρα και όλη την ώρα μάλλον με τους γονείς, λέει, ήταν ρίζουσες συνεχώς. Μαλώνανε, ρίζανε, μάλλωνανε.
1: Καυγατζίδες. Καυγατζίδες. Τέλος πάντων, ένα τρίτο, ένα άλλο αυτό είναι η εξέβρεση χρημάτων. Άμα έχεις χρήματα, είσαι όλο χαρά. Θυμάμαι μια φορά που όταν ήμουν νεαρός ιεροκήρυξ, μας πληρώνανε, ο ΔΕΠ μας πλήρωνε με απευθείας από την Αθήνα. Δεν είμαστε στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Το λέω αυτό γιατί θέλω να πω κάτι μια φορά. Εγώ ήμουν νεαρός ιεροκήρυξη, εγώ, ο άλλος ο ιεροκήρυξης, ο Δεσπότης, παίρναμε χρήματα από τον ΟΔΕΠ. Και μια μέρα ήρθε, ερχόταν ένας υπάλληλος και μας τα έφερε τα χρήματα και υπογράφαμε. Και θυμάμαι ένας κληρικός, με πήρε τηλέφωνο, «Πάτερ Ιωήλ, ορίστε, έλα γρήγορα στη Μητρόπολη». Λέω, «Τι να κάνω, ήρθε η χαρά». Λέω, «Ποια χαρά, τα χρήματα», μου λέει. Ήρθε η χαρά, είχε ταυτίσει το μισθό με τη χαρά. Ήρθε η χαρά. Ήρθε η χαρά. Λοιπόν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω, κοίταξε, ας πούμε, κληρικός, ενώ τα λεφτά είναι απλώς για να τα χρησιμοποιούμε. Αλλά για πολλούς ανθρώπους τους φέρνει πάρα πολύ μεγάλη τι. Χαρά.
0: Λέει κάπου ένας ψαλμός πολύ ωραίο, λέει, «Πλούτος εάν ρέει, μη προστείτε στην καρδία».
1: Μην βάζει την καρδία σου. Ήρθε η χαρά. Λοιπόν, και άλλος ένας μου έλεγε, «Πάτερ Ιωήλ», λέει, «ορίστε», λέω, «ποια είναι η καλύτερη υπογραφή». Λέω, «ποια είναι η καλύτερη υπογραφή». Μου λέει, «υπάρχουν υπογραφές και υπογραφές. Η καλύτερη υπογραφή σε έγγραφα», λέει, «ποια είναι». Λέω, «δεν ξέρω», να μου την πεις. «Η υπογραφή εκείνη που μπαίνει κάτω από τις λέξεις Ολαβών». Ολαβών. Ολαβών. Δηλαδή τα λεφτά. Τα λεφτά που παίρνεις, ο λαβών. Ναι. Άρα λοιπόν, πολλοί άνθρωποι έχουν ταυτίσει τη χαρά με την εξέβρεση ποιών. Το χρήμα, όσο περισσότερα λεφτά έχεις, τόσο πιο χαρούμενος είσαι. Ξεχνώντας ότι αυτά τα λεφτά τα καταραμένα για τα οποία γίνονται τόσες μάχες και φασαρίες κλπ, ότι έρχεται μια στιγμούλα που φεύγουν από τα χέρια σου και πηγαίνουν πού. Όση χαρά σου δίνουν.
0: Πολλές φορές σε αυτούς που δεν θα ήθελες να πάνε.
1: Ναι, πάνε σε άλλους. Mm. Δεν λέει ο Χρυσόστομος, ο πλούτος είναι δραπέτης. Όσο τον χαϊδεύεις, δηλαδή τον έχεις στα χέρια σου, τον χαϊδεύεις, τον αγαπάς, τον κάνεις χαίρεση μαζί του, αυτός ο αχάρης δεν θέλει να μετακινηθεί από τα χέρια σου και να πάει στα χέρια του διπλανού. Λοιπόν, άλλη αιτία χαράς κοσμική είναι οι τιμές εκ μέρους των ανθρώπων. Το λένε κιόλας, λέει πήγα εκεί, με τίμησαν. Με βάλαν στην πρώτη θέση ή άλλοι πιο κενόδοξοι να σου δώσουμε και κάποια τιμητική διάκριση. Είναι δε μερικοί οι οποίοι αυτά τα επιζητούν επιμόνως. Θυμάμαι έναν αρχιερέα πεθαμένον τώρα, ο οποίος είχε πάρει δεν ξέρω πόσο παράσημα από διάφορες εκκλησίες κλπ. Και όταν δεν του δίνει κάποια εκκλησία, έβαζε κάποιον να πάει να τον παρασημοφορήσετε, να του δώσετε παράσημα. Και τι έγινε, γέμισε έναν τοίχο γεμάτο με
0: παράσημα.
1: Αυτό του έδινε χαρά. Μέχρι τώρα μένω με την απορία, τι είδους χαρά ήταν αυτή. Είχε γεμίσει έναν τοίχο γεμάτο με διακρίσεις. Από τον Πατριάρχη Τάδε, από τον Αρχιεπίσκοπο Τάδε, από τον Κυβερνήτη τον Τάδε, από τον Πρωθυπουργό, από τον Ερυθρό Σταυρό, από το Ίδρυμα των Κοφαλάλων, από το... δηλαδή ό,τι μπορεί να φανταστείς, ήθελε να του δώσουν μια τιμητική διάκριση. Και μερικοί το έχουν καταλάβει αυτό και κόβουν έτσι τέτοια παράσημα για να τιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι καινοί, καινόδοξοι. Και καμαρώνουν οι άλλοι. Ή ας πούμε με τίμηση σου λέει, με φώναξε να φάω μαζί του, ή ξέρω εγώ, απόκτησε αξιώματα, έτσι δεν είναι, έγινα δήμαρχος, έγινα σύμβουλος, έγινα ξέρω εγώ και στα εκκλησιαστικά. Βλέπεις νεαρούς κληρικούς οι οποίοι ενώ ήταν λαϊκοί κανένας δεν τους έδινε σημασία, μόλις γίνουν κληρικοί και αν γίνουν και άγαμοι και νεαροί αρχιμανδρίτες και απλώνουν το χέρι τους έτσι επιδεικτικά, άμα τους τιμήσουν οι άνθρωποι ξεχνούν ότι αυτούς που τιμάνε δεν είναι το πρόσωπό τους, η ιεροσύνη που έχει, αμέσως παίρνουν θάρρος. Θα δείτε τι θάρρος, πόσο θάρρος παίρνουν, ας πούμε, με τίμησαν και στεναχωριούνται όταν δεν αποκτήσουν αυτή τη τιμή των ανθρώπων. Δηλαδή μια χαρά εφήμερη, δεν είναι μόνιμη. Και ο Κύριος δεν το είπε αυτό, δεν το είπε αλίμονο στον άνθρωπο που οι άλλοι θα τον χειροκροτήσουν και θα έχει μόνο έβγε. Ότι καλός, έτσι, καλός. Έτσι δεν λέει,
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν ο πάντες οι άνθρωποι καλός ύπος είναι. Δηλαδή καταστάσεις που είναι καινόδοξες, δεν έχουν τίποτα μέσα τους. Τίποτα. Ναι. Και το θεωρούν πολύ φυσιολογικό να τους... τιμήσεις. Θα πω και κάτι τώρα. Δεν ξέρω αν θα είναι σωστό, αλλά θα το πω όμως. Θυμάμαι κάποιον που είχε ένα σπουδαίο αξίωμα. Πολύ σπουδαίο αξίωμα. Δεν λέω το αξίωμά του, γιατί ίσως βρεθούν και μερικοί συγγενείς του και μου πούνε τι είναι αυτό που λες. Σπουδαίο αξίωμα. Και όταν ήρθε να κοινωνήσει, ο ιερεύς κοινώνησε πρώτα τα παιδιά και μετά αυτόν. Και ήρθε στο γραφείο μου, παρακαλώ, ήμουν επίσκοπος. Και μου έκανε παράπονα. Είναι δυνατόν εγώ που είχα αυτό το αξίωμα, που ήμουν τέτοιος κλπ. Να μην με κοινωνήσει πρώτον και να αφήσει τα παιδάκια να κοινωνήσει και μετά εμέναν. Δηλαδή ήθελε ακόμη και στην ώρα της θείας λειτουργίας, που πάει να κοινωνήσει κανείς και είναι συντετριμμένος και ζητάει το έλεος του Θεού, και εκείνη την ώρα ήθελε να έχει την τιμή του εκ μέρους των ανθρώπων. Mm. Την τιμή τους, Αφήνω για τα άλλα, τα πρεσβεία της τιμής που γίνουν μάχες ολόκληρες, ποιος θα προηγείται και ποιος θα... ποιος θα ακολουθεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα είναι προϊστάμενος και ποιος θα είναι υφιστάμενος. Καινόδοξες καταστάσεις που δείχνουν με τι χαίρονται οι άνθρωποι, με πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία. Mm. Θυμάμαι και εκείνο το γραφικό ρητό των πατέρων, το πατερικό λόγιο που λέει «Ο υποκάτω πάντων ούπεσίτε». Ούπεσίτε, δηλαδή βάλει τον εαυτό σου τελευταίο και θα σου δώσει ο Θεός χαρά εσωτερική. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να σε τιμήσουν οι άνθρωποι εξωτερικά. Ε.
0: Και αυτό που είπε ο κύριος, όποιος θέλει να είναι πρώτος, ας είναι πάντον έσκαπος.
1: Ας είναι τελευταίος. Ναι. Μετά, η αποκατάσταση της υγείας μετά από βαριά αρρώστια. Και αυτό φέρνει χαρά. Αυτό δεν είναι και τόσο αμαρτωλό. Ε.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Με περνάει, ας πούμε, μια βαριά αρρώστια ένας άνθρωπος και εγγίζει τις πύλες του θανάτου, ταλαιπωρεί τα φάνταστα και σιγά σιγά αποκαθίσταται η υγεία του. Όταν γίνει τελείως καλά, ευχαριστείται πάρα πολύ. Λέει δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έγινα καλά. Έτσι,
0: ναι.
1: Έγινα καλά. Αυτό του φέρνει μια χαρά. Αυτή δεν είναι και τόσο αμαρτωλή. Ναι. Ναι. Αρκεί να μην θεοποιήσει την υγεία, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αρκεί, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε πρώτα η υγεία. Πράγματι, των επιγείς αγαθών πρώτον είναι η υγεία. Απάντων των αγαθών πρώτον είναι ο Θεός. Έτσι, ε.
0: Ναι.
1: Πράγματι, από τα αγαθά που υπάρχουν πάνω στη γη, πρώτον είναι η υγεία.
0: Ναι.
1: Αυτή πρέπει να την προσέχει κανείς. Αλλά άμα βάλεις όλα τα αγαθά να τα αξιολογήσεις όλα, πρώτα είναι ο Θεός. Μετά όλα τα άλλα, έτσι.
0: Σε αυτό θυμάμαι ένα περιστατικό που είχα διαβάσει τον Γέροντα Παΐσιο, τον Μακαριστό. Που λέει κάποιος είχε μια μακροχρόνια ασθένεια και πήγε κάποτε στο Άγιον Όρο στη Μονή Βύρων, στην Παναγία, την Πορταίτισσα εκεί πέρα, που έχει πάρα πολύ χάρη. Και την είχε παρακαλέσει, λέει, πάρα πολύ για την ασθενειά του και το θεράπευσε εκείνη την ημέρα που την παρακάλεσε την Παναγία. Και λέει, όταν περπάτησε μετά χαρούμενος, αισθάνθηκε πάρα πολύ χαρά. Πήγε μετά στο Γέροντα Παΐσιο, πιο πάνω έτσι με το μονοπάτι, μισή ώρα περίπου, πιο πάνω, και του το είπε γεμάτος χαρά, του λέει, βρε ευλογημένο, του λέει, είχες ένα, ανοίξει ένα βιβλιάριο εκεί στο ταμιευτήριο του ουρανού και τώρα παρακάλεσε την Παναγία και στο έκλεισε το βιβλιάριο.
1: Και του Γέροντος Παΐσιο είναι σπουδαίο και του αλουνού είναι σπουδαίο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που βλέπω εκεί στις εικόνες, καμιά φορά τις θαυματουργίες, αναθήματα, ένα πόδι, ένα χέρι, ένα αυτό.
0: Ναι.
1: Όλα μαρτυρούν ότι κάτι, μια δυσκολία πέρασε ο άνθρωπος, mm-hmm. τον έβγαλε ο Θεός σε αναψυχή και το εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι, Πάτερ μου, μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αρρώστιες και να δοξολογούμε ποιον, τον το Θεό. Θα το πω παρακάτω, το έχω σημειωμένο.
0: Ναι.
1: Το έχω σημειωμένο. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο, αλλά είμαι ένα που είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, πεπερασμένοι, έχουμε αρχή και τέλος. Και μόλις μας συμβεί κάτι, αμέσως τρέχουμε σε 100 γιατρούς. Ε, σε 100 γιατρούς. Φοβόμαστε το θάνατο, φοβόμαστε. Καλά κάνουμε και φοβόμαστε, γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό γεγονός, είναι παραφύση, έτσι.
0: Όντως.
1: Δεν το δημιούργησε ο Θεός τον θάνατο, εμείς τον δημιουργήσαμε την αμαρτία μας.
0: Mm.
1: Αλλά να, η αποκατάσταση της υγείας είναι πάντα ένα σημείο τι.
0: Χαράς.
1: Μετά προχωρώντα, έχω οίκος, σπίτι που να ευημερεί. Δηλαδή έχει ένα σπίτι που όλα του πάνε καλά. Λεφτά έχουνε. Παιδιά έχουν, υγεία έχουν, επάγγελμα έχουν, έτσι. Όλα καλά, όλα καλά. Άλλο τώρα ότι πολλές φορές όταν τα έχουν όλα είναι πάντοτε γκρινιάριδες, μεμψίμιροι, δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Αλλά κατά κόσμο σου λέει, έχω ένα σπίτι, πολύ καλά πάω, πάρα πολύ καλά πάω. Εν αντιθέσει με πολλά σπίτια που στερούνται αυτά. Τώρα μάλιστα με την κρίση που έχουμε, βλέπεις ότι στερούνται και των πλέον στοιχειωδών.
0: Ναι, αναγκών.
1: Βέβαια. Την εκπλήρωση και των στοιχειωδών αναγκών, έτσι. Ε. Ναι, ακόμη και το φάσμα της πείνας αντιμετωπίζουν πολύ. Το φάσμα της πείνας. Συγκλονίζομαι όταν βλέπω νεαρά παιδιά και οικογένειες να μην έχουν να φάνε, έτσι. Να μην έχουν έτσι τον άρτον των επιούσιων. Ναι. Σπίτι που ευημερεί, και ιδίως στις ημέρες μας, θεωρείται ότι είναι αιτία της χαράς των ανθρώπων. Ναι, αιτία της χαράς των ανθρώπων. Και μερικοί, ξέρετε, το εκφράζουν αυτό. Λέω, έλα να σε δω, λέει, στο σπίτι μου, Πάτερα, να πάω στο σπίτι μου. Ακόμη και η τύχη του σπιτιού μου με αναπαύουν. Μόλις μπαίνω μέσα, τόσο πολύ αναπαύουν στο σπίτι του, όχι μόνο τα πρόσωπα, και η τύχη. Λέει, άμα δω τους τοίχους του σπιτιού μου, αναπαύουμε. Το έχει επισημάνει αυτό ο Μέγας Βασίλειος. Μετά πάει και σε πιο απλά πράγματα και πιο λέει, τραπέζι που είναι πλούσιο. Ε, άμα έχεις, πώς λέγανε εκείνο τον πλούσιο, εφρενόμενος καθημέραν, τι, λαμπρός. Όλα τα έχει παραθέσει μέσα εκεί, όλα. Τραπέζι που είναι πλούσιο, δηλαδή έχει πάρα πολλά αγαθά, δεν στερείται τίποτα. Δεν στερείται. Καμιά φορά καμιά φορά στις νηστείες λέω, μπορείς να φας ψάρι, λέω, δεν μπορεί να φας κρέας. Ξέρεις πως έχουν τα ψάρια, πάτερ μου, λέει. Πανάκριβα είναι, πανάκριβα. Πανάκριβα. Πολλοί άνθρωποι κάνουν οικονομία και στο φαγητό τους, έτσι. Και γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι πολλοί, όταν έχουν πλούσιο τραπέζι, θεωρούν ότι είναι σημείο τι, χαράς. Χαράς πολύ. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Αν το τραπέζι μας είναι πλούσιο και ο άλλος πεινάει. Πώς λέει, ως μεν πεινά, ως δε μεθεί. Έτσι δεν λέει ο Απόστολος Παύλος.
0: Πρώτο προς την Κορινθίους, επιστολή.
1: Άλλος μεθάει και άλλος πεινάει. Και λέει το ημών στέρημα στο εκείνον, το ημών περίσσευμα στο εκείνον στέρημα. Ναι. Αφήνω τον Ιερό Χρυσόστομο, έτσι. Τον Ιερό Χρυσόστομο που ζούσε πάρα πολύ λιτά για να δώσει παράδειγμα και κάθε μέρα έτρωγε χιλότι, έτρωγε έτσι. Ναι. Απλά πράγματα. Μάλιστα γράφει κάπου σε μια ομιλία του, λέει, ξέρετε γιατί θέλουν να με καθαιρέσουν, ξέρετε γιατί θέλουν να με καθαιρέσουν. Γιατί οι τράπεζες πολυτελείς δεν έστρωσαν. Είπε και άλλα, δηλαδή, γιατί σειρικά η μάτια δεν ντύθηκα, δηλαδή μεταξωτά, και πολυτελείς τράπεζες δεν έστρωσα. Έτρωγε μόνος του, δεν έτρωγε με άλλους, επειδή το φαγητό που έτρωγε ήταν πάρα πολύ λιτό. Χυλός. Λοιπόν, έτρωγε μόνος του. Μόνος του. Ναι. Εν τούτης όμως, για πολύ κόσμο, μια πλούσια τράπεζα είναι... είναι ας πούμε σημείο χαράς, έφρανας ημάς της ποιήμας Ιησού Κύριε και της έρης ο χειρός η Γαλλία Σάμεδα. Αυτό όταν είναι πολυτελής η τράπεζα το λένε με όλη τους την καρδιά. Ευτυχώς δεν στερηθήκαμε, τι σου λένε, τίποτα δεν στερηθήκαμε. Μετά έχω, με λέει, και φίλοι μέτοχοι της Εφροσύνης. Δεν τα τρώμε μόνοι μας. Έχουμε και φίλους με τους οποίους οι οποίοι συμμετέχουν στην ευφροσύνη μας. Αλλιώς είναι να τρως μόνος σου το φαγητό, το πλούσιο, και αλλιώς να έχεις και φίλους που να σε μακαρίζουν, να λένε κοίταξε τι σπίτι είναι, τι τραπέζι κάνει κλπ. Φίλους μετόχους της ευφροσύνης, ναι. Μετά έχεις ακόμη ακούσματα και θεάματα που προξενούν οι δονοί. Δεν αρκεί μόνο, λέει, αυτό, ακούσματα, δηλαδή διασκέδαση, έτσι δεν είναι, και θεάματα. Τότε την εποχή εκείνη οι μουσικές και τα θέατρα και λοιπά, αλλά και σήμερα δεν πάνε πίσω, έτσι, οι άνθρωποι λένε πάμε τη νύχτα να ξεσκάσουμε σε 1002 κέντρα, έτσι, σε 1002, πάμε στα μπουζούκια, ξέρω εγώ, ή θεάματα. Η τηλεοψία που έχει 1002 θεάματα, αλλά και όχι μόνο αυτά, και τα θέατρα και οι μουσικές. Αυτά είναι πράγματα τα οποία σε πολλούς ανθρώπους φέρνουν μια χαρά και τα θεωρούν εκ των όνων κάνευ. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν στη ζωή μας αυτά για να μπορούμε να έχουμε τα σημάδια της χαράς έντονα. Η υγεία των συγγενών. Όχι μόνο εμείς να είμαστε υγιείς, αλλά και η γυναίκα μας και τα παιδιά μας και οι γονείς μας και τα ξαδέλφια μας και άμα είναι και κληρικός τα πνευματικά μας παιδιά. Δηλαδή η υγεία δεν είναι μόνο η δική μας, αλλά και η υγεία αυτών που μας περιβάλλουν, που είναι γύρω μας, έτσι. Όταν έχουν και αυτή η υγεία, τότε έχουν οι άνθρωποι χαρά. Και καταλήγει ο Μέγας Βασίλειος, λέει, ώστε εκ τούτων ανάγκη αθρίζεστε το περιχαρώες και εύθυμον της ψυχής. Άμα αυτά τα μαζέψεις, λέει, όλα, αυτά κάνουν την ψυχή να είναι εύθυμη. Το περιχαράζεις και εύθυμο της ψυχής. Όλα αυτά που ανέφερε προηγουμένως, ο Άγιος τα είχε παρατηρήσει, δεν τα είπε έτσι στα κουτουρού, τα είχε παρατηρήσει και λέει, ώστε όλα αυτά, λέει, άμα τα αθροίσεις, αυτά συνιστούν το περιχαρές και εύθυμο της ψυχής. Της ψυχής, ναι. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος και αρχίζει και λέει, τώρα ο Μέγας Βασίλειος αρχίζει και αναλύει και λέει, τι λέει ο Απόστολος Παύλος όμως? Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Όταν όλα αυτά είναι όχι της βουλήσεώς μας, αλλά είναι επακόλουθα των προηγουμένων, τότε είμαστε χαρούμενοι. Λένε αυτοί ότι εντάξει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. αυτά λέει, αν υπάρχουν όλα τα προηγούμενα που είπαμε, όλα τα προηγούμενα, και δεν είναι απλώς τις θελήσεις μας. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει αρρώστια και στην αρρώστια του επάνω, επειδή έχει ισχυρή βούληση και αγαπάει τον Θεό, ευχαριστεί τον Θεό, έτσι, αλλά ένας άλλος ευχαριστεί τον Θεό γιατί έχει σπίτι καλό, έχει συγγένειες υγιείς, έχει φίλους, έχει χρήματα, έχει σπίτι, όλα αυτά τον κάνουν να ευχαριστεί ποιον, τον Θεό. Αυτό όμως δεν έχει αξία, έτσι, γι' αυτό και λέει, όταν όλα αυτά δεν είναι της βουλήσεώς μας, όχι της βουλήσεώς μας, αλλά είναι επακόλουθα των προηγουμένων, έτσι, των προηγουμένων. Και λέει τώρα, αρχίζει ο Μέγας Βασίλης και λέει, πώς να προσευχόμεθα συνεχώς όταν στρέφεται η διάνοιά μας γύρω από τη μέρημνα του σώματός μας. Τώρα αρχίζει και λέει, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Λέει, πώς μπορείς να προσεύχεσαι, λέει, συνέχεια, όταν το μυαλό σου είναι, στρέφεται συνέχεια, πώς θα αποκτήσεις περισσότερα, πώς θα κάνεις το σπίτι σου να ευημερεί, πώς, ξέρω εγώ, τα λεφτά θα τα αυξήσεις κλπ. Είναι δυνατόν? Δεν μπορείς. Πώς να ευχαριστούμε τον Θεό όταν βασανιζόμαστε από θλιβερά πράγματα? Δηλαδή, χάνω τα παιδιά μου, τη σύζυγό μου, όταν με ληστεύσουν, όταν τραυματιστώ, όταν γίνω ζητιάνος για τα αναγκαία. Εδώ λιγάκι να σταθούμε. Λέει, έχω δει ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους, ας πούμε, ή τη σύζυγό τους, ή τον σύζυγό τους κλπ. Προσφυλή, που έχουν πάει πάνω από το μνήμα και καταργούνται το Θεό τους, ανθρώπους στην αρρώστια κλπ. Γιατί έφυγαν από αυτή. Και λένε, το έλεγαν και στο Μέγα Βασίλειο, πώς να ευχαριστήσω, λέει, τον Θεό? Πώς να τον ευχαριστήσω όταν βασανίζομαι από θλιβερά? Να έχασα τόσους δικούς μου ανθρώπους. Είναι να το να είμαι ευχαριστημένος και να λέω, δόξα σε ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Όταν με ληστέψουν, λέει, όταν με ληστέψουν. Είχα λίγα χρηματάκια και ήρθαν και μου τα ληστέψαν. Μπορώ, λέει, να χαρώ. Όταν τραυματιστώ, οδηγώ το αμάξι μου και έχω μια σύγκρουση και τραυματίζομαι, τι χαρά να νιώσω, λέει. Όταν γίνομαι ζητιάνος για τα αναγκαία, όπως στη σημερινή εποχή, είναι δυνατόν να χαίρομαι? Είδατε, ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, φαίνεται σαν επίσκοπος στην εποχή εκείνη, τα δεχόταν αυτά τα ερεθίσματα. Γι' αυτό και τα καταγράφει. Γι' αυτό και τα καταγράφει. Λέει, πώς να ευχαριστήσω τον Θεό, λέει, όταν υπάρχουν αυτά τα πράγματα? Προχωρώντας τώρα παρακάτω, λέει, ο Απόστολος Παύλος προσκαλεί τους ανθρώπους, όχι εκείνους που έχουν στραμμένη τη διάνοιά τους προς τα κάτω, αλλά εκείνους που έχουν μέσα τους τον Χριστό ζωντανό. Όταν λέει ο Παύλος, πάντοτε χαίρεται, αδιαλείπτως προσεύχεστε, παντί ευχαριστήστε, δεν εννοεί αυτούς τους ανθρώπους προηγουμένως που τα μυαλά τους είναι στραμμένα προς τα κάτω.

0: Όλα μου έρχονται στραβά. Ανάποδα έρχονται. Ανάποδα. Ναι. Όποιος όμως έχει λέει, μέσα του ζωντανό τον Χριστό και βλέπει προς τα πάνω, αυτός ευχαριστεί το Θεό και για το παραμικρό. Αλλά ζώντα έχουν εν εαυτό τον Χριστόν, όπως λέει ο αυτός. Η λύπη δεν μπορεί να μεταβεί από τη σάρκα στον νοερό της ψυχής. Όταν έχουμε νεκρώσει το σώμα και περιφέρουμε την νέκρωση του Χριστού, δεν αγγίζουν οι θλίψεις στην ψυχή. Εδώ το διευκρινίζει ο Μέγας Βασίλειος και λέει όταν ένας έχει νεκρώσει το σώμα του από τέτοιες επιθυμίες, αυτή η νέκρωση δεν μπορεί να μεταβεί στην ψυχή, έτσι δεν είναι. Η ψυχή είναι ζωντανή, ολοζώντανη.
1: Να πω μια έκφραση που διάβασε κάποιον πατέρα της Εκκλησίας. Λέει όλα αυτά, αυτές οι θλίψεις, όταν κάποιος έχει στην ψυχή του το Χριστό, έχει θρονιάσει ο Χριστός, είναι στην περιφέρεια της υπάρξης. Στο κέντρο είναι αγαλίαση και χαρά, γιατί μέσα είναι ο Χριστός.
0: Όταν έχουμε νεκρώσει το σώμα και περιφέρουμε την έγκαιρα, δεν μας αγγίζουν οι θλίψεις. Αυτός είναι πεθαμένος για τον κόσμο, έτσι. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εμή Χριστός.
1: Γι' αυτό και ο Χριστός εκεί, η χαρά, η ειρήνη.
0: Η χαρά, η ειρήνη, μακροθυμία και όλα τα άλλα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει νεκρώσει τις επιθυμίες τις σαρκικές, όχι μόνο τις, δεν εννοώ σαρκικές σεξουαλικές. Όλες οι επιθυμίες σαρκικές είναι, έτσι. Σαρκικές, αυτή η νέκρωση δεν μεταβαίνει στην ψυχή. Η ψυχή είναι ολοζώντανη και μπορεί να ευχαριστεί ποιον, τον Θεό για κάθε τι. Αντιμετωπίζει πιο καλύτερα τα πράγματα. Πιο καλύτερα. Γενικώς η ψυχή που έχει πόθον διαπαντός με το Θεό δεν επηρεάζεται από τα αισθητά και λυπηρά. Δεν επηρεάζεται. Άμα έχει πόθο για το Θεό δεν σε αγγίζει τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος είχε μόνιμες τις ασθένειες και όμως χαιρότανε, έτσι. Χαίρω εν της παθήμασή μου, και όταν ασθενώ τότε δυνατός είμαι. Τρελά πράγματα, πάτερ. Άμα τα πεις σήμερα στον κόσμο αυτά, είναι τρελά πράγματα. Να του πεις ότι ξέρεις, όταν είσαι άρρωστος, άμα είσαι πνευματικός άνθρωπος, είσαι πιο δυνατός. Σου πει τρελάθηκες. Τρελάθηκες, πάτερ μου, δέσποτά μου, τρελάθηκες. Εγώ λέω πότε θα σηκωθώ από το κρεβάτι να γίνω καλά. Και εσύ μου λες ότι όταν ασθενώ είμαι δυνατός, γιατί ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε τις ασθένειες ευλογία του Θεού. Όταν ασθενώ, τότε δυνατός είμαι.
1: Και οι άλλοι Απόστολοι που μαστιγώθηκαν για τον Χριστό, που λέει γύρισαν γεμάτη χαρά.
0: Χαρά.
1: Γιατί εξαιώθηκαν υπέρ του ονόματος του Χριστού, μαστιγωθήν.
0: Από τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Χαίρονται τις παθήμασή μου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα, πολλά πράγματα μας παρακινούν να ευχαριστούμε το Θεό. Πολλά πράγματα. Για να πω έτσι, να τα πω έτσι σύντομα. Η ώρα μας λίγο, έχουμε λίγη ώρα ακόμη, έτσι, ναι. Λέει. Πρώτα ήρθαμε, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, διότι ήρθαμε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Εκ του μειόντος, στο είναι ημάς παρήγαγες, έτσι, Δεύτερο, μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε εικόνες Του. Έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα του Θεού. Έχουμε εν της μικρογραφία ό,τι έχει αυτό σε απόλυτο βαθμό. Είναι μικρό Θεός εν το κόσμο. Ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι, μικρόθεος είναι το κόσμο. Και μόνο γι' αυτό πρέπει να ευχαριστείς ποιον, το Θεό. Είσαι μέτοχος της Θείας Μακαριότητος. Έχουμε νουν και λόγον, ενώ όλα τα άλλα είναι άλογα. Μόνο ο άνθρωπος έχει νουν και λόγο. Αναγνωρίζουμε την πρόνοια του Θεού στη ζωή μας. Δεν την αναγνωρίζουμε, την αναγνωρίζουμε βέβαια. Μας έχει δώσει την ικανότητα να ξεχωρίσουμε το καλό από το
1: κακό.
0: Το κακό, έτσι είναι. Το μεγάλο πράγμα αυτό είναι. Σου έδωσε τον νουν ώστε να μπορείς να καταλαβαίνεις ποια πράγματα είναι για τη σωτηρία σου και ποια είναι έτσι για το κακό σου, έτσι. Να αποστρεφόμεθα το βλαβερόν. Ακόμη μας έσωσε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Μεγαλοδωρεά αυτή. Ναι. Μας έσωσε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και ακόμη, να κάνουμε λίγο επέκταση του λογισμού, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό διότι μας άφησε παρακαταθήκη μέσα στην Εκκλησία του ο Κύριος ποιο? Το σώμα και το αίμα του. Και ακόμη, αν το προχωρήσω περισσότερο, μας έδωσε την ευκαιρία να συγχωρούνται ποιες?
1: Αμαρτίες
0: μας.
1: Χωρίς ποτέ.
0: Μας έδωσε την ευκαιρία με την εξομολόγηση, με τα μυστήρια, την ελεημοσύνη, να συγχωρούνται ποιες.

0: Οι αμαρτίες
1: και δεν θα τις φέρουμε στον αιώνα. Διότι κάθε αμαρτία, λένε οι πατέρες, μένει ως πληγή μέσα στην ψυχή. Ναι. Η οποία, άμα δεν τη θεραπεύσεις, αν δεν μετανοείς, δεν εξομολογηθείς, θα τη φέρει στον αιώνα.
0: Ναι. Οπότε και το αίμα του Χριστού καθαρίζει μέσα από κάθε αμαρτία, αλλά μένει και σαν παρακαταθήκη, σαν πρίκα μέσα στην Εκκλησία το αίμα του Χριστού. Και ιδιαίτερως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γενικότερα που το εκφράζει αυτό, έτσι, δεν? Μεσαίωσε τα μελλοντικά αγαθά, την ουράνιο τι?
1: Βασιλεία.
0: Την ουράνιο βασιλεία. Αυτά είναι αιτία χαράς και ευχαριστίας. Εγώ είπα τώρα που, αυτά που λέει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά άμα ψάξει κανείς θα βρει και χίλια δυο άλλα, έτσι, ε? Χίλια δυο άλλα. Χίλια δυο άλλα, ναι. Τι φοβερό να νομίζουμε πως ο Κυλιόδουλος, ο Κλεντοκόπος που κοιμάται σε μαλακό κρεβάτι και ροχαλίζει είναι ο ευτυχισμένος, ε? Αντί να πούμε ότι Θεέ μου, μας έδωσε τόσα αγαθά και σε ευχαριστούμε, λέμε αυτός που δεν, αυτός τι ανάγκη έχει, δεν δουλεύει, έχει λεφτά, έτσι. Ο Κυλιόδουλος, ο Θεόνος, πώς λέγει,
1: η
0: Κυλία, ο Γλεντοκόπος, αυτός που κοιμάται στο μαλακό κρεβάτι, αυτός που ροχαλίζει, έτσι. Ο Μέγας Βασίλης και αλλού το λέει. Εσύ που κάθεσαι στο κρεβάτι και ρέχεις και ροχαλίζεις, δεν πρόκειται να πάρεις κανένα βραβείο. Για να πάρεις βραβείο πρέπει να αγωνιστείς, να μπεις μέσα στο γήπεδο, έτσι, δεν είναι να τρέξεις. Να τρέξει. Λοιπόν, είναι φοβερό πράγμα αυτούς να τους μακαρίζουμε και τον εαυτό μας που αγωνιζόμαστε να τον κατακρίνουμε. Να λέμε, καταδικαστήκαμε, τι να κάνουμε. Συνέχεια αγώνες και αγώνες και αγώνες και αγώνες. Πρέπει να ευχαριστείς τον Θεό, διότι σου έδωσε την ευκαιρία να ανοίξουν τα μάτια σου και να δεις ό,τι τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς. Οι συνετοί θρηνούν μένει για τους κυλιόδουλους, μακαρίζουν δε τους άλλους που έχουν βρει την αληθινή χαρά. Τρινούν για τους κυλιόδουλους, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και λέει ο Παύλος, λέει για τη φιλαργύρια η οποία είναι η δολολατρία και τους άλλους ότι έχουν Θεό την κοιλιά. Θρηνούν.
1: Ναι, και σε ένα ψαλμό αυτό που του λέμε σε κάθε σπερινό, ότι έτσι και η προσευχή μου είναι σε ευδοκίες αυτών. Δηλαδή, ερμηνεύοντας το, οι πατέρες λένε στις αυτά που ευδοκούν, που χαίρονται όσοι ζουν κοσμική ζωή, αμαρτωλή ζωή, εγώ λυπάμαι, έλεγε ο Δαβίδ, και προσεύχομαι ο Θεός να τους ελεήσει, να τους σώσει από αυτή την κατάσταση.
0: Βέβαια, ναι. Είναι πολύ κακό να αξιολογούμε τα πράγματα έτσι και να ευχαριστούμε. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για εκείνα τα οποία μας έχει δώσει. Λέει μετά, λέει εδώ, οι θλίψεις. Όχι, να πω και να κάνω ένα παράδειγμα. Μπορεί ο άλλος να είναι σε μεγάλο πειρασμό και να χαίρεται. Και φέρνει παράδειγμα τους τρεις παιδες μέσα στο καμίνι.
1: Ναι,
0: και τον άγγελο, τον Ιησού Χριστό που τους έσωσε. Ενώ ήταν μέσα στο καμίνι, αυτοί ευχαριστούσαν τον Θεό.
1: Και καλούσαν στην δοξολογία όλη την κτήση.
0: Όλη την κτήση, ναι. Ευλογείται όρη και βουνά και
1: κτίνη
0: και λοιπά. Ήταν μέσα στο καμίνι, στην πιο φοβερή φωτιά που ήταν μέτρα ολόκληρα, αλλά ήρθε η χάρη του Θεού και τους εδρώστησε. Και αντί να καίγονται, αυτοί δοξολογούσαν τον Θεό. Δοξολογούσαν τον Θεό. Και εδώ το φαίνει σαν παράδειγμα, Μέγας Βασίλης. Δηλαδή μπορεί να βρεθείς και στον πιο μεγάλο πειρασμό, άμα μέσα σου είσαι πνευματικά έτσι καλλιεργημένος, αυτό θα γίνει αιτία να δοξολογείς ποιον?
1: Το Θεό.
0: Το Θεό, ναι. Και οι θλίψεις, πως λέει, υπομονή κατεργάζεται στην προς Ρωμαίους επιστολή. Η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίσω κατασκηνή. Έτσι δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή? Ναι. Οι Άγιοι εθλίβονται για τον κόσμο. Και ο Κύριος δεν είπε ότι εν το πονηρό κείται για τον κόσμο? Δεν λέει? Είναι μια έκφραση που την είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός, ότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Και για τον Λάζαρο τι έκανε? Δάκρυσε ο Κύριος. Δάκρυσε. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ο οποίος προσευχόταν, λέει, ελεήμων καρδίας, τι είναι να προσεύχεσαι για τον άνθρωπο, για τους αγγέλους, για τα έρπετα και για τους δαίμονες ακόμη. Έτσι δεν λέει κάπου?
1: Ναι,
0: και
1: ναι, σε ένα... στα σχετικά του.
0: Στα σχετικά του, ναι. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε πάμπολες αιτίες με τις οποίες πρέπει να δοξολογούμε και να αγαπάμε ποιον? Τον Θεό. Να ευχαριστούμε τον Θεό. Και να πω και μερικά ακόμη. Λέγει τώρα ο Μέγας Βασίλειος, λέει, η θλίψη των Αγίων είναι μέτρο για να μην φτάσουμε στα άκρα. Είναι μέτρο για μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάλουμε ένα μέτρο στη ζωή μας, πρέπει να βάλουμε τους Αγίους. Και λέει, εδάκρυσε ο Κύριος και φανέρωσε την κοινωνικότητα της θλίψεως. Με τον να δακρύσει για τον Λάζαρο, έδωσε ένα δείγμα πώς μπορούμε να συμπερασταθούμε σε έναν άνθρωπο που περνάει μια θλίψη. Έτσι, μήτε καταμαλακίζεστε προς το πάθος, μήτε αναισθήτως έχειν των λυπηρών επιτρέπων. Ούτε λέει να φτάσεις στο άκρο, να θλιβείς τελείως, να ισοπεδωθείς τελείως από το γεγονός, αλλά ούτε και να είσαι αναισθητός. Κάπου που πρέπει να είσαι πού, στη μέση. Στη μέση. Και παράδειγμα ο Ιώβ, ο οποίος αξιοπρεπώς αντιμετώπισε τις συμφορές.
1: Όντως.
0: Και έλεγε ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως το αιώνα. Δηλαδή, πολλοί από τους Αγίους αυτά τα αισθανόντουσαν σαν αιτίες να απευθυνθούν στο Θεό, να εκφράσουν την ευχαριστία τους στο Θεό. Και τίποτα από τα ανθρώπινα δεν είναι βέβαιο, ούτε παραμένουν ως το τέλος στους κατόχους. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Πώς έλεγε ο Μακαρίτης ο πατήρ Επάνιος. Ένας πήγε και του είπε, πάτερ, λέει, έχω λεφτά πολλά. Λέει, όταν πεθάνω θα τα αφήσω στο τάδε ίδρυμα και στο τάδε. Λέει, άμα πεθάνεις, δεν θα τα αφήσεις, σε αφήνουν, λέει. Μην, λέει, τώρα που είσαι εν ζωή, άφησε τα, λέει. Άμα πεθάνεις, δεν θα τα αφήσεις, θα σε αφήσουν αυτά. Και θα πάρεις μαζί σου αυτά που είναι για να υπερασπιστείς την ψυχή σου. Έτσι. Γι' αυτό και λέει και ο Μέγας Βασίλης εδώ, τίποτα από τα ανθρώπινα δεν είναι βέβαιο, όλα είναι αβέβαια και κανένα δεν μένει μέχρι τέλους. Κανένα, ναι. Και παράδειγμα λέει, πόσες πόλεις υπήρχαν και χάθηκαν. Πού είναι οι πόλεις της Μικράς Ασίας χριστιανικές, πού είναι οι πόλεις της Αφρικής, που ήταν χριστιανικές. Πάμε, χάθηκαν αυτές. Αλλά μην ταραχθείς, λέει, από όλα αυτά τα πράγματα, αλλά με την ελπίδα των μολόντων να παρηγοριέσαι. Έτσι, να παρηγοριέσαι. Και φέρνει και μερικά παραδείγματα. Έχεις ατιμαστεί να βλέπεις την δόξα του ουρανού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Έχεις ζημιωθεί πλούτο να θεωρείς τα καλά έργα. Έχασες παιδιά, θα έχεις αγγέλους στον ουρανό. Αγγέλους θα έχει, λέει. Τα φεδρά του βίου να μην επιβάλλουν στην ψυχή σου υπερβολική χαρά. Και τα λυπηρά του βίου να μην επιβάλλουν στην ψυχή σου απαραμύθιτη λύπη. Να έχεις ένα, πάντοτε ένα μέτρο. Ένα μέτρο, Ένα μέτρο. Θα έχεις πάντοτε ένα μέτρο και αυτό το μέτρο θα σε καθοδηγεί ασφαλώς για να μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό για όλα. Να θυμάσαι πάντοτε τον ουρανό και θα χαίρεσαι, λέει. Να θυμάσαι ότι δεν είναι άξια τα παθήματα του κόσμου τούτου προς τη μέλουσα να αποκαλυφθεί είναι δόξανα. Όπως λέει η Εγγραφή, έτσι δεν λέει η Εγγραφή, Δεν είναι άξια. Και εμείς δεν ήρθαμε εδώ στον κόσμο για να μείνουμε μόνιμοι, αλλά δεν έχουμε νόδεν μέλουσαν πόλη, μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιθυμούμε. Την μέλουσαν. Ο σκοπός μας είναι στραμμένος προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Δεν το λέω αυτό είναι για να γίνουμε φάντασμα, να μην ζήσουμε, να μην δραστηριοποιηθούμε, να μην έχουμε έτσι εργασίες, αλλά να έχουμε βάλει σαν κύριο στόχο μας ότι η παραμονή μας εδώ είναι προσωρινή. Θα ζήσουμε λίγα χρόνια, έστω και 100, αλλά στην αιωνιότητα εκεί θα είναι ατέρμονη η παρουσία μας. Ατέρμονη, έτσι, ατέρμονη. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος δει να υπάρχει ένα μέτρο. Ούτε υπερβολική χαρά, ούτε απαραμύθιτη λύπη. Κάπου το μέσο να είναι, ώστε να πατάει ο άνθρωπος γερά στα πόδια του και να ευχαριστεί το Θεό για αυτά τα οποία καθημερινά συμβαίνουν στη ζωή του. Συμβαίνουν στη ζωή του. Τώρα είχα και εδώ μερικά, έκανα δύο παραδείγματα, αλλά. Να πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά, θα τελειώσω κιόλας. Λέγει ότι για έναν Άγιο που έζησε, ένας ξακουστός άνδρας που έζησε στα βουνά της Νητρίας, Βενιαμίν, και ήταν θαυματουργός. Πήγαιναν οι άνθρωποι και μόλις ακουμπούσε το χέρι του πάνω στην αρρώστια του γινόντουσαν καλά. Λέει, αυτός έπαθε υδροπικία και φούσκωσε ολόκληρος. Και ενώ αυτός είχε την αρρώστια, ο Θεός δεν του είχε αφαιρέσει το χάρισμα, εθεράπευε άλλους. Και όταν πήγαν να τον δουν οι μοναχοί, λέει, τόσο πολύ ήταν φρικτό το θέμα που απέστρεφαν το πρόσωπό τους. Και τι τους είπε. Τι τους είπε λοιπόν? Προσευχηθείτε παιδιά μου να μην πάθει η ντροπική ο εσωτερικός μας άνθρωπος, γιατί αυτό το σώμα όταν ήταν καλό με ωφέλησε, γιατί αυτό το σώμα ούτε όταν ήταν καλό με ωφέλησε, ούτε τώρα που είναι άρρωστο με βλάπτει. Να μην πάθει η ντροπική ο εσωτερικός άνθρωπος, γιατί λέει το σώμα αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε, ούτε όταν ήταν καλά με ωφέλησε υπερβολικά, ούτε τώρα που είναι άρρωστο με βλάπτει υπερβολικά. Έτσι, είναι μια δοκιμασία ανθρώπινη, η οποία την περνάνε πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας. Ο Γιώργος Παΐσιος πέθανε οδυνόμενος, έτσι δεν είναι?
1: Στο καρκίνο.
0: Ο Άγιος Πορφύριος που ανακηρύχθηκε τώρα τελευταία, ήταν τυφλός, έτσι δεν είναι?
1: Στα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ναι. Ο πατήρας
1: πάρα πολλές ασθένειες.
0: Πάρα πολλές ασθένειες. Ο πατήρ Ιάκωβος το ίδιο και άλλοι. Και πολλοί. Ο Άγιος Χρυσόστομος στην εξορία, έτσι δεν είναι? Ο Μέγας Βασίλειος ήταν αραχνοειδής. Ναι. Αλλά και ανθρώπους ευλαβείς που εγνώρισα εγώ κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου ζωής, είδα ότι πέθανε με φρικτό θάνατο και όμως είχαν μέσα τους την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού που τους έδινε κάποια χαρά. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όσο μπορούμε να έχουμε αυτή τη χαρά που την εσωτερική ικανοποίηση, την πνευματική αντιμετώπιση των πραγμάτων, για να ευχαριστούμε τον Θεό, να έχουμε την διάθεση να ευχαριστούμε ποιον? Τον Θεό. Να πούμε Θεέ μου, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας έδωσες, έτσι, και για εκείνο που ετοιμάζεις να μας δώσεις. Γιατί όπως ξέρετε, στην άλλη ζωή αυτή η καταστάση που θα νιώθουν οι άνθρωποι δεν θα σταματάνε ποτέ, θα διαδέχεται η μία την άλλη. Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά τα πράγματα. Εν παντί, τι?
1: Ευχαριστείτε.
0: Παντί, ευχαριστείτε. Αυτά είχα να πω.
1: Σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητα, για τόσο ωραία που μας αναπτύξατε με βάση τη διδασκαλία του Αγίου Βασιλείου, του Μεγάλου. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, και εμείς λοιπόν ας φροντίζουμε, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου και του Μεγάλου Βασιλείου επίσης, τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις, για ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή μας, να ευχαριστούμε τον Θεό. Και για τα καλά και για τα άσχημα. Για τα καλά, ας μην στρεφόμαστε μέσα μας και δοξάζουμε τον εαυτό μας, αλλά ας στρεφόμαστε με ύμνο και δοξολογία προς τον Κύριό μας, ο οποίος είναι η αιτία κάθε καλού. Για τα άσχημα πάλι, ας δοξάζουμε τον Κύριο που δι' αυτόν πάλι θέλει να μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών και ας μην με ψημιρούμε. Αν ζούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, τότε και εδώ θα χαιρόμαστε και θα πορευτούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, της οποίας το περιεχόμενο είναι χαρά, αγάπη και ειρήνη.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειναι ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ονομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένεν θεωρούσε τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανεκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμαν αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο φλήγνων κρατούν της αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στο ράφτος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδυνο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες το ψεύδος το σκότος. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόω προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντο ημεώνο το παρόντο αιώνα μεθύσταστε το απαταιώνα. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφία κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίση νεφανή ω ο κτίστη ημίτη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της εις ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων το σαγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών επτυρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν το λομεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου ταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του σύμβοντα,
4: αλληλούια.
5: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρων.

0: της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει...

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάπεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συν ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον τα σενία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάση θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα.

0: Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σφορμάς των παθών, σβέσον το πεπειραμένα βέλη του πονηρού, το καθημόν δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλών. Μηδέα πως τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσιμο ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Και αιωνίε μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δόρισε.

Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος, ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, την πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ουμή.

οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιώνυμων αρχαίοντε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ηνήν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Η γαριμίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ου κάνει γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων.
την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους κανταύτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Την ώρα που κουβέντιαζαν ο Πατριάρχης με τον Αλέξιο, χτύπησε η πόρτα και ο γραμματικός Πατήρ Ευσέβιος είπε πως είναι κάποιος έξω που ζητά να τον δει προσωπικά και επιμένει.
1: Δεν σου είπε τι θέλει, ή πως είναι κανένας ύποπτος?
0: Ρώτησε ο Πατριάρχης που έδειχνε επιφυλακτικός μετά τον σκοτωμό του πατρός Λαζάρου.
1: Είναι Έλληνας χριστιανός και το θέμα του, λέει, είναι προσωπικό. Θέλει να μιλήσει σε κανέναν άλλο, μόνο σε εσάς. Πέρασε τον μέσα,
0: ξανά είπε ο Πατριάρχης, που είχε πάνω στο τραπέζι του ένα σωρό χαρτιά και φακέλους. Σε λίγο μπήκε μέσα ο Ευδόκιμος, ο αγγελιοφόρος, που είχε κρυφτεί στο μετόχι του γέροντα Λαζάρου, και μόλις είδε τον Αλέξιο, στάθηκε προσοχή και τον χαιρέτησε στρατιωτικά με συγκρατημένη έκπληξη. Ο Αλέξιος όταν τον είδε τον θυμήθηκε.
1: Ευδόκιμε, πώς βρέθηκες εδώ? Είναι μεγάλη περιπέτειά μου, κύριε Φρούραρχε,
0: απάντησε ο Ευδόκιμος που ξεθάρεψε με την παρουσία του Αλέξιου.
1: Τον γνωρίζεις? Τον είχα στη φρουρά των Ανακτόρων,
0: απάντησε ο Μέγας Λογοθέτης.
1: Είναι τίμιο και πιστό παλικάρι. Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Για ποιον λόγο θέλησες να με δεις, παιδί μου? Ήθελα την ευχή σας για να μονάσω, Παναγιώτατε,
0: είπε ο Ευδόκιμος ταπεινά και πρόσθεσε.
1: Έμαθα ότι σκότωσαν τον Άγιο Γέροντα Λάζαρο στο μετόχι των Βλαχερνών. Και αν έχω την ευλογία σας, θα ήθελα να πάρω τη θέση του. Έχω μεγάλη ευλάβεια για το Γέροντα. Ήταν Άγιος του Θεού.
0: Έγινε μικρή σιωπή. Ο Πατριάρχης σκέφτηκε λίγο και ύστερα είπε.
1: Για τη θέση του μετοχιού έχω άλλο να στείλω που είναι γέρος και ανήμπορος. Εσύ είσαι νέος και δυνατός. Και εδώ χρειαζόμαστε ανθρώπους πιστούς και έμπιστους. Γράμματα γνωρίζεις?
2: Τέλειωσα την πρώτη σχολή και πάντα διαβάζω,
0: απάντησε ο Ευδόκιμος σεμνά στον Πατριάρχη που έδειξε να τον συμπαθεί.
1: Τότε θα μείνεις εδώ κοντά μας και θα δούμε τι θα κάνεις. Να είναι ευλογημένο, Παναγιώτατε,
0: ξανά από ο Ευδόκιμος κάνοντας μικρή υπόκληση προς τον ψηλόσωμο Πατριάρχη.
1: Αλέξη, χρειάζεσαι βοηθό? Πάντα χρειαζόμαστε ανθρώπους. Να τον πάρεις προσωρινά κοντά σου και αργότερα βλέπουμε.
0: Έτσι συνέχισε το Πατριαρχείο να οργανώνεται, να συμπληρώνει τα κενά και να διαφεντεύει όλα τα ζητήματα με προσοχή και προπαντός με ανθρώπους πιστούς και ψυχωμένους. Πάνω απ' όλα έβαλε τη μυστικότητα και την εχεμήθεια. Να μην βγαίνει μήτε μία λέξη προς τα έξω, για να μην μαθαίνουν οι άπιστοι τα έργα και τα σχέδια των Ρωμιών.
1: Το φανάρι μας θα φέγγει προς τα έξω και θα σκορπίζει το φως της ελπίδας. Αλλά δεν θα αφήνει κανένα βλέμμα να περνά μέσα στο εσωτερικό του,
0: έλεγε ο Πατριάρχης σε όλους τους συνεργάτες του και τους εξηγούσε ότι αυτό είναι το πρώτο όπλο αμήνη σε όλα τα επίπεδα.
1: Δηλαδή να μην γνωρίζει δεξιά τι πει αριστερά ή και το αντίθετο,
0: είπε ο Αλέξιος σε μια σχετική συζήτηση που είχε με το Γενάδιο.
1: Πολύ εύστοχα θυμηθήκες την Ευαγγελική ρίση, Αλέξη. Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας. Θα καθιερώσουμε κι άλλους, σιγά σιγά.
0: Οι χαφιέδες του Ντιβανιού θέλανε να εισχωρήσουν μέσα στο Πατριαρχείο και ο Χαλίλ όλο έστελνε αναγκεμένους πιστούς, Βουλγάρους, Αρβανίτες και άλλους προσκυνημένους που κάνανε τον Ορθόδοξο Χριστιανό και ζητούσαν δουλειά. Ο Πατριάρχης όμως καταλάβαινε τα σχέδια του Χαλίλ και των άλλων του Ντιβανιού και τους μεταχειρίζονταν με πολλή διπλωματία. Δεν τους έδιωχνε, τους κρατούσε για λίγο καιρό για φύλακες, θυρωρούς και υποκόμους, ύστερα τους έστελνε σε μακρινά μετόχια κυπουρούς και αγρότες, για να μην μπορούν να κάνουν γνωριμίες και σχέσεις και να μαθαίνουν μυστικά. Και με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπιζε την κάθε προσπάθεια που κάνανε οι Τούρκοι για να μπουν μέσα στα πόδια του Πατριαρχείου και να τον παρακολουθούν. Ήταν πάντα φιλίποπτοι και υποψιάζονταν κάθε κίνηση των Ρωμιών. Οι φιλογενείς που είχαν φύγει τότε από την πόλη, πριν πέσει στα χέρια του Σουλτάνου, και είχαν πάρει μαζί τους τις φαμίλιες και τα πλούτη τους, μόλις μάθαν ότι έγινε Πατριάρχης ο Γενάδιος και απέκτησε κεφαλή το γένος, αναθάρισαν και άρχισαν να στέλνουν βοηθήματα πότε για τα σχολεία, πότε για τις εκκλησίες, πότε για άλλους ιερούς σκοπούς για το καλό των σκλαβωμένων αδερφών. Και σιγά σιγά έπαιρνε να γυρίζει ο ήλιος προς το καλύτερο. Αργά, με προσοχή και πολύ λαχτάρα, και όλοι καταλαβαίνανε τη μεγάλη πορεία που άρχιζε για τη Ρωμιοσύνη προς το φως της Ανάστασεως. Η μεγάλη αυτή δοκιμασία του γένους έκανε να ξεχωρίσουν οι προσκυνημένοι από τους απροσκύνητους και οι όρθιοι από τους γονατισμένους. Και όσοι μείνανε με την ψυχή ακέραιη, βάλθηκαν να δουλέψουν και να ξαναχτίσουν τα όσα γκρεμίστηκαν και όσα επέτρεπε ο Σουλτάνος να χτιστούν.

0: Είχε δώσει αρκετά προνόμια και προπαντός πολλή αυτοδιοίκηση στον Πατριάρχη ο Σουλτάνος και στα εκκλησιαστικά και στα διοικητικά των κοινοτήτων και στη δικαστική εξουσία και στην κοινωνική πρόνοια και την εκπαίδευση. Πήρανε περισσότερα από όσα ελπίζανε, αλλά και ο Πατισάχ δεν τα έδωσε απερίσκεπτα και χωρίς υστεροβουλία. Πότισε το δέντρο του γένους με το νερό των προνομίων για να καρπίσει γρήγορα και να του δώσει τους καλούς καρπούς του. Σιγουριά, παραγωγή, οργάνωση και στελέχη για τη διήγηση. Και ο Πατριάρχης δεν έχανε την ευκαιρία που ανοιγόταν μπροστά του. Αξιοποίησε τα προνόμια όσο καλύτερα μπορούσε, ώστε το ρωμαϊκό γένος να αποκτήσει μια δική του ζωή, να μείνει δεμένο με τις ρίζες του και να συνεχίσει τον ανηφορικό του δρόμο, έχοντας μέσα του την ελπίδα σαν ακίμητο καντήλι που ανάβουν οι νοικοκυρές μπροστά στα εικονοστάσια τους. Χτυπημένες, χαροκαμένες, χιλιοπικραμένες οι νοικοκυρές και όλες οι γυναίκες εκείνου του καιρού στάθηκαν ηρωικά μέσα στους δύσκολους χρόνους και πάλεψαν να στηρίξουν μικρούς και μεγάλους. Ακούραστες και πρόθυμες σε κάθε πρωτοβουλία του Πατριαρχείου και στα νοσοκομεία που έγιναν αμέσως για τους αρρώστους και στα γυροκομεία και στα συσίτια για τη φτωχολογιά και στα ορφανοτροφεία για τα παιδιά των σκοτωμένων και σε πολλές άλλες δουλειές όπου τα ευλογημένα γυναικεία χέρια ήταν ικανά και πολλές φορές πιο ικανά και καλύτερα από τα ανδρικά χέρια. Βουερή κυψέλη έργων έγινε η πόλη, ολόκληρη, με κέντρο το Πατριαρχείο. Και ο Αλέξιος πηγαινοέρχονταν στο μεγάλο βεζίρι για τα θέματα που χρειάζονταν την έγκριση και την άδειά του, ή έπρεπε να ενημερώνεται για τα προβλήματα των Ραγιάδων, και ακόμα για να εκφράζει και να βεβαιώνει την πίστη και την υπακοή των Ρωμιών στην εξουσία του Σουλτάνου. Και κάθε τόσο κρατούσε και ένα καλό δώρο σαν έκφραση φιλίας και καλής συνεργασίας. Και ο Χαλίλ Πασάς τα δέχονταν ευχαρίστως και τα γεύονταν, γιατί οι Ρωμιοί ήταν μερακλείδες. Και σε ό,τι φτιάχνανε, όπως γλυκά, σερμπέτια, χαλβάδες, μεζεκλίκια και άλλα, που τα χαίρονταν ο γερασμένος βεζίρης και δίνε πρόθυμα την έγκρισή του για τη λειτουργία κάποιου σχολείου ή για να χτιστεί μια γκρεμισμένη εκκλησία ή μοναστήρι, να γίνει κάποια συντεχνία ή για να φτιαχτούν έργα για την προκοπή του τόπου. Την ίδια τακτική ακολούθησαν σιγά σιγά και για τις άλλες επαρχίες του Πατριαρχείου σε όλη την Ελλάδα και τη Μικρασία και αλλού έτσι. Που το φανάρι να γίνει το μεγάλο και ισχυρό κέντρο της Ρωμιοσύνης όλης και η σημαία με τον δικέφαλο αετό να ξανακυματίσει πρώτα στις ψυχές των σκλάβων και ύστερα και στις εκκλησίες τους κατά τις μεγάλες γιορτές όπως τα Χριστούγεννα, το Ευαγγελισμού, του Πάσχα που συμβόλιζε όλη τη λαχτάρα μικρών και μεγάλων γιατί μαζί με την Ανάσταση του Χριστού φανερά γιόρταζαν και την αναμενόμενη Ανάσταση του Γένους που ήταν η κρυφή ελπίδα και ο πόθος όλων των σκλαβωμένων. Και κάθε φορά εύχονταν για την άλλη χρονιά και εύχονταν μεταξύ τους.
1: Άιντε και του χρόνου με τη βοήθεια του Θεού και κατά το ελπιζόμενον αδελφοί. Του χρόνου τέτοια μέρα. Αμήν, αμήν και πότε.
0: Απαντούσαν με σημασία οι άλλοι που δέχονταν την ευχή και έλεγαν τα ίδια σε άλλους. Μια ημέρα που αρρώστησε ο Πατριάρχης και αναγκάστηκε να μείνει στο κρεβάτι για να δυναμώσει, πήρε τη φυλάδα του γέροντα Λαζάρου να ρίξει μια ματιά στα γραφόμενά της. Κόνταβε να τελειώσει το φθινόπωρο και όπου να είναι θα μπαινε ο χειμώνας. Και σκέφτονταν ο Γενάδιος τι δουλειές είχε να φροντίσει και να προβλέψει, γιατί ένιωθε όλη την πόλη σαν δική του φαμίλια και το γένος ως να ήταν το κεφαλοχώριο που γεννήθηκε. Ξεφίλησε λοιπόν τη φυλάδα του ερημόκοσμου Καλογερόπαπα και διάβασε. Γαλινεμένος ο καιρός, το μάτι του έτρεξε με μιας κατά το μνημούρι δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου Αποστόλου και πάνω στο μαρμαρένιο κουβούκλιο. Πάλι η ξύλινη κούνια και το βρέφος να κλαίει γοερά. Ξαφνιάστηκε για άλλη μια φορά ο Λάζαρος και φοβήθηκε λίγο. Για να φανεί όμως τρίτη φορά τούτο το θέαμα, θα πει πως δεν είναι δαιμονικό. Τρομάζουν την τριαδικότητα οι διαβόλοι. Τριαδικά φανερώνεται μονάχα ο Θεός. Και αυτός ο τρόπος τον έκανε ακόμα πιο σκεφτικό. Γι' αυτό και φοβήθηκε. Γιατί δεν μπορούν σε να κατανοήσει το μήνυμα. Ήταν ολοφάνερο σημάδι για τα γεγονότα που θα έρθουν. Τη γεγονότα όμως. Ποιος θα πεθάνει και ποιος θα γεννηθεί. Μήπως και είναι για μένα τον άθλιο, σκέφτηκε. Μήπως για το γένος και την πόλη που την έχει ζώσει ολάκερη ο άπιστος Μουχαμέτης. Και ακόμα κάτι πιο παράξενο. Σαν πλησίασε στο μνημούρι και χάθηκε από τα μάτια του η μικρή κούνια, τούτη τη φορά δεν πάψανε και οι φωνές του μωρού. Αντίθετα, η φωνή ακουγόταν πιο καθαρά και έλεγε «Ουέ, ουά». Έτσι σταθερά την άκουγε, τη μια δυνατά και αυστηρά να φωνάζει «Ουέ» και ύστερα πιο πονεμένα το «ουά», σαν αληθινός θρήνος. Είχε λοιπόν δύο νοήματα αυτή η φωνή και τέριαζε το «ουέ» της καταδίκης, σαν αυτά τα «ουέ» που έλεγε ο Χριστός στους Φαρισαίους, και ύστερα το «ουά» του πόνου. Αυτό το καταλάβαινε πολύ καλά. Μονάχα που δεν μπορούσε να ξεδιαλύνει που πάει το ένα και που πάει το άλλο. Στάθηκε κοντά στο μνημούριο που σταμάτησε να ακούγεται η φωνή. Έκανε το σταυρό του τρεις φορές, σιγομουρμουρίζοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ιέ του Θεού ελέησόν με», και γύρισε στο κελί του. Η φυλάδα βρισκόταν ακόμα πάνω στο τραπέζι. Πήρε την πένα και έγραψε. Σήμερα ξανά δα τιμωρουδίστηκε κούνια πάνω στον τάφο της Αρχοντοπούλας Ευγενίας για τρίτη φορά. Και άκουσα καθαρά τη φωνή του «ουέ» και του «ουά». Είμαι βέβαιος πως στέλνει μήνυμα ο Θεός. Τι να σημαίνει άραγες? Γράφω σήμερα Παρασκευή 23 Μαρτίου 1453, προπαραμονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο Κύριε, φώτισέ με να καταλάβω τι νοήμα έχει το σημείον τούτο. Είμαι τυφλός πνευματικά και αδύναμος. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με. Ο Πατριάρχης σταμάτησε το διάβασμα και άρχισε να σκέφτεται τα λόγια του Γέροντα Λαζάρου και έκπληκτος έβλεπε καθαρά όλες τις δικές του σκέψεις και ιδέες μέσα στη θεοσημεία της κούνιας και του μωρού, που φώναζε και την κατέγραψε με αγγελική αθωότητα ο Μυτιλινιός Καλογερόπαπας. Φώναξε αμέσως να ειδοποιήσουν τον Αλέξιο.
2: «Είχε πάει στον μεγάλο βεζίρι, Πανεγιώτατε. Τη δουλειά έχει με τον Χαλίλ Πασά και δεν με ενημέρωσε. Τον κάλεσε φιλικά ο μεγάλος βεζίρης για ένα αξεμιτζιλίκ, για να κουβεντιάσω. Μόλις γυρίσει να μου τον στείλετε που τον θέλω».
0: Ο μεγάλος βεζίρης έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια στον Αλέξιο, που είχε μάθει και τα τούρκικα και κουβέντιαζαν πιο άμεσα και χωρίς δραγουμάνο. Συνήθιζε λοιπόν να καλεί το μεγάλο λογοθέτη του Πατριαρχείου στον οντά του, και γιατί του άρεσε η λεπτή και ευγενική παρέα του, και γιατί προσπαθούσε μέσα από τις φιλικές φλιαρίες να κλέψει λόγια και να καταλάβει πως σκέφτονται και τι επιδιώκουν οι Ρωμοί. Ο Αλέξιος, χρόνια φρούραρχος στα Ανάκτορα, είχε μάθει τη διπλωματική γλώσσα και ξεγλιστρούσε ανάμεσα στις ερωτήσεις του Χαλίλ, γιατί είχε καταλάβει την πονηριά του γεροβεζίρη. Κι έτσι μένανε και οι δυο χαμογελαστοί και διπρόσωποι πάνω στη γυαλιστερή επιφάνεια μιας δίθεν φιλίας μεταξύ τους. Μια κρυφή όσο και σοβαρή επιδίωξη του Πατριαρχείου ήταν να επιτύχει το προνόμιο του απαραβίαστου πρώτα για τους ναούς και τα προσκυνήματα και ύστερα για τα σπίτια και τα ιδρύματα των Ρωμιών. Ο Χαλίς αντέτεινε την εξουσιαστική δύναμη του Ισλάμ και του Σουλτάνου, που θα οργίζονταν εάν του πρότειναν κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, ήθελε να το εξαργυρώσει ο ίδιος με μια προσωπική αντιπαροχή. Δεν τόλμησαν όμως να θέσουν επίσημα το θέμα και μόνο σε μορφή διερευνήσεων το είχαν μνημονεύσει μια-δυο φορές. Η αντίδραση του μεγάλου βεζίρη έκανε πιο συγκρατημένους και τον Πατριάρχη και τον Αλέξιο. «Μήπως σου έκανε καμία ανοίξη για το απαραβίαστον?» ρώτησε ο Πατριάρχης το μεγάλο λογοθέτη του, μόλις επέστρεψε από το κάλεσμα του Χαλί.
2: «Ούτε μου το έκανε, ούτε του έκανα, Παναγιώτατε. Η δικιά του η κουβέντα γυρόφερνε συνεχώς στον διακανονισμό των φόρων και στα δοσήματα της κάθε επαρχίας. Του είπα ότι το ζήτημα βρίσκεται σε εξέταση και γρήγορα θα κανονιστεί, όσο καλύτερα είναι δυνατόν. Καλά του απάντησες και πρέπει και εμείς εδώ να καταλήξουμε σε κάποιες αποφάσεις, για να ξέρουμε τι θα προτείνουμε στο Σουλτάνο. Έμαθα ότι με κάλεσες, Άγιε πρώτε. Αυτό ήταν το ζήτημα ή προέκυψε τίποτε άλλο? Ο Χαλίλ με καλεί κάθε τόσο ξαφνικά για να πιούμε ένα σερμπέτι ή κάτι άλλο. Στέλνει μαζί και την άμαξα για να με πάρει. Γι' αυτό και δεν πρόλαβα να σε ενημερώσω». «Δεν είναι ανάγκη να με ενημερώνεις για αυτές τις τυπικές επισκέψεις, ούτε και σε φώναξα γι' αυτό. Άλλο είναι το θέμα. Μήπως κανένας καινούριος φετφάς?» «Όχι, όχι, αγαπητέ. Θυμήσου ότι μου έλεγε τελευταίως για το τέλος της αρχής τη νέα πορεία του γένους. Και εγώ σου αντέτεινα πως άλλα είναι τα μέσα και άλλα τα έξω». «Ναι, ναι, το θυμάμαι. Αλλά είχες κάποιες αντιρρήσεις?» «Όχι αντιρρήξεις, αλλά επιφυλάξεις. Τώρα όμως βεβαιώθηκα και εγώ για τη νέα μας προοπτική που συνεννόει τα μέσα με τα έξω». «Και με ποιον τρόπο?» «Διάβασε να δεις».
0: Είπε ο Πατριάρχης, του έδωσε τη φυλάδα του πατρός Λαζάρου ανοιχτή στη σελίδα που τον είχε εντυπωσιάσει και τον ίδιο.
2: «Να, διάβασε τη σελίδα που διάβασα κι εγώ και θα καταλάβεις».
0: Πήρε ο Αλέξιος τη φυλάδα και διάβασε όλο το κείμενο.
2: «Είναι στα αλήθεια θεοσημεία, Πανεγιώτατε, και χαίρομαι που έκανα κι εγώ τις ίδιες σκέψεις. Το ουέ θα ρω πως τελείωσε. Τώρα έχουμε το ουά, που μας πηγαίνει μπροστά. Πως πραγματικά βρισκόμαστε στο τέλος της αρχής.
1: Γιατί αυτά που θέλει να κάνει το Πατριαρχείο με τα μοναστεριακά σχολεία και την οργάνωση της Εκκλησίας με νοριακές κοινότητες, τι άλλο είναι πάρεξη το καινούριο ξεκίνημα του γένους. Χαίρομαι, Αλέξη Φίλτατε, που αν και στρατιωτικός σε όλη σου τη ζωή, μπορείς και καταλαβαίνεις αυτά τα μεγάλα προβλήματα του γένους μας αυτή την ώρα. Εύγε της βαθυνίας σου. Θα έχουμε να πούμε πολλά επ' αυτών οι δυο μας. Πρέπει να κάνουμε μαζί την αρχή, να μεθοδεύσουμε προγράμματα δράσεως και πορείες προς τα εμπρός, καθώς είπες. Ευχαριστώ, Αγία Πατέρα και Πατριάρχη, για τα καλά και τιμητικά σου λόγια. Προέχει όμως η αποκατάσταση της υγείας σου και φοβούμαι ότι σε κούρασα με όλη αυτή τη συζήτηση. Δεν με κούρασες, Αλέξη. Μάλλον καλό μου έκανες. Χαίρομαι που μπορούμε να μιλούμε την ίδια γλώσσα. Εκείνος που με συγκίνησε και μπορώ να πω ότι με συγκλώνησε είναι ο λόγος του μακαριστού γέροντα Λαζάρου. Ο Άγιος Θεός τον σκέπαζε με τη χάρη του και του έδινε σημεία που εμείς μήτε μπορούμε να δούμε μήτε να εξηγήσουμε. Τώρα θα διαβάσω τη φυλάδα όλη από την αρχή, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα έχει και άλλα θαυμάσια διδάγματα. Τότε να αποσυρθώ και να ευχηθώ καλή ανάρρωση. Την ευχή σου, Παναγιώτατε. Του κυρίου Αλέξη, του κυρίου. Αύριο πάλι ξαναβλεπόμαστε. Και έφυγε ο Μέγας Λογοθέτης και ο Πατριάρχης άρχισε να διαβάζει τη φυλάδα του πατρός Λαζάρου από την αρχή και συνέχισε ως αργά το βράδυ που τον πήρε ο ύπνος.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με του νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Άσε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνο όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να ακούμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Άρχον Πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρόεδρος του Εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Σταμάτιος Κίσας. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το λεγόμενο πατριαρχικό αλλά και γενικά πολιτικό ύφος, αλλά και τους κυρίους εκφραστές και γενικά για τα διακονήματα του Πατριαρχικού Ναού. Στη σημερινή εκπομπή τα μουσικά αποσπάσματα τα οποία θα ακούγονται είναι από τον κατασάρκα ιό του Ευάγγελο Κίσα, ο οποίος είναι και λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι στην Αττική.
1: Κατηγορούν κυρίως τον Μπρίγκο και τον Στανίτσα ότι άρχισαν τέλος πάντων να βάζουν και νέα πράγματα και νέα κομμάτια έτσι, και τους κατηγορούν για αυτό το
2: λόγο. Για τα λειτουργικά κυρίως. Ναι. Τα λειτουργικά στους ναούς έξω τα λέγανε, στο Πατριαρχείο δεν λέγανε λειτουργικά. Και δεν φταίει ούτε ο Πρίγκος, το Στανίτσας. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο το γράφει και ο πατήρ Σεραφείμ Βαράς στο βιβλίο και το άκουσα και προχωρήκα. Η μετά το 1901 αρχιερείς, αυτό που χειροτώνησε ο Ιωακήμ ο Τρίτος δηλαδή, είχαν μια νεωτερικότητα. Και τους έλεγαν φτάνει πια αυτά τα χήμα λειτουργικά. Τι να πούνε οι πρωτοψάλτες. Έλεγαν, αρχίσαν πρώτα να λένε του πλαγιού Τετάρτου, του Κανελίδου ή μετά τα λεγόμενα πατριαρχικά του Μάρκου Βασιλείου, τα οποία στην αρχή δεν είχαν ούτε σε εμνούμεν, ούτε κυριελέες, ούτε παράσχου κύριοι. Τα έλεγαν ο Ναυπλιώτης μαζί με τον, σε πανηγύρι, σε μέρες πανηγυρικές με τον Μιγκόπουλο, τον Λαμπαδάριο. Μετά μπήκαν αργότερα τα λειτουργικά του Κανελίδου, του πλαγιού πρώτου και του πλαγιού τετάρτου. Αυτά. Τα απλά. Αυτά συνηθίζονται μαζί με τα αρχαία του Πατριαρχείου. Στη δεκαετία μετέπειτα του Αθηναγόρου, ο Αθηναγόρος ήταν και άλλα πράγματα. Έλεγαν κυρίως τα πατριαρχικά, του πλαγιού τετάρτου τα θέλανε και με διφωνίες ο Αθηναγόρος. Ήταν και διφωνίες να βάζουν. Τι να σας πω. Ποιος ας πούμε παρεμβαίνει στην παράδοση. Ψάλτε ποτέ ήταν συντηρητικότεροι ψάλτε από τους, ας πούμε υποστενή έννοια κληρικούς, γιατί ψάλτε κληρικοί. Βέβαια. Και τι να σας πω τώρα, στους ναούς έξω βεβαίως υπήρχε παράδοση από τον 19ο αιώνα. Από τον Ελευθεστινό, από τους από πολλούς ψάλτες που λέγανε κατήχων λειτουργικά, όχι αυτά τα μετέπειτα περίεργα με τους μεικτούς ήχους και μπορεί εγώ δεν έχω ακούσει τέτοια λειτουργικά. Αλλά κατά παραγγελία και ο Βασίλης Νικολέης έχει γράψει κάτι τέτοια λειτουργικά μεικτά, πολύ πετυχημένα, αλλά δεν ήταν τόσο έτσι
1: για
2: αλλού. Υπήρχαν. Τόσοι τόμοι γραμμένα μαθήματα όλα εψάλλοντος στις εποχές τους. Δεν νομίζω. Δηλαδή άμα δούμε και στις αρχαίες εποχές, δεν σημαίνει επειδή το βρήκαμε σε ένα χειρόγραφο του 10ου αιώνα που το λέγανε στην εποχή του, δεν έχουμε μαρτυρία. Ακριβώς.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Για τα βιβλία του Βουδούρη που διαβάζει πολλοί κόσμος και γράφονται έτσι διάφορα πράγματα.
2: Είναι μία άποψη και ο Βουδούρης. Ο Βουδούρης ήταν όχι πολλά χρόνια στον Ναυπλιώτη, μετά έφυγε. Είχε απόψεις και εκείνο. Βέβαια πολλά πράγματα είναι λίγο τραβηγμένα και επιδέχονται κριτικής τις οποίες ούτε εγώ ούτε καλώς μπορεί, διότι δεν τα ζήσαμε, δεν τα γνωρίζουμε. Άνθρωποι οι οποίοι την εποχή εκείνη που ζήσαν να κληθούν να δώσουν απαντήσεις. Αυτό είμαι και αυτή τη απόψη. Αντιαφορετικά είναι πολύτιμα. Έχουν πολύ υλικό που κάνει προς επεξεργασία. Τώρα, αν θεωρηθεί αυτό το υλικό καλό ή όχι, αυτό είναι πλέον δουλειά των ερευνητών.

0: και, και στον Πατριαρχικό Ναό, αλλά και στην πόλη γενικότερα. Αυτά τα δοξαστικά, τα οποία δεν υπήρχαν γραμμένα, παράδειγμα από τον Πέτρο ή από όπου ψέναν οι πρωτοψάλτες.
1: Συνήθως όταν υπήρχε κάποιο δοξαστικό που ήταν νέο στην παράδοση, ο Βιολάκης που πολύ έχει ασχοληθεί με αυτά για το βιβλίο.
0: Ο Στέφανος που έχει πει τα πιο καθημερινά.
1: Α, να σας πω και ο Στέφανο. Ο Στέφανος δεν εψάρετο στο Πατριαρχείο ποτέ. Ναι. Δεν τον θεωρούσαν οι Πατριαρχικοί χωρίς γνήσιο. Ναι. Τον είχαν στο εξώτερο του καταπετάσματος. Ναι. Ο Στανίτσας, αυτό θυμάμαι πολύ καλά, έλεγε ότι εμείς κοιτάζαμε πρώτα τα κλασικά, μετά κοιτάζαμε τον Βιολάκη. Και αν τίποτα δεν βρίσκαμε, είχαμε μια ματιά στο Στέφανο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν ο Στέφανος η κρυπής, ξέρω εγώ, τον αυτό. Όχι. Ναι, ναι.
0: Μα έχει πολλές διαφορές μέσα. Είναι...
1: Άμα τα δείτε, εσείς θα τα βρείτε. Ναι, δεν το θεωρούσανε. Ενώ ο Βιολάκης ήταν πιο έτσι.
0: Γενικά, ποια βιβλία έψαλε του έτσι στο Πατριαρχείο κυρίως, αλλά και γενικότερα στην πόλη. Ο καθένας από τους δασκάλους του, ή υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα έτσι μαθήματα τα οποία δεν άλλαζαν και δεν...
1: Δεν άλλαζαν περισσότερο. Κοιτάξτε, τα παλιότερα χρόνια είχαν την ανθολογία. Μετά την ανθολογία μπήκε η τρίτη μας συλλογή του Προγάκη, που ήταν μια κάπως μάζεμα πολλών παλαιών μαθημάτων. Mm. Ό,τι δοξολογία είχε εκεί το βιβλίο ήταν του Προγάκη. Αυτά εψάλλονται και στο Πατριαρχείο και έξω στους ναούς. Ναι. Χειρουργικά, κοινωνικά, όλα εκεί ήταν.
0: Ο Ιωάννης.
1: Α, του Ιωάννου Πρωτοψάλτου εψάλλουν τα κοινωνικά. Το οποίο θεωρείται που. Όχι τον ασυνηματάριο. Το ασυνηματάριο του Ιωάννου δεν έτυχε τη πατριαρχική εγκρίσεω.
0: Και όμως εδώ στην Ελλάδα. Είναι
1: εδώ γιατί λόγω των οδείων, λόγω του κράτους. Εδώ βγήκε το κράτος και είπε: αυτό είναι το Ευαγγέλιο, με αυτό θα κάνετε μάθηματα στα οδεία. Και στην πόλη κάνανε από εκεί μάθημα. Παυγαδίζιν κάνανε από τον Ιωάννη. Μάλιστα. Αλλά στον Ρόδιο δεν τα ψέναν. Του Πέτρου. Του αυτή την παράδοση, την οποία ποτέ δεν ψάλανε από μέσα. Αυτά απ' έξω τα λέγανε. Δηλαδή ούτε τα στοιχερά τη Κυριακή, ούτε τα αυτά γνώριζαν του τείχου. Ούτε του άρεσε πρώτο χάρη στον Εύσου προ Γιώδη αντιτυπία με τείχθη. Στο Κύριε δεν κάνανε στον Μπα, στον Γα πηγαίνανε. Δεν λέγανε το κατέληξε στο Σταυρό στον Θάνατο, δεν κάνανε στον Μπα κατάληξη, στον Γα κάμαν. Και άλλα πολλά, αυτά είναι τη πατριαρχική αυτή. Ο ενοικέστη αριθμό. Περισσότερα τα θυμάμαι και τα ψάχνουμε κι εμεί έτσι. Δεν τα λέγανε. Τώρα, αν κανεί συμπεριφέρεται σαν του παλιού μαρξιστέ, αρχαίο μαρξιστέ, που να κάθονται να ψάχνουν το βιβλίο ένα-ένα, αυτό το υποτάδε και το υποτάδε, χωρί να έχουν σχέση με την ψαλτική τη ζώσα, μπορούμε να μιλάμε ω το πρωί. Εμεί μιλάμε πάντα επί τη ζώση παραδόσεω. Η ζώσα παράδοση είναι η σώζουσα. Αυτή πλησιάζει τους πιστούς, αυτή σώζει τους πιστούς και τους οδηγεί στη θέωση και στην παράδοση. Τα άλλα όλα είναι συζήτηση επί συζητήσεων. Μια παρένθεση θέλω να κάνω. Ναι. Τα τελευταία χρόνια από την έρευνα, την πανεπιστημιακή κυρίως, προέκυψαν μερικοί εντός εισαγωγικών δάσκαλοι της εποχής Αλώσεως. Ναι. Κάποιος Ιωάννης Πλουσιαδινός. Ερευνών περαιτέρω, διεπίστωσα ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε επίσκοπος της Φραγκικής Εκκλησίας μετά, ως επίσκοπος Μεθόνης στην Πελοπόννησο. Και στην άλωση υπό των Οθωμανών της πόλης από τους Βενετούς, το πρώτος έγινε, έπεσε μάρτυρα, και αυτόν τον θεωρούν ως άνθρωπο της εισαγωγής του Σολφές, ξέρω εγώ, αυτοί οι ερευνητές. Εμείς, από κανένα δάσκαλό μας δεν ακούσαμε αυτό το όνομα στην Κωνσταντινούπολη, ακόμα άλλους παλαιούς, αλλά το όνομα αυτό προφανώς διότι είχε προσχωρήσει στην Δυτική Εκκλησία και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα τον παίρναμε και σαν αυτά εξανόλου κάνευ αυτό. Αυτοί που τα λέγουν αυτά παρασιωπούν εντέχνως, σκοπίως, δεν ξέρω αυτό, ότι αυτός υπήρξε επίσκοπος χειροτονηθής από την σύνοδο στη Βενετία, Φραγκική Σύνοδο, και ήταν και δεξί χέρι του Βυσαρίανος, πώς το λένε, του Νικαίας, ο οποίος παρολίγο να γίνει Πάπας Ρώμης. Δηλαδή αυτά τα λέμε διότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Ένας που κάνει εργαστηριακή μελέτη των καθημάσεων δεν τον ενδιαφέρει.
0: Αυτό δεν έχει καμία
1: σχέση. Εμάς μας ενδιαφέρει η Εκκλησία. Εμείς έξω από την Εκκλησία δεν είμαστε τίποτα. Τίποτα. Ούτε τραγουδιστέ καν. Ούτε οργανοπαίχτη είμαστε. Μόνο μέσα στην Εκκλησία είμαστε ό,τι είμαστε.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό θέλω να τονίσω. Γιατί πολλοί λέγουν έτσι υποτάδε το 14ο. Δεν ξέρω τι είπε στο, στους παλιούς αιώνες. Είχε σχέση οργανική με την Εκκλησία. Τα ψάλε στο αναλόγιο. Τα έλεγε αυτά. Τα ακούγαν τα άλλα παιδιά. Υπήρχε η αλυσίδα αυτή της παραδόσεως. Τότε είναι έγκυρα. Τα άλλα όλα είναι οθνία. Σας είπα παράδειγμα αυτό το Ιωάννη Προσιαδίνο, ο οποίος ονομάζεται Ιωσήφ μάλιστα. Μεθόνης Ιωσήφ ονομάζεται.
0: Είναι πολύ δίκιο, σωστά.
1: Ναι, ξέρετε. Και πήγαινε στην Άχεια, στη Ρώμη, στους Πάπες και ήταν από τους ιερείς που ήταν από την Κρήτη, 12 ιερείς, οι οποίοι είχαν προσχωρήσει τη λατινική παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, στα νιάτα του, πριν την άλωση στην πόλη, ήταν ο μαθητής του Γεραδίου Σχολαρίου. Τώρα τι, τι μεταλλαγή έγινε αυτή. Η εποχή αυτή αξίζει για. Για μεταδιδακτορικό και μεταδιδακτορικό.
2: Για έρευνα.
1: Αξίζει. Γιατί.
0: Ναι.
1: Κυρίως οι λόγοι νομίζω είναι πολιτικοί. Τις περισσότερες περιπτώσεις νομίζανε ότι θα έρθει η σωτηρία κλεισμών, ενώ δεν ήρθε ποτέ και ούτε θα έρθει.
0: Και ούτε θα έρθει, όπως το είπαμε.
1: Καλά τώρα. Αυτό φαίνεται εξώνυχο στον Λέοντα.
0: Έτσι, ναι.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Για τους νοσταλγούς του αληθινού. Λόγια καρδιάς, επισημάνσεις αγάπης. Γιατί η πληρότητα της ζωής εξαρτάται από το που κανείς ακουμπάει.

Η Ελλάς μεταβάλλεται σε γυροκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ειδικών και τις στατιστικές που κυκλοφορούν, ο πληθυσμός της Ελλάδος συνεχώς μειώνεται, διότι ο αριθμός των γεννήσεων λιγοστεύει και ο αριθμός των θανάτων αυξάνει.

Μάλιστα λένε οι ειδικοί που ασχολούνται με το θέμα της υπογεννητικότητας στην πατρίδα μας ότι εντός μιας εικοσαετίας, εάν η υπογεννητικότητα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό που υπάρχει σήμερα, ο πληθυσμός της Ελλάδος θα είναι τρομακτικά γυρασμένος, διότι στους 100 Έλληνες οι 75 θα είναι υπερήλικες και μόνον οι 25 θα είναι νεαρά άτομα. Αυτό με πιο απλά λόγια σημαίνει ότι η Ελλάς λίαν συντόμως θα μεταβληθεί σε ένα απέραντο γυροκομείο. Η ελληνική φυλή, και το λέγουμε αυτό χωρίς καμιά επιφύλαξη, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε μαρασμό και το ελληνικό γένος σε αφανισμό. Και είναι πολύ φυσικό, διότι όταν τα κύτταρα ενός οργανισμού γεράσουν και δεν υπάρχουν δυνατότητες ανανεώσεως των, τότε ο οργανισμός αυτός αργοπεθαίνει και σβήνει.

πώς όμως η Ελλάς έφτασε σε αυτό το κατάντημα ώστε να παρουσιάζει αυτήν τη θλιβερή εικόνα? Γιατί τα νεότερα ζευγάρια αρνούνται να κάνουν πολλά παιδιά? Γιατί περιορίζονται στο ένα ή στα δύο το πολύ? Πώς η χώρα μας επτόχευσε τόσο πολύ σε παιδιά? Βεβαίως τα αίτια που οδηγούν στην ολιγοτεκνία είναι πολλά. Άλλα εξ αυτών είναι εμφανή και άλλα διαλανθάνουν της προσοχής μας. Εμείς από τη θέση αυτή θα επιχειρήσουμε να επισημάνουμε το σπουδαιότερο.

πρώτο και σπουδαιότερο αίτιο είναι ο ευδαιμονισμός. Ναι, στη μείωση των γεννήσεων αυξάνει η καλπάζουσα τάσης του δαιμονισμού στους νεωτέρους Έλληνες. Ο ευδαιμονισμός είναι και αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συντελεί καταλυτικά στην αύξηση του πληθυσμού της χώρας μας και τη δημιουργία πολυτέκνων οικογενειών. Και όταν λέγουμε ευδαιμονισμό εννοούμε τον τρόπο ζωής των νεωτέρων Ελλήνων, οι οποίοι ελκύονται από τις υλικές απολαύσεις, τον πλουτισμό και την αυθονία των αγαθών που οδηγούν στον ειδονισμό και την μαλθακότητα. Το πνεύμα του ευδαιμονισμού χαρακτηρίζει τα άτομα, τις οικογένειες και την κοινωνία μας γενικότερον.

Όλοι μας θέλουμε την καλοπέραση και την καλοζωία. Όλοι μας θέλουμε λίγη εργασία και πολλές αμοιβές. Στη διάθεσή μας θέλουμε να έχουμε άφθονα χρήματα και άφθονα αγαθά. Αυτοκίνητο, τηλεόραση, καλοφαγία, διασκεδάσεις, ξενύχτια, χορούς, γλέντια, μεθύσια, ξεφαντώματα και τα όμοιά τους. Όμως, τα πολλά παιδιά στέκονται σοβαρό εμπόδιο για μια τέτοια ζωή. Οι γονείς σκέπτονται ότι όσο λιγότερα παιδιά, τόσο περισσότερες ανέσεις. Τα πολλά παιδιά έχουν πολλές δεσμεύσεις και πολλά βάσανα. Τα πολλά παιδιά θέλουν πολύ κόπο για τη διατροφή, μεγάλη κούραση και ασίγαστη εργασία για την κάλυψη των αναγκών τους. Και είναι τόσο πολλές οι ανάγκες αυτές τις ημέρες μας. Τι να πρωτοσκεφθεί κανείς? Τις δαπάνες για τη μόρφωση, για την εκμάθηση ξένης γλώσσας, χορού και μουσικής, για την καλή διατροφή και την πλούσια ενδυμασία? Οι γονείς σκέπτονται τη δική τους καλοπέραση, αλλά και την καλοζωία των παιδιών τους. Οι περισσότεροι κινούνται στο χώρο. Εμείς στερηθήκαμε, τα παιδιά μας να μην στερηθούν. Δεν μπορούν να συμφιλειωθούν με την ιδέα ότι τα παιδιά τους μπορεί να υποβληθούν σε στερήσεις. Και με βάση αυτή την ευδαιμονιστική σκέψη και νοοτροπία οδηγούνται στο λαθασμένο συμπέρασμα της ολιγοτεχνίας.

λησμονούν οι καλοί μας γονείς ότι οι στερήσεις είναι απαραίτητες στη ζωή των παιδιών, διότι και αυτές ασκούν μια παιδαγωγική επί του χαρακτήρος και είναι ιδιαιτέρως επικοδομητικές στη ζωή του ανθρώπου. Τα παιδιά πρέπει να διδαχθούν από μικρά ότι η ζωή δεν είναι μόνο απόλαυση, γλέντι και διασκέδαση, αλλά και κόπος και μόχθος και στέρηση και άσκησης και θυσία. Και αυτό το μάθημα των στερήσεων δεν διδάσκεται στο μικρό χώρο της ολιγοτεχνίας, αλλά στο Πανεπιστήμιο της Πολυτεχνίας, η οποία ποτέ δεν οδηγεί στον ανθρώπινο ευδαιμονισμό.

Στοχασμοί για τους νοσταλγούς του αληθινού. Για να μην αφανιστεί η περιουσία της ψυχής μας.

Ιούλιος, νεάροι μας φίλοι. Διακοπές. Οι περισσότεροι ρίχνονται στη διασκέδαση χωρίς μέτρο. Όπου και να κοιτάξεις, βλέπεις τη χαλάρωση. Στους τρόπους, στην ενδυμασία, στην αξιοποίηση του χρόνου. Ασφυξία πνευματική. Ζητάς να πάρεις μια ανάσα. Καίγεσαι από τους πειρασμούς και φωνάζεις. Μου είναι αδύνατο να αντισταθώ. Όπως φέρονται όλοι, έτσι θα κάνω κι εγώ. Κατά καλό καιρό. Ιούλιος. Κοίταξε τους Αγίους που τιμάει η Εκκλησία μας αυτό το μήνα. Δεν είναι ούτε λίγοι, ούτε και άγνωστοι. Δες τη ζωή τους. Πάρε παράδειγμα από την ανιδιοτέλεια των Αγίων Αναργύρων που γιορτάζουν πρώτη του μηνός και του Αγίου Παντελεήμονα στις 27. Στάσου με θαυμασμό μπροστά στο κάλος της ψυχής της Αγίας Κυριακής στις 7 του μηνός, που είναι και μεγαλομάρτης, που αψήφισε την νεότητα και την ομορφιά της και προτίμησε το μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού. Ζήτησε το φωτισμό στα καλοκαιρινά φροντιστήρια από τον πολυμαθή συγγραφέα και ενάρετο μοναχό, τον Αγίο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Υποκλείσου με σεβασμό στη δύναμη ψυχής που έκρυβαν μέσα τους η Αγία Μαρίνα και η Αγία Χριστίνα, που γιορτάζουν στις 17 και στις 27 Ιουλίου αντίστοιχα. Νεαρές κοπέλες ήταν, που ήρθαν αντιμέτωπες με τους ειδωλολάτρες γονείς τους, μαρτύρησαν και η ομολογία τους προσέλκυσε χιλιάδες ανθρώπους στην πίστη. Η σκέψη σου αστρέξε βλαβικά και στην Αγία Μακρίνα, που γιορτάζει στις 19 Ιουλίου και κατάφερε με τις συμβουλές της να πείσει το μικρότερο αδελφό της, τον μετέπειτα Μέγα Βασίλειο, να απαρνηθεί τη δόξα του κόσμου και να αφιερωθεί στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Έπειτα έγινε και αυτή μοναχή και μόνασε μαζί με τη μητέρα της.

Στις 20 του μηνός, θυμήσου και τον πύρινο προφήτη Ηλία, που κι όταν νόμιζε πως απέμεινε μόνος, συνέχιζε να εργάζεται με ζήλο και να ομολογεί το Θεό. Τέλος προσπάθησε σε μια ήσυχη ώρα να αφουγκραστεί στις προσευχές της Αγίας Άννας, της Θεοπρομήτωρος. Προπαντός όμως, μην ξεχάσεις να διαβάσεις το βίο και τα θαύματα της Αγίας Παρασκευής.

Οι Άγιοι του Ιουλίου, αυρές δροσιάς στον πνευματικό καύσωνα του καλοκαιριού, ανάσες ψυχής, είναι Άγιοι θαυματουργοί και ιδιαίτερα λαοφιλείς. Όπου και αν βρίσκεσαι, αναζήτησε τους ναούς ή τα απόμακρα ξοκλήσια που πανηγυρίζουν στη μνήμη τους. Σκέψε με ευλάβεια να σπαστείς τις εικόνες και τα ιερά τους λείψανα. Ζήτησε με πίστη τις πρεσβείες τους και άφησε την ψυχή σου κοντά τους να αναπνεύσει ελεύθερα.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νεκτάριο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της εκπαιδεύσή μου η αγγελιθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίεξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίεσεν επ' με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταμένους είναι εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός ότι επί σύ ήρπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σιή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου

και κατά το πλήθος των νυχτημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτηρ. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δε ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγγάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελς ασθησίαν έδωκα άν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένο, καρδίαν στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εφέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν,

Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Πορανίων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγης, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Εναγίου του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Σε μια εποχή γεμάτη ποικίλες σωματικές αρρώστιες, αγαπητοί μας φίλοι, η Εκκλησία μας προβάλλει σήμερα δύο Αγίους της Ιατρικής, τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανού. Σε κάποιο χωριό ή πόλη της Ασίας που μας είναι άγνωστα, ήρθαν στη ζωή τα δύο αδέρφια, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός. Οι γονείς τους, εύποροι άνθρωποι και με πολύ αγάπη για τα παιδιά τους, τους πρόσφεραν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να μεγαλώσουν και να μορφωθούν. Ιδιαίτερα όμως η μητέρα τους, η Αγία Θεοδότη, από τότε που ήταν τα παιδιά μικρά, προσπάθησε να τους μιλήσει για τον Χριστό και την αλήθεια του. Η ζωή του Κυρίου, η διδασκαλία και τα θαύματά του, η μεγάλη αγάπη για τα παιδιά και όλο τον κόσμο, είχε μιλήσει και ενθουσιάσει τις παιδικές ψυχές του Κοσμά και του Δαμιανού. Άλλωστε στο πρόσωπο της μητέρας τους έβλεπαν εφαρμοσμένη τη διδασκαλία του. Η αγάπη του Χριστού και τα έργα της αγάπης στους ανήμπορους αδερφούς του Χριστού ήταν η καθημερινή φροντίδα της. Τα δύο αδέρφια, μεγαλύτερος ο Κοσμάς και μικρότερος ο Δαμιανός, μέσα σε αυτό το άγιο περιβάλλον μεγάλωσαν αγαπημένα και με τους ίδιους πόθους. Με το έξυπνο και φωτισμένο μυαλό τους και τη δυνατή τους θέληση και εργατικότητα, πέρασαν όλα τα στάδια της εκπαίδευσης της εποχής τους και ήρθε η στιγμή να διαλέξουν το επάγγελμά τους. Δύσκολη και αποφασιστική στιγμή. Πώς οι νέοι κινούνται με προχειρότητα και κριτήρια πολύ φτηνά και κατώτερα, προκειμένου να διαλέξουν το επάγγελμά τους. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τα δύο παλικάρια της Θεοδότης. Εκείνα σκέφτηκαν σοβαρά. Συμβουλεύτηκαν τη μητέρα τους, ζήτησαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και η αγάπη που είχαν ζήσει από μικρά παιδιά έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην εκλογή του επαγγέλματος. Έτσι, πήραν τη μεγάλη απόφαση να γίνουν γιατροί. Σπουδές άρχισαν με όλες τις καλές προϋποθέσεις για τα δύο αδέρφια. Άριστοι φοιτητές, μελετηροί και αφοσιωμένοι στις σπουδές τους. Οι μεγάλοι γιατροί της αρχαιότητας, Ιπποκράτης, Γαλινός, Διοσκουρίδης, τους είχαν και αυτοί τόσο πολύ εμπνεύσει με τα συγγράμματά τους. Κάποτε λοιπόν έφτασε και η ώρα να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Απαλλαγμένοι από τη μανία του πλουτισμού, εξασκούσαν την ιατρική για χάρη της αγάπης του Ιησού. Η μικρή πατρική περιουσία που τους είχε απομείνει μετά από τα έξοδα των σπουδών τους, τους έφτανε για να ζήσουν μια απλή ζωή. Ήταν οι ανάργυροι γιατροί. Οι γιατροί που δεν έπαιρναν χρήματα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ούτε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη των αρρώστων δεν δέχονταν. Οι ευχαριστίες και η ευγνωμοσύνη ανήκουν στο Θεό, έλεγαν. Εμείς υπηρετούμε τον Χριστό και για χάρη του Χριστού κάνουμε ό,τι κάνουμε. Έπειτα, ο όμορφος χαρακτήρας τους, που τον είχαν φτιάξει με τον προσωπικό τους αγώνα και τη βοήθεια του Κυρίου, βοηθούσε να ελκύονται προς το Θεό όλοι όσοι τους πλησίαζαν. Και έτσι, πλάι με τη θεραπεία του σώματος, γιατρεύαν και τα πάθη της ψυχής. Όσοι από τους αρρώστους τους ήταν δίστροποι, ανυπόμονοι, γκρινιάριδες και αγνώμονες, τους βοηθούσαν να απαλλαγούν από αυτές τις βασανιστικές καταστάσεις. Ασκούσαν αυτό που μετά από αιώνες οι σύγχρονοι γιατροί ασκούν, την ιατρική της προσωπικότητας. Δηλαδή, όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή, ολόκληρη την προσωπικότητα του ανθρώπου προσπαθούσαν να θεραπεύσουν.

χρόνια κυλάνε, το ένα ύστερα από το άλλο. Και εκείνοι δεν σταματάνε να τρέχουν από σπίτι σε σπίτι, από πόλη σε πόλη, από επαρχία σε επαρχία, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Μιμήθηκαν το παράδειγμα του Κυρίου μας, που είχε περάσει εδώ στη γη τη ζωή του ευεργετών και ιόμενος. Μετά τον θάνατό τους, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους τίμησε ιδιαίτερα με τον τίτλο «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Με αυτό το όνομα τους γνωρίζουμε περισσότερο και λιγότερο με τα ονόματά τους. Οι γιατροί τους θεωρούν προστάτες τους και εμπνέονται από αυτούς. Πολλοί ναοί και ιδιαίτερα σε νοσοκομεία είναι χτισμένοι στο όνομά τους. Και οι χριστιανοί σε ώρες δύσκολες ζητάνε τις προσευχές και τη βοήθεια των Αγίων και θαυματουργών, αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού.

Με τον όρο ανάργυρη στην εκκλησιαστική αγιολογική γλώσσα εννοούνται όλα τα ιερά εκείνα πρόσωπα τα οποία μετέδωσαν και μεταδίδουν στο λαό τη δοθήσα σε αυτούς χάρη του Κυρίου, είτε μέσω ιάσεων, είτε μέσω μυστηρίων ή άλλων τρόπων, χωρίς να λαμβάνουν αντίτιμο για αυτή τους την προσφορά. Ανάργυρος είναι ο χωρίς αργύρια, χωρίς χρήματα. Με την ευρύτερη αυτή έννοια, ανάργυροι υπήρξαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, αφού ό,τι ο καθένας τους προσέφερε στην ανθρωπότητα, το πρόσφερε με ταπείνωση και για την αγάπη του Χριστού. Ειδικότερα με την ονομασία ανάργυροι, είναι γνωστοί 20 Άγιοι, οι οποίοι διακρίθηκαν στην προσφορά δωρεάν θεραπεία σε ανθρώπους που έσπασχαν από ποικίλα νοσήματα και έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται μάρτυρες της λυτρωτικής και αγιαστικής δύναμης του Θεού. Ανάμεσα σε αυτούς τους Αγίους, εξέχουσα θέση κατέχουν 3 διάδες που φέρουν τα ονόματα Κοσμάς και Δαμιανός. Αυτοί, ως ιατροί κατ' επάγγελμα, θεράπευαν δωρεάν τα σώματα των ασθενών, αλλά κυρίως οδηγούσαν ψυχές κοντά στο Χριστό. Η πρώτη διάδα τιμάται στις 17 Οκτωβρίου, Κοσμάς και Δαμιανός από την Αραβία. Η δεύτερη, την 1η Νοεμβρίου, Κοσμάς και Δαμιανός από τη Ρώμη. Και η τρίτη, την 1η Ιουλίου.

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα που η Εκκλησία έχει ορίσει να διαβάζεται την ημέρα της γιορτής των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων δεν θα μπορούσε να είναι άσχετο προς την πρωτερχική τους ιδιότητα ως χαρισματούχων ανθρώπων που μέσω της ιάσεως ψυχών και σωμάτων γίνονταν αιτία να δοξάζεται ο Θεός. Και αναφέρεται το κείμενο αυτό του Αποστόλου Παύλου στα διάφορα χαρίσματα με τα οποία το Άγιο Πνεύμα πρικίζει τους πιστούς, όχι βεβαίως για να υπερέχουν από τους αδελφούς τους, αλλά με απόλυτη συνείδηση του γεγονότος ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και οι χριστιανοί αποτελούμε μέλη αυτού του σώματος, να προσφέρουν μέσω των χαρισμάτων τους διακονίες στους άλλους κατά το μέτρο της θυσιαστικής αγάπης του Χριστού. Ας το ακούσουμε. «Εμείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, επί τα αδυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες Δυνάμεις, μη πάντες Χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες Γλώσσεις λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτι καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκό σιχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν, και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην, ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ουσιλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητείται εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσεται.

Τα πνευματικά χαρίσματα είναι πολλά και ποικίλα και αποτελεί και τούτο ένδειξη ότι ο Τριαδικός Θεός μας, που είναι κοινωνία αγαπωμένων προσώπων, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο, το οποίο επευλογεί με την παροχή ιδιαιτέρων πνευματικών γνωρισμάτων που αποβλέπουν στην κατά Χριστόν ελευθερία και ποικιλία τόσο μέσα στην κοινωνία όσο και μέσα στην Εκκλησία. Το πρωταρχικό για κάθε πιστό είναι να κατανοεί πως το όποιο χάρισμα διαθέτει, επομένως και η όποια προσφορά του στην Εκκλησία, δεν είναι κτήμα ή κατόρθωμα, ούτε συνιστά λόγω υπεροχής εναντί των άλλων, αλλά αφορμή ταπείνωσης και ευχαριστίας προς το δωρεοδότη Θεό και απόφαση αγάπης και θυσίας προς τους άλλους. Αναφερόμενος στα διάφορα χαρίσματα, ο Απόστολος Παύλος προτάσει τους Αποστόλους ως τους ανθρώπους που θεμελίωσαν τη χριστιανική πίστη, καθώς και τους προφήτες και τους διδασκάλους. Αναμφισβήτητα, στόχος του είναι να τονίσει τη σημασία της ορθής διδαχής, που αποτελεί προϋπόθεση κάθε πνευματικής προσπάθειας και ταυτόχρονα να καυτηριάσει τη συμπεριφορά όσων στα αποστολικά χρόνια, αλλά και μέχρι σήμερα, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε εντυπωσιακές εκδηλώσεις όπως θαυματουργία, γλωσσολαλιά, ρητορική δεινότητα και δεν κατανοούν ότι αυτές είναι μάταιες αν θεωρηθούν ως αυτοσκοπός και δεν γίνονται προς δόξα Θεού. Οι Απόστολοι, οι 12 και οι 70 και άλλοι, οι μετά Χριστόν προφήτες, κάποιοι από τους οποίους αναφέρονται και ονομαστικά στις πράξεις των Αποστόλων και ήταν πρόσωπα φωτισμένα που αποκάλυπταν το θέλημα του Θεού και καλούσαν το λαό σε μετάνοια, και οι διδάσκαλοι, δηλαδή οι ερμηνευτές του Ευαγγελίου, έθεσαν τις βάσεις του οικοδομήματος της Εκκλησίας. Η δράση άλλων χαρισματούχων προσώπων που αναφέρονται ως δυνάμεις, ιαματική και παιδευτική χάρη, χαρίσματα ιαμάτων, θεραπείες ασθενών, αντιλήψεις, συμπαράσταση στους ασθενείς, κυβερνήσεις, οργάνωση και αντιμετώπιση εκκλησιαστικών ζητημάτων, ακολουθούν σε σημασία τις προηγούμενες, ενώ οι αναφερόμενοι ως γέννη γλωσσών, γλωσσολαλιά, κατά τον τύπο της ημέρας της Πεντηκοστής, την οποία κάποιοι αιρετικοί κύκλοι εκθιάζουν, κατατάσσεται τελευταία.

Από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προκύπτει σαφέστατα ότι όλοι οι πιστοί έχουμε ευεργετηθεί από το Θεό με κάποιο χάρισμα. Μέλημα του καθενός πρέπει να είναι το πώς αυτό το χάρισμα μέσω της διακονίας των αδελφών θα γίνει αφορμή να δοξαστεί ο Θεός. Κύρια γνωρίσματα του Ορθόδοξου Ήθους είναι η μετάνοια, η ταπείνωση και η αγάπη. Και συνεπώς, οι επεμβάσεις του Θεού μέσω Αγίων Προσώπων, δηλαδή τα θαύματα, δεν αποσκοπούν στην προσέλκυση ανθρώπων δια του εντυπωσιασμού, αλλά στην ενίσχυση της πίστης, πως βάση της έχει την ορθή διδασκαλία.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Εκφωνεί ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.